0: φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

0: της πόλης ξεγελούν στον κόσμο. Στη φασαρία αυτή ο άνθρωπος δεν κάνει.
1: Και ούτε ένα ίχνος πόσο λείπω αμυδρά με ένα πρόσωπο

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Γι' αυτό έχει επικρατήσει. Το και ο μήνας έχει 9. Το ελπίζω, το εύχομαι από καρδιάς δηλαδή, να έχει ο μήνας 9 για όλους μας και για εσάς που μας ακούτε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έχουμε μπερδέψει τη ζωή μας, ρε παιδί μου. Την έχουμε κάνει πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη, πιο πολλά πράγματα, πολλές κουτούρες, πολλά πράγματα στο μυαλό μας. Σιγά σιγά πρέπει να τα απλοποιούμε και πάλι. Τέλος διαδρομής, χθες το λέγαμε για τις πανελλήνιες στα γενικά λύκεια. Πλέον τα ειδικά μαθήματα έχουν μείνει και σήμερα τα επαγγελματικά λύκεια να δίνουν τα τελευταία μαθήματα. Τα παιδιά, ό,τι ήταν να κάνουν, το κάνανε. Τώρα μένει το αποτέλεσμα, δηλαδή η βαθμολογία και οι βάσεις. Ματσάρα χθες στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92, γρήγορο μάτς με ένταση, αλλαγές πολλές στο σκορ δεν είχε, μία είχε μόνο που πέρασε στο Παναθηναϊκός, αλλά είχε πολλές φορές το Παναθηναϊκό να πλησιάζει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, και λίγο γκρίνια για τη διαιτησία, μες στο παιχνίδι είναι και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι η διαιτησία ήταν αυτή που έκρινε το παιχνίδι εχθές. Είναι και ένα ζήτημα αυτό, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή σιγά σιγά να μάθουμε να λειτουργούμε και διαφορετικά. Δεν λέω για στημένη διαιτησία ή όλα αυτά, αλλά ξέρεις, να τα δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να χαρείς το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ήταν και ο τέτοιος τελικός εξέλιξη για το NBA. Οι Knicks με τους Spurs, κέρδισαν οι Spurs. Παρουσία του Donald Trump στο γήπεδο. Οι Knicks προηγούνται πλέον στη σειρά με 2-1. Ξέρετε ότι δεν θέλανε να πάνε να πάει ο Trump στο γήπεδο γιατί το θεωρούν γκαντέμι. Αν με ακούτε από την πρεσβεία, δεν ήμουν εγώ αυτός που το είπε. Μια και λέμε για τον Τραμπ, είναι ο μόνος που θέλει αυτή την συμφωνία στο θέμα του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, διότι παρά το γεγονός ότι Ιράν και Ισραήλ για διαφορετικούς λόγους η κάθε πλευρά επιχειρούν να αφήσουν ανοιχτό το μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει κάθε φορά πυροσβεστικά με στόχο να σταματήσει η διαμάχη και να έχουμε μια συμφωνία. Έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ το γεγονός ότι και χθες όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις σε κατέρωθεν, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη ειδικά προς το Ισραήλ για να μαζέψει τον Νετανιάχου. Είναι ένα ζήτημα και οι σχέσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου πλέον, δηλαδή αυτά οι δηλώσεις που έκανε το τελευταίο διάστημα, το ότι ο Νετανιάχου που μόνος δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα, εγώ αποφασίζω και διάφορα τέτοια, νομίζω ότι δείχνει και την ένταση που υπάρχει μεταξύ των δύο, καθώς ο Νετανιάχου τα παίζει όλα για όλα με αυτόν τον πόλεμο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή στο να καθαρίσει και τον υπόλοιπο Λίβανο εκεί στην περιοχή με τα σύνορα με το Ισραήλ, που μπορεί να το κάνει με μεγαλύτερη ηρεμία όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο όνομα της Χεζμπολά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ξέρει ότι εκκρεμούν τόσες πολλές υποθέσεις που άμα έρθει η ειρήνη και ξεκινήσει η κανονική ζωή στο Ισραήλ θα έχει πολλά μπλεξίματα ο Νετανιάχου. Η πληροφορία, για παράδειγμα, που ήρθε από το Άξιος την Κυριακή, τη Δευτέρα, πότε ήρθε, που έλεγε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι, αυτολεξί, θα τηλεφωνήσω αμέσως στον Μπίμπι και θα του πω να μην αντιδράσει. Μπίμπι είναι το χαϊδευτικό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είχε χαϊδευτικό το παλικάρι. Λίγο αργότερα, βέβαια, είδαμε να απαντά με νέες επιθέσεις ο Νετανιάχου και κάπως έτσι έγινε για ακόμη μια φορά της Τεχεράνης. Δεν δεν ξέρω αν υπάρχει ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ, που γράφουν πολλές εφημερίδες ολόκληρο τον κόσμο. Είναι δεδομένο ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Είναι προφανές ότι πρέπει να επιλέξει το Ισραήλ αν θα μπορούσε να ενδώσει τις πιέσεις του Λευκού Οίκου και να μην προχωρήσει αντίπεινα από τη μία, και γενικότερα να αποκλιμακώσει την ένταση. Από την άλλη, θα μπορούσε να αμφισβητήσει και ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ και να ξεκινήσει μία κλιμάκωση με προοπτική το Ισραήλ να βρεθεί απομονωμένο από τη μία, αλλά να επιτευχθεί ο στόχος του Νετανιάχου, δηλαδή ένα διαρκές ανοιχτό μέτωπο που θα του φέρνει ησυχία στο εσωτερικό, όσο θα του φέρνει ησυχία στο εσωτερικό, και κυρίως ασυλία για τον ίδιο. Όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε στην αντλία, στα καύσιμα δηλαδή, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές είναι και πάλι στα κάτω τους αυτές τις ώρες. Τα 3,41 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, ενώ είχαν φτάσει και τα 98 εχθές που είχαμε εκατέρωθεν ανταλλαγές πυρών. Το ολλανδικό, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία είναι στα 48,4 ευρώ η μεγαβατόρα, και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την εποχή. Δηλαδή δεν πέφτει το φυσικό αέριο, και είναι εποχή που θα αρχίσουμε να γεμίζουμε δεξαμενές με αποθέματα για το φυσικό αέριο. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις που λένε ότι ο λόγος που δεν είδαμε να εκτινάσεται η τιμή του πετρελαίου ακόμα και στα πιο δύσκολα του πολέμου είναι ότι η Κίνα το προηγούμενο διάστημα είχε αποκτήσει εξαιρετικά μεγάλα αποθέματα, φορτώνοντας τα τελευταία δύο χρόνια όλες τις δεξαμενές και όλους τους χώρους αποθήκευσης, ξέροντας ή τέλος πάντων υπό την αίσθηση και υπό τον στρατηγικό σχεδιασμό ότι θα έρθει μια κρίση, μια ακόμα κρίση ενεργειακή, και θα πρέπει να είναι έτοιμη. Με αυτό το σχέδιο να εκτελήσεται, είναι δεδομένο ότι η Κίνα κατάφερε να μειώσει τις εισαγωγές, να χρησιμοποιήσει δηλαδή περισσότερο τα δικά της αποθέματα, και έτσι να μην εκτιναχθεί η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι που το είδαμε, και τώρα να κρατιέται εκεί γύρω στα 93 με 97 δολάρια το βαρέλι. Αργότερα θα δούμε τι γίνεται και με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην χώρα, όπου μεσοσταθμικά σε ολόκληρη την Ευρώπη το πετρέλαιο κίνησης έχει ανέβει πάνω από 35% και η βενζίνη γύρω στο 15%. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για την τσέπη μας, αλλά και για, για τα δημόσια οικονομικά συνολικά, καθώς πλέον κοστίζει πολύ η παραγωγή μέσω πετρελαίου και η κίνηση των προϊόντων και όλα αυτά. Χθες είχαμε την πρώτη φωτιά στο Λουτράκι, την πρώτη φωτιά γενικά, μεγάλη φωτιά για το καλοκαίρι, για την αντιπυρική περίοδο. Στο Λουτράκι φωτιά, 70χρονος Γάλλος που φαίνεται πως πήγε να κάψει τα ξερά, προκάλεσε την φωτιά. Γρήγορη η επέμβαση, ευτυχώς δεν υπήρξαν χειρότερα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι, ελπίζω, όχι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πολύ επικίνδυνο καλοκαίρι, διότι είχαμε αρκετές βροχές, άρα πρασίνισε ο τόπος, άρα τα πράσινα θα γίνουν πολλά ξερά. Να μου πεις, πρέπει να τα καθαρίσουμε. Σωστά. Δεν πρόκειται να καθαριστούν τα πάντα όμως. Απροπό, να σας θυμίσω ότι 15 του μήνα τελειώνει και η περίοδος για να δηλώσετε ότι καθαρίσατε τα οικοπεδά σας. Το λέω να δηλώσετε ότι καθαρίσατε τα οικοπεδά σας, γιατί θεωρητικά είναι άλλο το δηλώνω και άλλο το καθαρίζω το οικόπεδο. Μπορεί κάποια απλά να πάνε να το δηλώσουν χωρίς να το καθαρίσουν, αλλά να ξέρετε πάντα ότι υπάρχει ο κίνδυνος σε μια αυτοψία που μπορεί να κάνει η πυροσβεστική, να δει το καθάριστο, να δηλώσει ότι εδώ υπάρχει ένα καθάριστο οικόπεδο, και να δουν ότι στη διασταύρωση είναι καθαρισμένο, και να φάτε τσουχτερό πρόστιμο. Το πρόβλημα βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι αυτοί που καθαρίζουν τα οικόπεδα στην περιφέρεια, στα χωριά και τέτοια, ζητάνε ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, ζητάνε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ποσά που προσεγγίζουν το πρόστιμο. Άρα, σου λέει ο άλλος, μήπως να το αφήσω, αν να φάω το πρόστιμο να το φάω, αλλιώς να το αφήσω έτσι όπως είναι. Και λέω για αυτούς που δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ στο να προστατεύσουν το περιβάλλον και τους γύρω-γύρω, και αφήνουν ακαθάριστο το οικόπεδο. Είναι προφανές βέβαια ότι τη μία χρονιά είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν το έχεις για πάρα πολλά χρόνια καθάριστο, μετά είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά και πάλι, το κόστος είναι κόστος. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύεται ένας καλός λογαριασμός για τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στο κράτος με τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις, όμως έχουμε και δικαιώματα. Έχουμε δικαιώματα, για παράδειγμα, να μαθαίνουμε τι γίνεται όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό σε αυτή την χώρα. Θυμάστε, το λέγαμε και χθες, πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, αυτή η έντονη δυσοσμία που έπνιξε την νοτιοανατολική Αττική και δεν ξέραμε από πού έχει έρθει. Λοιπόν, βγήκε το πόρισμα της έρευνας και ξεκάθαρα λέει ότι δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Λέει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ήρθε από κάποιο πλοίο που ήταν εκεί στα νυχτά της Αττικής, αλλά μπορεί να έχει έρθει και από την Ψιτάλια. Δεν είμαστε και εντελώς σίγουροι γι' αυτό. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και εκείνο, μπορεί να βρέξει, μπορεί να χιονίσει. Αν δεν βρέξει και δεν χιονίσει, θα κάνει σίγουρα καλό καιρό. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Πιθανότατα προήλθε από τις γνωστές περιοχές, διότι έτσι φυσούσε ο αέρας. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι είτε ξέρουμε και δεν λέμε, γιατί δεν μας αρέσει αυτό που προκάλεσε την οσμή, είναι εξαιρετικά προβληματικό. Είτε δεν ξέρουμε και δεν λέμε, που και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό, γιατί όπως και να έχει η οσμή, επειδή δεν μύριζε γαρούφαλα, για να πεις ότι τι ωραία που μυρίζει, μύριζε άσχημα, άρα ήταν κάτι που ήταν και επικίνδυνο όλο αυτό. Καλό θα ήταν να το ξέρουμε τι εισπνεύσαμε, και καλό θα ήταν και να ξέρουμε από πού προήλθε, για να μην το εισπνεύσουμε ξανά. Και ξαναλέω, επειδή το συζητούσαν διάφοροι εκείνες τις μέρες και λέγα, έλα μωρέ, εντάξει, υπερβολές και τέτοια. Okay, ζούμε σε μια εποχή που όλα πρέπει, για όλα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Δηλαδή, δεν ξέρεις ποιος τρελός ή ποιοι τρελοί μπορεί να θέλουν να προκαλέσουν κακό με ένα τέτοιο είδους χτύπημα με χημικά κτλ. Οπότε, δείχνουμε μέχρι τώρα ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα. Μακάρι απλά να είναι αυτό το να το καλύψουμε κάτω από το χαλί, γιατί δεν μας αρέσει η απάντηση. Και όχι το γεγονός ότι μετά από 20 μέρες δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε τι ακριβώς μας συνέβη. Να σας θυμίσω ότι συνεχίζει και σήμερα να τρέχει ο διαγωνισμός, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο 211 1080 880 και στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση και στον τυχερό ή στην τυχερή δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον. Εσείς θα διαλέξετε από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet. Γιατί με EasyJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη EasyJet κερδίζεις το καλοκαίρι. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το αχύπλο της EasyJet. Για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητο. Απόλαυσε άνεση και πολυτέλεια με τη EasyJet. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ένα διπλό εισιτήριο λοιπόν μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. 211 1080 880 ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και θα μετέχετε στην κλήρωση όπου θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Αν θέλετε να μετέχετε στο διαγωνισμό ή αν απλά θέλετε να πάρετε τηλέφωνο για καλημέρες, σχόλια, σχόλια να, παρατηρήσεις, τα προβλήματά σας, τα θέματά σας ή προτάσεις που θέλετε να κάνετε, στο 211 1080 880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, όπως κάθε μέρα. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται στον υπολογιστή εντός του στούντιου, τα διαβάζουμε και τα σχολιάζουμε όπως ακριβώς έρχονται. κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω τραγούδια για αυτή την ημέρα με την βοήθειά του. Και απέναντί μου ακριβώς η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ την ευχαριστώ γιατί το κάνει εξαιρετικά. Ο Νίκος από την Πάτρα αναφέρεται σε αυτή την περίεργη υπόθεση με τον James Dalamanga. Πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο Ελληνοαυστραλός που κρυβόταν για 27 χρόνια έχει κάνει μια δολοφονία, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ αστεία αν τα βάλεις κάτω. Έπαιρνε λέει και επιδότηση από ΠΚΠ, όπως λέει ο Νίκος από την Πάτρα. Όλα πιθανά είναι. Δεν υπήρχε πουθενά, δηλαδή δεν ήταν πουθενά ο James Dalamangas. Μ' αρέσει και πάρα πολύ το όνομα. James Dalamangas. Σαν ήρωας από σύριαλ είναι. Τέλος πάντων, δεν εμφανιζόταν πουθενά ο συγκεκριμένος, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν και δύσκολο να τον πιάσει. Όταν τον πιάσανε είπε ότι ευτυχώς αυτά τα 27 χρόνια δεν είχαν σταματήσει ούτε για έλεγχο από την αστυνομία, γιατί κανονικά οδηγούσε, κυκλοφορούσε, έκανε τα πάντα. Είχε αλλάξει προφανώς το όνομά του με το οποίο εμφανιζόταν, αλλά όλη η περιουσία και ό,τι είχαν τέλος πάντων εδώ στην Ελλάδα ήταν στο όνομα της γυναίκας του. Έχει ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι όταν τον πήγαν στον ανακριτή και τον ρωτήσανε πώς γράφει το όνομά του και, για να τον βρούνε τέλος πάντων, γιατί χτυπάγανε το όνομα και δεν το βρίσκανε, και έλεγε πώς γράφει το όνομά σου. Α, αυτό λέει είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου να σας πω πώς γράφει το όνομά μου, να ξέρατε. Πολύ καλός τύπος ο 56χρονος Γιώργος Γιαννόπουλος, ο ομογενής που δολοφονήθηκε στις 25 Απριλίου του 1999 στο Σίδνεϊ. Πολύχρονη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών έφτασαν στο τέλος του δρόμου, βοήθησε και κουμπίφα στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη και οδήγησαν στον εντοπισμό στο Άλσος Αιγιαλίας. Η άλλη υπόθεση που μας απασχολεί είναι ο πυρήνας της Χαμάς. Τέλος πάντων, όπως έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές, ο Παλαιστίνιος που ήδη κρατείται και θα απολογηθεί στον ανακριτή, και άλλοι 5 ακόμα κρατούνται. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό, τι στόχο είχαν να κάνουν, πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό και το σχέδιο και τα χτυπήματα, αν δηλαδή είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τα χτυπήματα θεωρητικά που σχεδίαζαν ή απλά ήταν στο μυαλό τους. Είχαν εκπαιδευτεί οι δύο της Χαμάς, συναντιόντουσαν εδώ σε διάφορα πάρκα και τα λοιπά. Τέσσερις που κρατούνται συγκροτούν μαζί με τον 37χρονο Παλαιστίνιο τον ενεργό πυρήνα της Χαμάς. Έχει ενδιαφέρον ότι πρώτη φορά εμφανίζεται κάτι τέτοιο εκτός Παλαιστίνης, να απευθύνεται, να αφορά κατευθείαν την Χαμάς. Να δούμε πώς θα πάνε οι έρευνες, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και προκαλεί και μια ανησυχία για το κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να είναι μεμονωμένο ή μπορεί να δούμε και άλλα αντίστοιχα πράγματα. Ευτυχώς εντοπίστηκε γρήγορα, περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες. Είχαμε και ένα μίνι ανασχηματισμό που έγινε χθες τελικά, γρήγορα, γιατί ο Πρωθυπουργός έβλεπε αυτό το πράγμα να κρεμάει και καθόλου δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή έχει φύγει και για την Βοστόνη, δεν ήθελε να το αφήσει μέχρι την Πέμπτη, θεωρητικά, που είχε πει ότι θα γίνει ο ανασχηματισμός να κρεμάει, διότι είχαν αρχίσει και συζητάγανε, θα είναι αυτός, δεν θα είναι αυτός, θα είναι εκείνος, δεν θα είναι εκείνος. Οπότε τους λέει, πάμε τώρα στον ανασχηματισμό να τελειώνουμε. Ο κύριος Κότσιρας έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν υφυπουργός για τους φόρους και πάει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο υπουργείο, γιατί έχει να κάνει με τον σιδηρόδρομο, γιατί από την θεσική φεύγει ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος θα αναλάβει γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Στη θέση του κ. Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών ο κ. Μαρκόπουλος, όπου αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών, καθήκοντα μάλλον αρμοδιότητες για την φορολογική πολιτική, ο βουλευτής της Β' Πειραιός, εξαιρετικά δραστήριο στα κανάλια. Τον είχαμε δει και, και πρόεδρος της Προανακριτικής, της περίφημης Προανακριτικής. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλαμβάνει στην θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, βουλευτής από το 2019, βουλευτής Κορινθίας, με εμπειρία καθώς εργάζεται ως μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε πώς θα τα πάει ως νέα υφυπουργός. Ο κ. Χατζηβασίλη, ο οποίος επιστρέφει στην κυβέρνηση, υφυπουργός εξωτερικών, στο χαρτοφυλάκιο ότι θα έχει την προετοιμασία για την προεδρία του 2027, την ελληνική προεδρία του 2027 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι γνωστό ότι είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Τον συνοδεύει στα ταξίδια του, παίζει ρόλο στη χάραξη της γραμμής της κυβέρνησης. Και ο κύριος Σιμόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έφυγε από αυτή τη θέση ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Σιμόπουλος, ο οποίος μπορώ να πω ότι έχει ένα σκληρό δεξιό, ίσως και πολλές φορές ακραίο λόγο, πάρα πολλές φορές έχουν συζητηθεί οι τοποθετήσεις του και έχουν ανοίξει κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό εδώ πώς θα πάει. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι στραμμένα στον Σαμαρά, που πλέον οι περισσότεροι το θεωρούν δεδομένο ότι θα ανακοινώσει ένα κόμμα, μάλλον τον Σεπτέμβρη. Στόχος για τον κύριο Σαμαρά κυρίως να κόψει από το μέρος του, ένα μέρος από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι εκεί προφανώς δεν θέλει να κυβερνήσει. Αυτά εισαγωγικώς, με μεγάλη και μακρά η εισαγωγή, το ρολόι γράφει 7 και 29. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα για την εικόνα στο πολιτικό σκηνικό που αλλάζει διαρκώς.
15: Δώσε δύναμη στην
16: 2000 FM.
15: The Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναυποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI. Ενέργεια και περιβάλλον. Management και finance. Και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
21: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
22: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Ήρθα!
22: Ένας θείος.
0: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
0: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Η Έλλη Πασπαλά τραγουδά στίχους της Ελένης Γιώγα και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Ο χορός των άστρων, χορεύοντας κι εμείς στην πίστα της πολιτικής, με πολλά αστέρια, πολλούς αστερισμούς, πολλούς διάτοντες αστέρες και πολλά Big Bang στην πολιτική σκηνή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, διότι έχουμε αστρογενέσεις. Δεν ξέρω αν θα μείνει το αστέρι φωτεινό ή αν θα είναι διάτοντος ο αστέρας, αλλά έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό φρέσκο, νέο. Η αλήθεια είναι ότι ο εκλογικός χάρτης, έτσι όπως θα εμφανιστεί στις επόμενες εκλογές, δεν θα έχει καμία σχέση με τον εκλογικό χάρτη των προηγούμενων εκλογών. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλάξει πολύ. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, τον πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται, να μου εξηγήσει, να μας εξηγήσει λίγο με την εμπειρία του τόσα χρόνια, αν αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και στην πράξη σε κάτι νέο ή απλά το συζητάμε για να το συζητάμε. Καλημέρα κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Δεν είναι εύκολο το ερώτημά σας.
0: Δεν είναι, λέτε.
1: Όχι, αλλά η απάντηση βρίσκεται στα χέρια του εκλογικού σώματος, που μένει να δούμε αν και πόσο θα είναι. Διότι ενδεχομένως εκείνο το οποίο θα καταστήσει διαφορετικές εξελίξεις είναι η μείωση της αποχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσοι πολίτες θα σηκωθούν από τον καναπέ, να το πούμε με άλλα λόγια, για να πάνε στα εκλογικά κόμματα να ψηφίσουν. Mm. Αυτό είναι ο πρώτος κρίσιμος άγνωστος της εξίσωσης.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος είναι εάν αυτό το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες θα προσέλθει θέλοντας να βάλει τέλος στον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων των σημερινών ή αντιθέτως εάν θα συνεχίσει στην ίδια ευθεία και μάλιστα επιτείνοντας τον αριθμό των κομμάτων που θα διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή, πράγμα το οποίο θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα την επόμενη μέρα.
0: Το καινούριο, δηλαδή τα καινούργια κόμματα που έρχονται, άσχετα αν είναι παλιό καινούριο ή καινούριο καινούριο, δεν θα φέρουν, δεν θα είναι ένα κίνητρο για τον κόσμο να πάει στις κάλπες.
1: Αυτό μένει να αποδειχθεί και πράγματι θα είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις πρόσφατες εκλογές του παρελθόντος.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι πράγματι τα καινούργια σχήματα κάνουν τη διαφορά προς το παρόν και δημιουργούν μια τάση ανάλογη με αυτή την οποία υπενήθηκα προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή επαναφέρουν τα πράγματα σε έναν διπολισμό στο καθεστώς των 2,5 κομμάτων που έλεγε ο Μακαρίτης, ο συνάδελφός
0: mm-hmm.
1: μου, ο Ηλίας, ο Νικολακόπουλος, που είχαμε ένα ισχυρό κόμμα στην κεντροδεξιά, ένα ισχυρό κόμμα στην κεντροαριστερά και ένα μικρότερο αλλά ρυθμιστικό και σημασίας κόμμα στην αριστερά. Τώρα ενδεχομένως, ιδιαίτερα με την παρουσία του Τσίπρα, δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να επανέλθουμε στην πολιτική γεωμετρία της μεταπολίτευσης με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις νέες ισορροπίες που θα δημιουργηθούν την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Είναι σχηματισμοί που τους γέννησε η ανάγκη της κοινωνίας ή είναι σχηματισμοί που τους γέννησε η ανάγκη της πολιτικής? Δηλαδή είδαμε τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας και της έντασης, της κοινωνικής έντασης που είχε προκληθεί από την κρίση, από τα μνημόνια, όλα αυτά, να δημιουργούνται κόμματα που θεωρητικά προσπαθούσαν να αφουγκραστούν το αίτημα της κοινωνίας, άσχετα αν το κάνανε ή όχι. Τώρα αυτοί οι σχηματισμοί δημιουργούνται από την ανάγκη των κάτω ή από την ανάγκη των πάνω να πολιτευτούν?
1: Δημιουργούνται ταυτόχρονα από δύο πράγματα. Το ένα είναι από το κενό που έχουν δημιουργήσει τα υφιστάμενα κόμματα
0: mm-hmm.
1: και το δεύτερο είναι από τη νέου τύπου πολιτική ζήτηση που έχει δημιουργηθεί αλλάζοντας τα διακυβεύματα και τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζει το εκλογικό σώμα.
0: Ναι.
1: Κύριε Κλώσσα, μέχρι τώρα είχαμε μια κυριαρχία κεντρογενών κομμάτων, τα οποία πλέον φαίνεται ότι βρίσκονται σε αποδρομή, mm-hmm. με αποτέλεσμα το κενό που αφήνουν κάποιος να πρέπει να το συμπληρώσει. Το δεύτερο είναι ασφαλώς το γεγονός ότι έχουν προσθεθεί στο εκλογικό σώμα νεότερες γενιές με άλλες προσλαμβάνωσες παραστάσεις και με άλλες απαιτήσεις. Για να δώσω λοιπόν μια πιο κωδική απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα ότι κυρίως εκείνο το οποίο τροφοδοτεί τα νέα σχήματα είναι το κενό που άφησαν τα προηγούμενα. Ναι. Το γεγονός δε ότι ο Τσίπρας μιλάει για μια σύγκρουση ουσιαστικά των παλιών με τα νέα κόμματα είναι χαρακτηριστικό αυτής της αποδρομής που έλεγα, στην οποία βρίσκονται τα κόμματα όλη τη αντιπολίτευση, τις μεταπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Διότι και η συρρήκνωση του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί σύμπτωμα του ίδιου φαινομένου, δηλαδή της αποδρομής των κομμάτων που γεννήθηκαν στη μεταπολίτευση.
0: Mm-hmm. Κάποιοι λένε για απουσία ιδεολογιών ότι είναι πολύ προσωποκεντρικό πλέον το παιχνίδι. Είναι ο Τσίπρας, είναι η Καριστιανού, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι τα πρόσωπα και λιγότερο ιδεολογίες αυτές που προσπαθούν, αυτά που προσπαθούν να προσεγγίσουν τον κόσμο.
1: Κατά την γνώμη μου συμβαίνουν δύο πράγματα και μάλιστα δύο καινούργια πράγματα ταυτόχρονα. Από τη μία είναι η συσσωρευμένη εμπειρία του εκλογικού σώματος, στα μάτια του οποίου έχει καταρρεύσει η πολιτική εμπιστοσύνη και κατόπιν αυτού έχει καταρρεύσει και η οποιαδήποτε σημασία δίνανε παλιότερα στην έννοια του προγράμματος, δηλαδή στις ιδέες, στα προγράμματα, στις θέσεις, ακριβώς επειδή η αίσθηση του μέσου πολίτη είναι ότι αυτά δεν τηρούνται ποτέ την επομένη των εκλογών. Το δεύτερο πράγμα όμως, το οποίο επίσης παράλληλα έχει δημιουργηθεί, είναι ακριβώς ότι έχουν υπάρξει καινούρια ζητούμενα από πλευράς εκλογικού σώματος. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, αυτή την άνοδο των αντισυστημικών δυνάμεων που είχαμε προηγουμένως. Αυτές λοιπόν κάπως έπρεπε να εκφραστούν. Και αυτό είναι που δημιουργεί το χώρο στον οποίο αναπτύσσεται σήμερα η κυρία Καριστιανού. Δεν είχαμε το πρόβλημα της κατάρρευσης της δυναμικότητας της αριστεράς που έρχεται τώρα να καλύψει ο Τσίπρας με την δημιουργία της συμπαράταξης. Mm-hmm. Με αυτή λοιπόν την έννοια, εκείνο το οποίο κυρίως πρέπει κατά τη γνώμη μου να συγκρατήσουμε είναι τι θα γίνει σε το επίπεδο αυτού του ανταγωνισμού των παλιών με τα καινούργια κόμματα. Ο ρόλος των προσώπων πράγματι έχει αυξηθεί, ακριβώς επειδή θεωρούν οι πολίτες ότι πλέον δεν είχε σημασία όσοι πίστευαν οι προγραμματικές διαφορές και άρα τη διαφορά θα την έκαναν τα πρόσωπα και κυρίως ο βαθμός κατά τον οποίο θα μπορούσαν να εμπνεύσουν και κυρίως να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πρόβλημα που ξαναφέρνει σε πρωταγωνιστικούς ρόλους τα πρόσωπα στην πολιτική σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που υποτίθεται ότι παίζανε μεγαλύτερο ρόλο οι ιδέες και οι ιδεολογικές κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε κάτι, ότι και τα τρία νέα σχήματα που εμφανίζονται, εννοώ και της Καριστιανού και του Τσίπρα και από ό,τι φαίνεται του Σαμαρά, έχουν ένα κοινό παρά τα φαινόμενα γνώρισμα. Δηλαδή ότι προσπαθούν να ξαναιδεολογικοποιήσουν αυτό που τα προηγούμενα κόμματα είχαν ιδεολογικοποιήσει. Δηλαδή αντιθέτως υπάρχει ένας συνδυασμός ταυτόχρονα αυξημένου ρόλου των προσώπων, αλλά η αύξηση του ρόλου των προσώπων παίζεται μέσα από την αύξηση της σημασίας που αποδίδουν στις ιδεολογικές διαφορές.
0: Ναι.
1: Διότι και το κόμμα Σαμαρά έχει ένα ιδεολογικό σχήμα πολύ ισχυρότερο από ότι της Νέας Δημοκρατίας και άλλωστε η κριτική του εκεί επικεντρώνεται, δηλαδή ότι έχασε την ψυχή της, όπως λένε η Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει έχασε την ψυχή της? Έχασε τα χαρακτηριστικά που της έδινε η ιδεολογία της και κυρίως οι λαϊκές της αναφορές. Το ίδιο τηρουμένο των αναλογιών έχει συμβεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπου το ΠΑΣΟΚ ακριβώς αδυνάτησε το ιδεολογικό του στίγμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το κενό στο οποίο αναφέρθηκαμε προηγουμένως. Δεν σημαίνει δηλαδή, θέλω να πω κύριο Κλώσσα, πολύ απλά ότι επειδή αυξάνεται ο ρόλος των προσώπων, μειώνεται ο ρόλος των ιδεολογιών, γιατί τα πρόσωπα είναι φορείς ιδεολογίας.
0: Ακούω πάρα πολύ συχνά να λένε, ακόμα και από την κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ, ότι έστρεψε πάρα πολύ αριστερά την βάρκα και γι' αυτό χάνει και δεν μπορεί να βρει βηματισμό. Αντίστοιχα όμως η κυβέρνηση, το μεγάλο της προτέρημα είναι ότι άνοιξε πάρα πολύ το εύρος των ψηφοφόρων του, άνοιξε πάρα πολύ το εύρος των μελών που μετέχουν στην κυβέρνηση παίρνοντας πολύ κόσμο από το Πασόκ του παρελθόντος. Δηλαδή έμοιαζε να πατάει περισσότερο στο κέντρο πάρα πολλές φορές και λιγότερο στα δεξιά του. Και αυτό ήταν το προτέρημά της, όπως φαίνονταν εκλογικά. Για το Πασόκ, γιατί είναι, δεν είναι προτέρημα το γεγονός ότι προσπαθεί να δει και αριστερά του πέρα από τα δεξιά του?
1: Για το Πασόκ, εκείνο που είναι κυρίως πρόβλημα, αλλά αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν το λέει για απλούστατα διότι δεν τη συμφέρει, είναι ότι έχασε το ριζοσπαστικό χαρακτήρα που είχε τα παλιότερα χρόνια.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να φαίνεται πολύ χλωμό μπροστά στον υπόλοιπο πολιτικό ανταγωνισμό. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε πράγματι να οθήσει το Πασόκ προς τα αριστερά. Όχι όμως διότι το Πασόκ ασπάστηκε πιο ριζοσπαστικές θέσεις, αλλά διότι του αφαιρέθηκε ο χώρος που είχε στη μέση του πολιτικού φάσματος.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως μεριά, αυτό πια έχει πολύ μικρή σημασία και είναι επίσης ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε αποδρομή. Διότι όλα τα κόμματα του κέντρου, που στην ποδιά του οποίου σφαλιζόντουσαν όλα τα παλικάρια τα τελευταία χρόνια, ναι, του πολιτικού ανταγωνισμού, βρίσκονται στην απόλυτη παρακμή από την το σχηματισμό, από το σχηματισμό των κομμάτων που είχαν αναφορά στο Μακρόν στη Γαλλία, μέχρι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο στις πρόσφατες εκλογές, όπου είδαμε σχεδόν να εξαφανίζεται ο χώρος του κέντρου. Γιατί? Διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Κλώσσα. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, το να βρίσκεσαι στο κέντρο σημαίνει ότι δεν ξέρεις με ποιους είσαι,
0: ναι,
1: ποιους εκπροσωπείς. Με αυτή λοιπόν την έννοια έχουν αλλάξει και οι αντικειμενικές συνθήκες, γι' αυτό αλλάζουν και τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί πια να καλύψει

0: το λειτουργεί ως συνεκτικός πιστός, με αποτέλεσμα να διατηρείται ένα μέρος της παλαιότερης ισχύως, πλην όμως δεν έχει τη συνοχή που είχε παλιότερα. Αυτό είναι το ουσιαστικό που μετράει στη Νέα Δημοκρατία και αυτό που θα, προφανώς θα αποδειχθεί με την απήχηση που θα έχει το κόμμα του Σαμαρά, πόσο σημασία έχει. Διότι μιλάμε μεν για μια Νέα Δημοκρατία η οποία παραμένει πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς να έχει τη συνοχή που είχε παλιότερα και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και την απόσταση που χωρίζει τη δημοκρατία του 40% από τη σημερινή δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία που ζορίζεται για να φτάσει στο 25%.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Προσπαθώντας να δούμε τι συμβαίνει σε αυτό το πολιτικό τοπίο που αλλάζει και μας αφορά όλους, ασχέτως αν πολλές φορές τις παρέες συζητάμε, οι συζητήσεις καταλήγουν στο «έλα μόρα τους βαρέθηκα όλους, ξέρω εγώ, οι ίδιοι είναι» και τα λοιπά. Πρέπει πραγματικά, αυτό που είπε ο κ. Σεφερτζής στην αρχή της κουβέντας μας, να κινητοποιηθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα και δεν εννοώ μόνο κομματικά στην κυβέρνηση, αλλά στην ίδια την κοινωνία. Dire Straits είναι αυτό που ακούμε. Κάνουν ντεμπούτο μια μέρα σαν σήμερα πριν από 48 χρόνια με το ομώνυμο άλμπουμ και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ μουσικής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Oh.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαβάστε στην απογευματινή τα 4 νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail.

με την αξιοπιστία της Entersoft One. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

1941 και γεννιέται ο John Lord από τους Deep Purple. Γεννήθηκε στο Leicester της Αγγλίας. Ο πατέρας του ήταν μουσικός, η μητέρα του ερασιτέχνη τραγουδίστρια. Τον έστειλε να μάθει πιάνο από 5 χρονών και έτσι αγάπησε τον Bach. Αλλά στην εφηβεία γνώρισε τον ιδιαίτερο ήχο των διαφορετικών πλήκτρων και όχι του κλασικού πιάνου, από τον τζαζίστα Jimmy Smith και το rock and roll από τον Jerry Lee Lewis. Αυτό ήταν το οριακό σημείο που τον έκανε να εγκαταλείψει τις θεατρικές του φιλοδοξίες και να αφοσιωθεί στη μουσική. Το 1968 μαζί με τον Blackmore ο Lord χάρη σε μια παράξενη σύμπτωση ιδρύει τους Deep Purple. Τα υπόλοιπα είναι γνωστή ιστορία. 34 χρόνια, πάνω από 110 εκατομμύρια δίσκοι για ανυπολόγιστα εισιτήρια συναυλιών και μια σειρά ιστορικών άλμπουμ και μυθικών τραγουδιών. Καλημέρα στη Γεωργία που μας ακούει από τον κήπο της, αν θυμάμαι καλά, βλέποντας και τις 30 φιλιές, πίνοντας το καφεδάκι της και απολαμβάνοντας το πρωινό. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Μαντενίδη. Πολύ μεγάλο το μήνυμα, το διάβασα. Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά. Καλημέρα στον Αναστάση. Τι του έμεινε από το χθεσινό ντέρμπι του μπάσκετ? Τα βρυσίδια που ακούγονταν, λέει, μια μισή ώρα χωρίς σταματημό από τα μικρόφωνα για την κάλυψη του παιχνιδιού, για την τηλεόραση. Ο πολιτισμός του 2026, λέει, και είμαστε ακόμα. Δεν έχεις άδικο. Είναι ένα ζήτημα αυτό που στα ελληνικά γήπεδα ειδικά τα 9 στα 10 συνθήματα έχουν να κάνουν με πολύ βαρύ βρυσίδι. Ο Ανδρέας γράφει ότι πραγματικοί ταλαμάγκες είναι όλοι αυτοί οι υπέροχοι πολεοδόμοι που τα έπαιρναν από παντού. Ας πάνε τα παιδιά που έδιναν πανελλαδικές να δηλώσουν πολυτεχνικές σχολές, σίγουρες καριέρες και σίγουρη μάσα. Και αν τους πιάσουν δεν ανοίγει μύτη, όλοι έξω είναι. Πολλές πολεοδομίες με πολλά προβλήματα, είναι αλήθεια αυτό. Αναδείχθηκε το σκάνδαλο, θα το δούμε στην συνέχεια. Τι ήταν όλη αυτή η ιστορία, για την ακρίβεια, τι ήταν όλη αυτή η ιστορία. Ξέρουμε πάνω κάτω τι ήταν αυτή η ιστορία. Γιατί επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία, είναι το ερώτημα. Ειδικά στην πολεοδομία που θεωρητικά τα ψηφιοποιούμε όλα, να μην υπάρχει επαφή με τον πολίτη και τέτοια. Και να σου τα φακελάκια με τα λεφτά, και να σου οι παρασπονδίες, και να σου οι εμπλοκές με στελέχη, με πολιτικά στελέχη, με υπηρεσιακά στελέχη, σαν να μην αλλάζει τίποτα. Αντώνη, το ζήτημα δεν είναι αν ένας υπουργός έχει πτυχίο ή όχι. Άλλωστε, γιατί ας πούμε ένας δικηγόρος είναι καλός υπουργός υγείας, ή γιατί ένας γιατρός μπορεί να γίνει καλός υπουργός μεταφορών? Δεν είναι τόσο πολύ το πτυχίο. Μάλλον δεν είναι μόνο το πτυχίο, επειδή λες για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι και το πτυχίο. Είναι οι σπουδές γενικότερα. Είναι οι γνώσεις που έχει. Έτσι κι αλλιώς πολιτικές αποφάσεις παίρνει ο υπουργός στην ουσία. Η πολιτική του αντίληψη τα πράγματα, εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικότερο από όλα τα υπόλοιπα. Φεύγουμε με Bob Dylan. Ηχογράφησε το Ταμπουρίν το 1964, μια μέρα σαν σήμερα, ένα βράδυ για την ακρίβεια, στο στούντιο του φίλου του Eric von Schmidt. Κυκλοφόρησε αργότερα το 65. Επιτυχία δεν έγινε από τον Dylan, αλλά από τους Birds που το άκουσαν στο demo του Dylan πριν κυκλοφορήσει, το ζήτησαν, το ηχογράφησαν και το έκαναν επιτυχία. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Πάμε σήμερα.
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή.
7: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού.
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
9: Χαμογελώ μέσα τους.
10: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
12: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τραμάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτό που ακούσαμε ήταν καινούριο, φρέσκο τραγούδι. Μίλτος Πασχαλίδης, Παυλίνα Βουλγαράκη, κρυφά του κόσμου. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Είναι Τρίτη, 9 του Ιούνιου. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι Frank Sinatra. Είναι ένα τραγούδι του μεγάλου Cole Porter, του βασιλιά του κλασικού αμερικανικού musical, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το πολύ μακρινό 1881.

Στους δρόμους η στολή έξω, εντάξει, δεν έχουμε παράπονο, δεν ανησυχούμε. Η κίνηση καλά κρατεί στα συνηθισμένα σημεία, στην άνοδο δηλαδή του Κηφισού, από Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, από Μεταμόρφωση μέχρι και την Αθηνών στην κάθοδο. Η έξοδο του λεωφόρου Αθηνών είναι δύσκολη προς Καραμαγκά, όπως επίσης και η έξοδο της Σχιστού είναι δύσκολη προς Σκαραμαγκά. Η άνοδο της Συγκρού μέχρι και τους στήλους πάει σημειωτών. Η Αρδιτού είναι αρκετά δύσκολη ως συνήθως, μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου και μετά Κηφισίας μέχρι και τη Μιχαλακοπούλου. Δύσκολα τα πράγματα βλέπω ότι είναι και στην Εθνικής Αντιστάσεως, που μετά γίνεται Ηλιουπόλεως, στο ΕΜΠΑ προς την Αρδιτού. Στον περιφερειακό του Καρέα τα πράγματα είναι εξαιρετικά φορτωμένα, και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς το Παλαιοφάλιρο, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ από το ύψος του υποδρόμου μέχρι και το Φλίσβο περίπου. Έχει αρκετή κίνηση και γύρω γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση.

anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Στην κάθοδο της συγκρού υπήρχε πριν από λίγη ώρα ένα τροχαίο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει εμπλακεί μια μηχανή, μια μοτοσυκλέτα, με μάλλον ένα τραυματισμό, αλλά δείχνει να μην είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ακόμα πρόβλημα στην κίνηση δεν υπάρχει. Μακάρι οι άνθρωποι να μην έχουν πάθει τίποτα. Αυτό είναι το βασικό. Ακόμα πρόβλημα στην κίνηση δεν υπάρχει. Το παρακολουθούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο μεγάλος Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στον τρίτο τελικό για τους τελικούς του NBA. Οι πληροφορίες λένε ότι τον γιουχάησαν πολύ άσχημα κατά την διάρκεια του εθνικού ύμνου, που σηκώθηκε να αποδώσει τιμή ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως επίσης κυκλοφορούν και διάφορα βιντεάκια ότι ξανακοιμήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια που έχει κοιμηθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις. Να μου πεις, είναι και μεγάλος άνθρωπος και κουράζεται. Δηλαδή, μόνο αυτό το ότι δεν αφήνει τα social ούτε 5 λεπτά και γράφει ασταμάτα είναι κουραστικό. Πόσο δε μάλλον που ταξιδεύει και συνέχεια. Υπάρχει μια κουβέντα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, όπως υπήρχε και η κουβέντα για την κατάσταση της υγείας του Biden το προηγούμενο διάστημα, που την έκανε ο ίδιος ο Τραμπ για την κατάστασή του, και τώρα λέει ότι δεν πρέπει να ασχολείστε με αυτόν τον τρόπο με την κατάσταση της υγείας μας. Έτσι είναι αυτά. Αλλάζουν.

Αυτός είναι ο Νικλό που κυκλοφορεί το Labor of Lust. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι της μουσικής ξέρουν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή, η ύπαρξη του Νικλόου στην μουσική. Ο πολλής κόσμος όμως δεν τον έχει βάλει δίπλα στα μεγάλα ονόματα της εποχής του. Επηρέασε καλλιτέχνες, έφτιαξε ιστορικούς δίσκους, έγραψε τραγουδία που έγιναν κλασικά, χωρίς ποτέ όμως ο ίδιος να αποκτήσει έτσι το μέγεθος ενός μεγάλου στάρ. Παρ' όλα αυτά, ο Λόου έχει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό για τους μουσικούς της γενιάς του. Είναι κάτι σαν το καλό κρασί. Πόσο παλιώνει, τόσο καλύτερος γίνεται. We'll be right back.

Επειδή λέγαμε λοιπόν για τις υποκλοπές ή για τις υποκλοπές, λέω, για τις πολεοδομίες, είδες γλώσσα λανθάνουσα, για τις πολεοδομίες, αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, με το κύκλωμα που ανακαλύφθηκε και πάλι, είχε και πολιτική ουρά, διότι φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να ήταν ο λόγος που οδηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος σε παραίτηση, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, μετά από πολλά χρόνια στην θέση αυτή. Πληροφορίες λένε ότι συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στην όλη ιστορία των πολεοδομιών, με τις ταρίφες που έφταναν και τις 30.000 ευρώ για να πάνε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Έξι στελέχη και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για την τακτοποίηση παραβάσεων και την μείωση και την ματέωση ελέγχων. Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο, για τον οποίο κατηγορούνται περισσότεροι από 30 άτομα, φαίνεται να έχει ζευγάρι σε κρίσιμα πόστα πολεοδομικών υπηρεσιών.

Μικρή παύση για να αποδώσουμε τιμή στον Johnny Cash που τραγουδάει το The Beast in Me. Και αυτό είναι τραγούδι του Nick Lowe. Ήταν πεθερός το Johnny Cash. Ο Cash είχε πει ότι το The Beast in Me ήταν το πιο προκλητικό τραγούδι του δίσκου, γιατί ο Lowe το είχε γράψει για το θηρίο, το κακό δηλαδή, που κουβαλούσε μέσα του από παιδί, ο πεθερός, το Johnny Cash.

0: Μάλλον αυτό το θηρίο φταίει και για αυτούς που έμπλεξαν στο δίκτυο αυτό των παράνομων διαδικασιών στις πολεοδομίες. Τους έπιασαν με ένα φακελάκι εκεί κάπου στο γαλάτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θεωρητικά τους είχαν βρει τα προηγούμενα χρόνια, τους είχαν εντοπίσει, τους είχαν καταλάβει. Ο Δήμος Κηφισιάς, που ένας από αυτούς δούλευε εκεί, ζήτησε να φύγει, δεν έφευγε. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τους βλέπανε, τους βρίσκανε, καταλαβαίνανε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και δεν καταγγέλανε για να πάνε να τους μαζέψουν και να το σταματήσουν. Απλά τους ζητούσαν να φύγουν από αυτούς, να πάνε κάπου αλλού. Και αυτοί είχαν και τη δύναμη, την πολιτική δύναμη προφανώς, να μην πηγαίνουν όπου τους στέλνουν, αλλά να μένουν εκεί και να θέλουν να κάνουν την δουλειά τους. Όταν μάλιστα ο ένας από αυτούς πήρε μια μετάθεση σε ένα πόστο που δεν μπορούσε να βοηθήσει τις business που κάνανε, καταλαβαίνετε ποιες business εννοώ, έβαλε λιτούς και δεμένους για να επιστρέψει σε μια υπηρεσία που να μπορεί να συνεχίσει την δουλειά του. Και τα κατάφερε, επέστρεψε. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο το θηρίο που έχουν μέσα τους όλοι αυτοί που στείλουν τα παράνομα δίκτυα, ούτε αν ψηφιοποιούμε ή δεν ψηφιοποιούμε τα πάντα. Το μεγάλο ζήτημα είναι αν κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, ώστε όταν καταλαβαίνουμε κάτι να καταγγέλουμε εκεί που πρέπει για να σταματήσει. Γιατί προφανώς η ψηφιοποίηση είναι ένα εργαλείο για να μην υπάρχει διαφθορά, αλλά πρέπει και εμείς που το καταλαβαίνουμε να κάνουμε όσα πρέπει για να πάψουν να γίνονται. Λόγω της συγγενικής σχέσης λοιπόν με τον έναν εκ των κατηγορούμενων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, ο Ευθύμης Μπακογιάννης, υπέβαλε την παραίτησή του. Στην E-Genesis, 40 χρόνια πριν, κυκλοφόρησαν το μόνιμο άλμπουμ να κάνουν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το Invisible Touch. Το πετρέλαιο σήμερα είναι στα καλά του, δηλαδή υποχωρεί και πάλι. Να μου πεις, είναι βέβαιο ότι θα μείνει εδώ? Όχι, γιατί βλέπουμε πολύ ανεποκατέβασμα το τελευταίο διάστημα. Το Brent σε 93,43 δολάρια το βαρέλι, και γι' αυτό ζήτησα για ακόμα μια φορά από τον κύριο Ασμάτογλου, τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να συζητήσουμε λίγο για το πού μέλη να πάνε οι τιμές των καυσίμων με βάση την εκτίμηση, για την ακρίβεια με βάση τη γυάλινη σφαίρα, έτσι όπως πάει το πράγμα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι υποχώρησε η Διεθνής Τιμή του Αργού Πετρελαίου. Θα σας πω ενδεικτικά ότι χθες έκλεισε στα 96,5 δολάρια, σήμερα ξεκίνησε στα 93,5. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το επίπεδο τελικά που βρίσκεται μας φέρνει στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβδη βενζίνη λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι θετικό βέβαια, όσο μπορεί να είναι θετικό, γιατί η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή δεν το αντέχει και αυτό το τίμημα, έστω και κάτω, λίγο από κάτω από τα 2 ευρώ. Πολλό δε μάλλον για την υπόλοιπη Ελλάδα, την νησιωτική Ελλάδα, η οποία είναι παραπάνω από το 2 ευρώ, όπως και στις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος. Γι' αυτό και βγάζουμε μία μέση τιμή πανελλαδικά στο 2 ευρώ και 0,40 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, 1 ευρώ και 73 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης περίπου. Αυτές είναι οι τιμές, εν πάση περιπτώσει, που επικρατούν αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, σαν μέση τιμή εννοώ.
0: Ναι.
1: Όμως μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο έχει και μια επιδότηση των 15 λεπτών, ήταν 20 λεπτά, έγινε 15 λεπτά, που σημαίνει ότι ακόμα παραμένει η κατάσταση σε υψηλά επίπεδα όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί είναι δυσβάστακτο, όπως σας είπα, για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά και για την παραγωγή και για τις μεταφορές που επιβαρύνονται από το πετρέλαιο.
0: Μα προφανώς, και άμα σκεφτεί κάποιος ότι η βενζίνη έχει ανέβει 16-17% και το πετρέλαιο 30-30% μεσοσταθμικά, τέλος πάντων, το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει ότι ο ατομικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει λίγο τυναχτεί στον αέρα από τα καύσιμα.
1: Σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι το πετρέλαιο έχει και τον μισό ειδικό φόρο κατανάλωση σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, βέβαια, Το θέμα είναι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Αν από ό,τι βλέπω εγώ, εκεί θα κρατηθεί τελικά. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να κρατηθούν περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι, για να υπάρχει κερδοφορία για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, ναι, και για όλους τους εμπλεκόμενους. Και βάσει αυτού, έτσι όπως επασέρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα, πιστεύω ότι σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή έτσι όπως είναι οι τιμές σήμερα, θα κινηθούν και μέχρι τέλος της εβδομάδας. Γιατί και περισσότερο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, και τέλος της εβδομάδας που λέμε είναι πολύ μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τέλος της εβδομάδας έτσι σε αυτά τα επίπεδα θα πάμε, και ας κρατηθεί σε αυτή τη τιμή με την ελπίδα ότι στο επόμενο μέλλον, όταν θα τελειώσει και αυτή η ιστορία του πολέμου, αν τελειώσει τελικά, να υποχωρήσουν αυτές οι τιμές, γιατί δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, σκεφτόμουν χθες, μάλλον θυμήθηκα χθες, ότι λίγο πριν τον πόλεμο, το είχα πει και στον αέρα του ραδιοφώνου, είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε, επειδή ήταν πολύ χαμηλά τα πετρελαία, τιμές των πετρελαίων διεθνώς, είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε ότι οι εταιρείες θεωρούν ως ιδανικό benchmark, δηλαδή ως σημείο που ξεκινάνε να βγάζουν χρήματα, τα 85 πλάς δολάρια το βαρέλι. Ήμασταν τότε στα 65. Υπήρχε μια συζήτηση γιατί είμαστε στα 65. Να, που βρέθηκε ο τρόπος να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.
1: Σωστά. Εκεί που κινείται σήμερα στα 95 δολάρια, φέρουν απόλυτη κερδοφορία στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, σε όλους τους εμπλεκόμενους, όσοι ποντάρουν πάνω στο χρηματιστήριο του πετρελαίου. Όλοι αυτοί κερδίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτός που κάνει είναι ο καταναλωτής. Και ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο, που δυστυχώς δυσκολεύεται. Γι' αυτό και βλέπουμε μειωμένες τις καταναλώσεις μας, έτσι. Έχουν μειωθεί οι όγκοι όσο αφορά των πωλήσεων. Mm-hmm. Αλλιώς ο τζίρος έχει αυξηθεί. Γιατί είναι πολύ ακριβό το προϊόν, και φυσικό επόμενο είναι να υπάρχει μεγαλύτερο τζίρος, και γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη, περισσότερη ίσπραξη χρημάτων από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, βέβαια, υπάρχει ένα μειωμένο έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αφορά τα έσοδα του κράτους, αλλά πιστεύω ότι ο ΦΠΑ είναι πολύ...
0: Υπερκαλύπτει ο ΦΠΑ τη χασφόρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή, ο δημόσιος κορβανάς δεν χάνει τα χρήματα από τη μείωση της κατανάλωσης. Και αυτό είναι πρόβλημα, βέβαια, διότι αν έχανε τα χρήματα από τη μείωση της κατανάλωσης, μπορεί και να το είχε δει διαφορετικά η κυβέρνηση στο πώς αντιμετωπίζει την ακριβή τιμή των καυσίμων.
1: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Γιατί μοιάζει πετυχημένο το κόλπο με το κόλπο, ενώ το μέτρο με το πετρέλαιο κίνησης, όχι τόσο πολύ πετυχημένο το μέτρο με το fuel pass, που ήταν ένα πεντάρικο που το πήρανε σε ρευστό για να πάνε στο σούπερ μάρκετ και όχι να αγοράσουν.
1: Πάντοτε λέμε και λέγαμε ότι η οριζόντια εφαρμογή είναι η πιο σωστή όσο αφορά για να αποδώσει, τόσο για το κράτος, αλλά και περισσότερο και για τους καταναλωτές.
0: Ναι. Κύριε Σμαντόπουλο, κλείνοντας, επειδή είναι η δεύτερη διαδοχική κρίση, η ενεργειακή κρίση που περνάμε, που την πληρώνουμε ακριβά στα καύσιμα, μπορεί να υπάρξει κάποιος τρόπος να φτιάξουμε μια γραμμή άμυνας, ώστε να μην πληρώνουμε τόσο ακριβά τις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης με την πρώτη αναταραχή?
1: Κύριε Κλώστα, θα σας πω ότι ο μόνος τρόπος είναι να μειωθούν οι φόροι. Mm-hmm. Να μειωθούν οι φόροι όσο αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά και το ΦΠΑ. Σε αυτά τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία είναι άμεσης ανάγκης. Όμως αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν κράτη τα οποία δεν βασίζονται στους έμεσους φόρους. Δυστυχώς ο ελληνικός προϋπολογισμός βασίζεται στους έμεσους φόρους, τόσο στο ΦΠΑ όσο και στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Που σημαίνει ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν το έχει πειράξει. Και πιστεύω ότι δεν θα πειραχθεί αυτό, διότι είναι βασική προϋπόθεση εσόδων για τα έσοδα του κράτους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σμάντογλου. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο Γιώργος Σμάντογλου, τέος πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατήριων Εμπόρων Καυσίμων, για τις τιμές στα παρατήρια.

Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι του τελευταίου δίσκου, του μάλλον τελευταίου μεγάλου της γενιάς του, ο Γκλεν Κάμπελ, ο θρύλος της Κάντρι, κυκλοφορεί το Αντίος, το 64ο και τελευταίο του δίσκο, στις 9 Ιουνίου του 2017, μόλις δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Σας θυμίζω ότι για να πείτε και εσείς αντίο στη στεριά και να πάτε στα νησιά, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880, γιατί τρέχει ο διαγωνισμός μας. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα πάντα. Αφήνετε το τηλέφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για ακόμα ένα διπλό εισιτήριο και θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή μένος σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να σας πω ότι το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρ!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τάκη και Μπούμπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω.
7: 2000 FM.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
9: Έχω εκστασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε,
10: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
17: Παραπονικό

0: Αυτός είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Χάρης Αλεξίου, η Χαρούλα Αλεξίου, στο μινωράκι της Χαρούλας, σε μια live εμφάνισή τους. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 περιμένει τα μήνυματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, αλλά περιμένει και τις συμμετοχές σας στον διαγωνισμό για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η CJET. Παίρνετε απλά στο 211-1080-880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και με κλήρωση στο τέλος εκπομπής θα δώσουμε σε έναν τυχερό ή μια τυχερή ένα διπλό εισιτήριο. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχονται καθάριοι ήχοι στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Και στο τηλέφωνο η κυρία Εκατερίνα Παπανικολάου, δικηγόρος, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, της Ανεξάρτητης Δημόσιας Αρχής, που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά με τις υποκλοπές, η αρχή. Και μαζί με την αρχή μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά χωρίς να το επιθυμεί και η κυρία Παπανικολάου, σε έναν αγώνα που έδινε τότε η αρχή να πέσει φως στην ιστορία των υποκλοπών και κυρίως να διατηρηθούν θεσμοί στο ύψος τους. Ζήτησα λοιπόν να μιλήσουμε με την κυρία Παπανικολάου για να δούμε τι γίνεται από τότε μέχρι τώρα, με αφορμή και την παρουσίαση ενός βιβλίου. Θα τα πούμε όλα όμως στην πορεία. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου οι ευχαριστίες. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι αλήθεια ότι από τότε που προέκυψαν οι υποκλοπές ένα καλοκαίρι πριν από μερικά χρόνια μέχρι σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τους θεσμούς, για την ποιότητα των θεσμών, για την παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία τους, για όλα αυτά που μπορεί να μας πληγώνουν τόσα χρόνια μετά. Έχουν δίκιο όσοι ανησυχούν.
1: Ασφαλώς νομίζω και δεν είναι μόνο η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων που εγείρει αφορμές και αιτίες για ανησυχίες. Είναι ένα από τα ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η δημοκρατία χωρίς ισχυρούς, χωρίς υγιείς θεσμούς δεν υπάρχει. Αν δεν μπορούν οι θεσμοί να εγγυηθούν την υγιή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, τότε έχουμε την, όπως έχει προσφυώς τη γραφή, την τυραννία της πλειοψηφίας. Δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι. Μήπως όμως είμαστε υπερβολικοί στην κρίση μας, στην αντιμετώπιση των πραγμάτων, δηλαδή επειδή πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση λέει ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει ή η δικαιοσύνη αποφάσισε. Να, είχαμε και την πρόσφατη υπόθεση με την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα για τις υποκλοπές. Μήπως είμαστε υπερβολικοί και πολύ απότομοι στο πώς λειτουργούμε απέναντι στη δικαιοσύνη, δηλαδή μήπως δεν δείχνουμε σεβασμό.
1: Φοβάμαι, κύριε Κλώσσα, και το λέω αυτό όχι χωρίς λύπη, διότι προέρχομαι από αυτόν το χώρο, ότι τελικά σε αυτή την υπόθεση η δικαιοσύνη, και είναι βαριά κουβέντα, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω, έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πρόβλημα της υπόθεσης. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Πράγμα, η δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα πρέπει να λειτουργεί ως αντίβαρο προκειμένου να διασφαλίζει κανείς ότι η πλειοψηφία, το νομοθετικό σώμα που αποφασίζει και η διοίκηση που εφαρμόζει τις αποφάσεις δεν λειτουργούν αυθαίρετα. Όταν πάψει να συμβαίνει αυτό, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεκινάει μια σειρά προβλημάτων. Δεύτερη επισήμανση, πράγματι δεν μπορεί κανείς να επισέρχεται σε κρίση σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό δικαιοδοτικό έργο, γιατί πράγματι δεν γνωρίζουμε Όσοι δεν χειριζόμαστε τις δικογραφίες των υποθέσεων, δεν γνωρίζουμε τις υποθέσεις στη λεπτομέρειά τους, ούτε τα λεπτά νομικά ζητήματα που αναδεικνύονται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαστική κρίση αφενός είναι αυθαίρετη και αφετέρου θα πρέπει να γίνεται ανεκτή όταν είναι ανετιολόγητη. Όχι, σε αυτή την περίπτωση ασφαλώς και υπάρχει καθήκον να επισημαίνονται όλα αυτά. Τώρα στην υπόθεση συγκεκριμένα που αναφέρατε, στην άρνηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, να ανασύρει την υπόθεση μετά από μια σειρά νέων δεδομένων που προέκυψαν και που δεν προέκυψαν απλώς στο επίπεδο της δημοσιογραφικής έρευνας, αλλά στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης που εξέδωσε το μονομελές πλημελιοδικείο. Ναι. Θυμίζω ότι η άρνηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προέκυψε όταν, αφού διαβιβάστηκαν τα πρακτικά της δίκης και επισημάνθηκε μια σειρά συγκεκριμένων κρίσιμων κατά τα φαινόμενα στοιχείων, τότε ζητήθηκε να ανασυρθεί η υπόθεση. Και θα σας έλεγα ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και η πρακτική των δικαστηρίων είναι κατά κανόνα να ανασύρουν την υπόθεση, να αξιολογούν τα νέα στοιχεία και να συνεχίζει κανονικά από εκεί και πέρα η πορεία την υπόθεσή της. Και σε κάθε περίπτωση, σας λέω ότι ακόμη και αν υποθετικά, που σε ό,τι με αφορά δεν θα προέβλεπα κάτι τέτοιο, δεν κρίθηκαν, δεν οδηγούσαν, έστω ότι δεν θα οδηγούσαν κάπου αυτά τα στοιχεία. Σε τι θα έβλαπτε να διερευνηθούν τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν, κάποια από τα οποία μάλιστα δεν έχει νόημα να τα... Μην θυμάστε τις προπληρωμένες κάρτες, τους μάρτυρες οι οποίοι δήλωσαν στο δικαστήριο ότι είχαν λάβει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις πριν εμφανιστούν στην προανακριτική και στις εξεταστικές επιτροπές, ναι, της Βουλής. Αυτά δεν είναι κρίσιμα στοιχεία.
0: Ναι, και δεν έχουν εξεταστεί καν από τη Βουλή. Αυτή η υπόθεση,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή με τις καταγγελίες, ότι μας δίνανε τις ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις για να απαντήσουμε την επόμενη μέρα, δεν έχει εξεταστεί καν από τη Βουλή.
1: Ναι, και άλλα πολλά στοιχεία, ναι, τώρα εντελώς ενδεικτικά.
0: Η μεγάλη συζήτηση, επειδή επιστρέφει στην επικαιρότητα η υπόθεση κάθε φορά με νέα στοιχεία. Για παράδειγμα, τώρα είναι αυτό το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, ότι ο Ντίλιαν λέει ότι έχει στα χέρια του χαρτί προσύμφωνο της ΕΕΠ με την εταιρεία του για το Predator. Εάν είχε αφαιθεί η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών να κάνει κανονικά τη δουλειά της, γιατί υπάρχει και από την αρχή, από εσάς δηλαδή, από μέλη της αρχής, αλλά και από άλλους παρατηρητές που ξέρουν πάρα πολύ καλά την υπόθεση, η αίσθηση ότι δεν αφέθηκε η αρχή να κάνει καλά την δουλειά του. Αν είχε αφαιθεί να κάνει καλά τη δουλειά της, θα είχαν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία νωρίτερα, θα είχαμε καταλήξει ένα συμπέρασμα για το τι έχει γίνει στο κομμάτι των υποκλοπών?
1: Κοιτάξτε, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών έχει αρμοδιότητα από το Σύνταγμα να διερευνήσει την διαδικασία των παρακολουθήσεων όπως αυτές διενεργούνται από τις νόμιμες, ας πούμε, επισυνδέσεις. Δηλαδή να βεβαιώνει ότι οι παρακολουθήσεις γίνονται με νόμιμο τρόπο, ναι, δηλαδή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από τις αστυνομικές αρχές που έχουν αυτή την αρμοδιότητα να υποβάλουν σχετικά αιτήματα. Η περίπτωση τώρα του Ταλ Ντίλιαν στην οποία αναφέρεστε συνδέεται, αφορά τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Ναι. Και μια και μου δίνετε βήμα και για μια ακόμη φορά στην εκπομπή σας να διευκρινίσουμε ότι νομίζω ότι δεν έχει καταστεί σαφές ένα από τα επιχειρήματα, για παράδειγμα, σε σχέση με την υπερβολή της αξιολογήσεως μας που αναφέρατε προηγουμένως, είναι μα τι παραμύθια είναι αυτά, γιατί να παρακολουθούνται όλα αυτά τα πρόσωπα με κατασκοπευτικό λογισμικό, με Predator, mm-hmm, όταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει τη δυνατότητά της το σύστημα παρακολουθήσεων. Άρα λοιπόν όποιος ήθελε να τους ακούσει θα μπορούσε. Όχι, πρώτα απ' όλα το περιεχόμενο των πληροφοριών που προκύπτουν από τις παρακολουθήσεις που γίνονται μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν έχει σχέση με τις παρακολουθήσεις που γίνονται με κατασκοπευτικό λογισμικό. Mm-hmm. Οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ αφορούν μόνο το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το κατασκοπευτικό λογισμικό διεισδύει συνολικά στο περιεχόμενο της έξυπνης κινητής συσκευής, ναι, του smartphone.
0: Η ΕΕΠ δεν ανοίγει την καμερά μας. Αυτό είναι.
1: Όχι, αυτή είναι η διαφορά.
0: διαφορά.
1: Είναι και είναι πολύ σημαντική διαφορά. Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Αλλά έχει νόημα πραγματολογικά ο συνδυασμός των δύο. Το κατασκοπευτικό λογισμικό δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, στο
0: το Predator μπαίνει στο κινητό, τα διαβάζει όλα, ανοίγει την κάμερα και μας παρακολουθεί από την κάμερα, μας ακούει από το μικρόφωνο, μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία. Η AI παρακολουθεί μόνο τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του προσώπου που έχει επιλέξει για κάποιο λόγο να παρακολουθήσει.
1: Τεχνικά αυτές είναι οι δυνατότητες που έχει. Ναι, και ο κάποιος λόγος είναι αποκλειστικά είτε η εθνική ασφάλεια είτε μια σειρά ιδιαιτέρων σοβαρών εγκλημάτων.
0: Ναι. Αυτό που λένε κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, πολλοί υπουργοί, ότι εντάξει, αφού όλους μας παρακολουθούν έτσι κι αλλιώς τώρα, τι συζητάμε.
1: Όχι, συζητάμε, αλλημονόμαστε αν μας παρακολουθούν όλους. Δεν πρέπει να μας παρακολουθούν όλους. Ίσα-ίσα, μία από τις σοβαρότερες απειλές οι οποίες συνδέονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Τεχνολογία από μόνη της δεν είναι κάτι κακό προς Θεού. Έτσι, είναι ευεργετική η επενέργειά της. Είναι μεγάλη ευλογία η εξέλιξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, εκεί που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο με τα συστήματα παρακολουθήσεων, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα όσα εξελίσσονται διαρκώς στην εποχή μας και μάλιστα σε κάποια επίπεδα και με εκθετικούς ρυθμούς, είναι ο προσανατολισμός της τεχνολογίας σε χρήσεις εποφελής για την κοινωνική συμβίωση και όχι σε

0: Πόρτο και την Εθνική Ασφάλεια, δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε τώρα, και διοργανώνεται την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.
1: Σωστά, είναι ακριβώς έτσι.
0: Τι θα συζητήσετε εκεί και με ποιους?
1: Στο βιβλίο αυτό που προσπάθησα δύο πράγματα. Καταρχάς να πω ότι πράγματι ο συνδυασμός της εθνικής ασφάλειας και της προστασίας του επικοινωνιακού απορρίτου δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι δύσκολη στάθμιση, δεν είναι όμως αδύνατη. Ναι. Μπορεί να γίνει με νόμιμο τρόπο και φρόντισε γι' αυτό ο συντακτικός νομοθέτης, όπως και τα διεθνή κείμενα τα οποία περιγράφουν τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να επιβληθεί ο περιορισμός του μέτρου με νόμιμο τρόπο. Άρα λοιπόν, ας μην έχουμε την εντύπωση ότι η εθνική ασφάλεια, η οποία είναι μια όριστη νομική έννοια και είναι πράγματι ένομο αγαθό, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, για να υπηρετηθεί σωστά θα πρέπει να παραβιαστούν ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Το ζητούμενο είναι να επιχειρηθεί με τρόπο ώστε να εναρμονιστεί με την προστασία των δικαιωμάτων. Και δεύτερον, προσπάθησα να δείξω ότι αυτό που συνέβη στη χώρα μας, ενώ διαθέτουμε τις διατάξεις εκείνες στο Σύνταγμα, στο νόμο, και δεσμευόμαστε για την νόμιμη επιβολή του μέτρου, τελικά υπάρχει μεγάλη απόσταση από τη θεωρία στην πράξη. Ναι. Τώρα, στη συζήτηση της ερχόμενης εβδομάδας θα μετιμήσουμε την παρουσία τους σημαντική νομική, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και καθηγητής δημοσίου δικαίου, ο κύριος Παυλόπουλος, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου επίσης και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο κύριος Μενουδάκος, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, ο κύριος Ράμος, ο καθηγητής πολιτικής Γιάννης Μεταξάς, καθώς επίσης και η νομικός κυρία Μαρία Σκάνκου.
0: Ναι, Τετάρτη 17 Ιουνίου, 6 ώρα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Δεν είναι πολύ επιστημονικό αυτό που θα πω, αλλά δημοσιογραφικά έχει τρομερό ενδιαφέρον, έτσι όπως βλέπω το πάνελ.
1: Και κοινωνικά, για την κοινωνία των πολιτών.
0: Προφανώς. Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Που θα προκύψουν σίγουρα και θέματα και συζητήσεις και ειδήσεις, θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Κατερίνα Παπα-Νικολάου, δικηγόρος, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΕ. Έφαγα το χρόνο με έναν ακόμα Cole Porter θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί θυμόμαστε την ημερομηνία γέννησής του.

0: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το

0: βλέπω. Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Κρατάς μυστικό?
11: Κρατάω.
10: Φιλάς σταυρό?
11: Φιλάω.
10: Παντρεύομαι.
11: Σόπα!
10: Αλλά...
11: Ο γάμος θρησκευτικός?
10: Όχι.
11: Πολιτικός?
10: Ναι.
11: Τότε...
10: Κλιματιστικός.
12: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
10: Αλλά.
12: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Όσο κρατσμάλα μας θα μας πάει στην κορυφή, το ρολόι να γράψει 9 και να αναλάβει ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ενημέρωσή σας, πριν έρθει ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής. Αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε την σημερινή νικήτρια του διαγωνισμού για το διπλό ειστήριο του διαγωνισμού μας, Ελένη Σπανοπούλου, που το τηλέφωνο λήγει σε 555. Κερδίζει ένα διπλό ειστήριο μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Μην απογοητεύεστε, και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό, οπότε πάρτε δυνάμεις και να επανέλθετε αύριο με τηλέφωνα για τον διαγωνισμό μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα καθαρό μυαλό.
8: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Πάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή.
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού.
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
12: Χαμογελώ μέσα τους.
13: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
15: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730-62-756 και 693-741-0018.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
21: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
20: Περίμενε, μπάστα.
22: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
21: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
22: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
21: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
22: Μου βγάζει
0: βάζει προτινόμενα συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Υπάρχει κίνηση, με διακοπές βέβαια, αλλά κίνηση αρκετή, στην Παραλιακή. Γίνεται ένας χαμούλης. Το γνωστό από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά, κατακόκκινα όλα, αλλά κατακόκκινα είναι και από τη Μαρία του Φλίσβου μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Άρα είναι πολύ προβληματική η Παραλιακή. Και στην έξοδό της. Επίσης, στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη και λίγο πιο κάτω, μέχρι, τώρα εσύ ξέρεις τα μέρη εκεί, γράφει εκεί μέχρι το ύψος που γράφει Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή ΕΚΠΑ κάτω, μέρος εκεί της περιφερειακής. Επίσης, πάρα πολύ κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών, ξεκινάει αρκετά πριν από το Χαϊδάρι, σχεδόν μετά τη διασταύρωση με τον Κηφισό, με διαλύματα, και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Και εκεί έχει ατυχήματα, στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην είσοδο της Λεωφόρο Αθηνών τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Και τι άλλο θα σας πω για να σου μαυρίσω την ψυχή. Άλλο, δεν χρειάζεται άλλο. Αν έχετε κανένα τίποτα να μας πείτε που μας ξέφυγε σημαντικό, 2-11-10-80-8-80, βγαίνετε και στον αέρα μας. Θέλετε, το κάνουν φιλτακτικά
21: αυτό.
2: Ή μας στέλνετε το μήνυμα και μας το μεταφέρει η Ελένη Τάγκα. Είναι μια πολύ προβληματική μέρα σε ό,τι αφορά την κίνηση σήμερα στους δρόμους της πόλης. Νακιατική οδός από το Ζεφύρι μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Επίσης πάρα πολύ κίνηση. Το τελευταίο που είδα.
21: Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Λοιπόν, άκου χθες.
2: Ακούω.
21: Έλεγα, μα τι είναι αυτός που πιάσανε εκεί ο Παλαιστίνιος, ρε παιδί μου. Σαν το Βέγκο σε κατάσκοπος μου φαινόταν. Δηλαδή με την πρώτη ομολόγησε, έκανε, έρανε. Λέω, μπα, αστεία υπόθεση είναι, για να το ψάξω λίγο. Ψάχνοντας λοιπόν,
2: ναι.
21: Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ, από ό,τι φαίνεται. Πολύ πιο σοβαρή
2: και
21: υπόθεση.
2: Και είναι με διεθνείς διασυνδέσεις.
21: Με διεθνείς διασυνδέσεις και να λέμε. Πούμε ότι το επίκεντρο της οργάνωσης βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου ο δικός μας έχει ταξιδέψει όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις φορές.
2: Ναι.
21: Εκεί βρίσκεται πυρήνας της Χαμάς, στο Βερολίνο, και εκεί ήταν η σύνδεση. Νεότερα θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
2: Να θυμίσουμε ότι η Χαμάς δεν έχει κάνει χτυπήματα εκτός των ορίων του Ισραήλ και της Γάζας, εκεί της περιοχής εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Φαίνεται από το ύφος μας, μίλαγε χθες ο Χρυσοχοΐδης, ότι ξέρει πράγματα που δεν μπορεί να τα πει. Άλλωστε το κάνει πάντα αυτό και λογικό είναι. Αυτό είναι και η δουλειά του άλλωστε. Αλλά και εμένα για τις διεθνείς διασυνδέσεις μου ήρθε μια πληροφορία από μια σοβαρή πηγή. Δεν το έχω ψάξει τόσο αναλυτικά όσο εσύ. Ότι δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εδώ.
21: Ναι,
2: αυτό δηλαδή που
21: μου είπε
2: δύο τρεις φορές με ένταση, δεν υπάρχει μοναχικός λύκος, ξέχασε το αυτό.
21: Βερολίνο.
2: Είναι ισχύ. Βερολίνο.
21: Στο Βερολίνο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και είναι από τα θέματα της σημερινής ημέρας, διότι ένα σχηματισμός δεν είναι. Λέγαμε και εμείς θα γίνει ένα σχηματισμός. Αν η πιο σοβαρή είδηση ενός ανασχηματισμού είναι ότι μένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτή είναι, νομίζω. Κάνω λάθος.
21: Είναι, αλλά δεν ήταν και. Πού να βρεις άλλον.
2: Μπρε, εγώ εσύ το λες καιρό τώρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου απολύτως επίσης. Αλλά εδώ προέκυψε ένα θέμα. Δηλαδή, μου έλεγε ένας φίλος συνάδελφος, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ και αυτός αναλυτικό, μου έλεγε, παιδί μου, ότι ο Μητσοτάκης την Παρασκευή, την Πέμπτη, σκεφτόταν πολύ σοβαρά να κάνει τις αλλαγές. Το Σαββατοκύριακο άρχισε να το σκέφτεται και να λέει, να βλέπει το μπιλιάρδο τι γίνεται με
21: 30% ήταν το Σάββατο η πιθανότητα.
2: 30, ναι. Το Σάββατο έγινε, την Κυριακή έγινε 10, ναι. Και τη Δευτέρα έμεινε στη θέση του κ. Μαρινάκης. Και το μόνο ουσιαστικό, ας πούμε.
21: Προς δυσαρέσκεια διαφόρων συνυποψηφίων του εκεί στο βόρειο τομέα.
2: Που προτιμούσαν να πάει στο.
21: Τα φύγει από εκεί για να μην έχει καθημερινή, γιατί γίνανε κάποιες δημοσκοπήσεις και είναι δεύτερος. Πληροφορούμε.
2: Ναι.
21: Πρώτο. Να μην τα πούμε τώρα. Αλλά δεν έχουμε δημοσκόπηση, δεν πρέπει να την πούμε.
2: Έχεις δίκιο.
21: Έτερο υπουργό που βγαίνει πιο πολύ στα κανάλια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Καταλάβαμε. Δεν είναι ο κύριος Κασιδάκης.
21: Δεν είναι ούτε η κυρία Κεραμέως.
2: Πολύ ωραία.
21: Ούτε η κυρία Κεραμέως.
2: Ούτε η κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, καταλάβαμε, μην πεις άλλα.
21: Όχι.
2: Δεν τον φωτογράφησες εσύ. Δεν τον γράφησες κανονικά. Λοιπόν. Κάτσε γιατί. Ο κύριος Κότσιρας πάει στο Υπουργείο Μεταφορών. Δύσκολο Υπουργείο. Και ο κύριος Κεραμέως, νομίζω αύριο ή μεθαύριο εκλέγεται.
21: Τετάρτη
2: εκλέγεται. Και γιατί θα γίνει ερχομοσία Παρασκευή, τι θα μεσολαβήσει την Πέμπτη. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία, λέει, που θα τους κάνει να κάνουν τις ερχομοσίες, θα γίνουν την Παρασκευή. Καλά, δεν έχει μεγάλη σημασία όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς Ο κ. Χατζηβασιλείου πάει εκεί που ουσιαστικά την ξέρει τη θέση, το Υπουργείο Εξωτερικών στη θέση που ήταν. Στη θέση του κυρίου του, του αείμνηστου του Νικού Ταγαρά, πάει βουλευτής Κορινθίας, δεν θυμάμαι το όνομα της γυναίκας, αλλά είναι βουλευτής Κορινθίας και εκείνη. Και τι άλλο, και πάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Έλα, έλα, διάβασε.
3: Έλα,
2: διάβασε.
3: Δεν διάβασε αυτό που διάβασε.
2: Ο Δημήτρης μπορεί και να μας ακούει τώρα.
3: Θα διαβάσω, όχι
2: τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Πάει ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, καλορίζικος και σιδεροκέφαλος, κύριε Δημήτρη μας.
3: Λοιπόν, συναδελφός μας με μεγάλη εμπειρία στο οικονομικό ρεπορτάζ.
2: Σωστά, τι θα διαβάσεις, λέγε. Τι θα διαβάσεις.
3: Έγραφε ο Δημήτρης Χαναλόπουλος και εγώ, ρε παιδιά, καλύπτω μουσικό ρεπορτάζ.
2: Ναι.
3: Λέει, όπου να είναι θα με βάλουν να κάνω συναυλίες. Δεν το έχω μπροστά μου.
2: Να πας στην κυρία Μενδώνη, ο Δημήτρης θα γράφει. Αυτά είναι tweet κάποιο.
3: Όχι, ο Δημήτρης ο ίδιος.
2: Α, εσύ το γράφεις, Δημήτρη, με αυτά. Μάλιστα. Μένει ο Νίκολετς, Δημήτρη. Έλα, θα πάμε καλά και φέτος. Λοιπόν, έγινε και το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χθες. Ούτε αυτό κύλησε καλά. Έτσι, πρέπει να πω.
3: Καλά πήγαμε, δεν έγινε κάτι.
2: Ναι, καλά, είδες ανακοινώσεις που βγάλανε μετά. Καταλάβεις πόσο καλά πήγαμε. Όχι, εννοώ για το τι θα γίνει στο ΆΚΑ, γι' αυτό το λέω. Δεν πήγε καλά. Καλά, θα δεις.
3: Τα ίδια δεν
2: είναι. Τώρα εντάξει. Η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή.
3: Είδες, εγώ από χθες λέω ότι τοξικότητα είναι έξω από κάθε λογική. Χαλάει το προϊόν που παράγουν, του μπάσκετ.
2: Το είναι και πολύ καλό.
3: Και δεν είναι και καλό για εμάς που το βλέπουμε δηλαδή και θέλουμε να το χαρούμε. Ας πούμε, εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έβλεπα τον Παναθηναϊκό χθες κατά τη διαστήματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Έπαιζε ουσιαστικά χωρίς τον Σλούκα, γιατί ήταν ο Σλούκας, δεν είναι προετοιμασμένος. Έχασε τον Όσμαν που ήταν ο καλύτερος παίκτης αυτή την περίοδο, νομίζω τους καλύτερους. Τον έχασε πριν το μάτς και έχασε και τον Λογκαβόπουλο, αυτό το παιδί έτσι πολύ άτυχο. Που στη μέση του μάτς που χτύπησε και αυτός. Πάλι καλά στάθηκε έτσι για το. Φωνάζουν πάλι για τις βολές, ότι δεν πήραν πολλές βολές.
3: Τις βολές δεν είναι ίδιες στο μπάσκετ.
2: Ναι, δεν παρακολουθούν.
3: Όταν τα λοιπά ότι είναι 3-1, καταλαβαίνεις δηλαδή πώς θα γίνουν.
2: Ναι, αλλά έχει μια λογική.
3: Λίγο, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα δεν μπαίνουμε σε αυτά, είναι. Μην το πω.
2: Λοιπόν.
3: Είπαμε για τον ανασχηματισμό.
2: Το μη ανασχηματισμό.
3: Το μη ανασχηματισμό.
2: Ναι, το μη ανασχηματισμό.
3: Πάντως αυτός ο ανασχηματισμός δεν δίνει εκλογές Οκτώβρη.
2: Ναι. Και γι' αυτό γίνονται ακόμη πιο ύποπτες.
3: Λες.
2: Γίνουν Οκτώβρη.
3: Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον και το άλλο το θέμα με την πολεοδομία που παρατήθηκε ο Γενικός Γραμματέας.
2: Ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης.
3: Ναι. Γιατί συγγενικό πρόσωπο ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.
2: Και έχουμε και παρατήσεις κι άλλες, δεν έχει μόνο εκεί. Καμιά-δύο ακόμη παρατήσεις. Όχι σε αυτό το επίπεδο.
3: Έχει επίπεδο αυτοδιοίκησης.
2: Αυτοδιοικητικό επίπεδο.
3: Ναι. Εδώ μιλάμε για Γενικό Γραμματέα.
2: Να το πούμε και αυτό. Να πούμε ότι διάβασα με ενδιαφέρον την είδηση ότι το Πασόκ ξεκινάει μάχη πόρτα-πόρτα στην Αττική, διότι έκανε μια συγκέντρωση τις τελευταίες μέρες στη Νέα Ιωνία και ήταν απογοητευτική. Το οργανωτικό του Πασόκ έχει θέματα, από ό,τι καταλαβαίνω, να συγκεντρώσει κόσμο. Καλά, δεν πάει και κόσμο στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.
3: Τώρα, ναι.
2: Αλλά θα ξεκινήσουν, λέει, πόρτα-πόρτα. Πάνε πόρτα, θυμάστε πόρτα-πόρτα.
3: Να το θυμάμαι.
2: Το κάναμε παλιά, τη δεκαετία του 80. Τι? Όχι τείχο, μη σε πετύχω. Πόρτα-πόρτα είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πόρτα-πόρτα σαν τους ασφαλιστές που πήγαν και χτυπούσαν τις πόρτες.
3: Άκουγα ένα ρεπορτάζ και είχε μια σύσκεψη με στελέχη του Νίκος Ανδρουλάκης για το θέμα του λεκανοπεδίου. Γιατί το Πασόκ είχε ένα πρόβλημα στο λεκανοπέδιο. Πάει πολύ καλύτερα στην επαρχία από ό,τι στο λεκανοπέδιο. Δεν είναι τωρινό, είναι και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Λοιπόν,
2: πάει άσχημα στο λεκανοπέδιο και πολύ καλύτερα από το μέσο όρο του στην επαρχία.
3: Έτσι ακριβώς. Λένε ψέματα οι δημοσκοπήσεις, θέλουν να μας τσακίσουν το ηθικό, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη είμαστε δεύτερο κόμμα και μας εμφανίζουν τέταρτο. Έκανε ο Ζούπης χθες. Δημοσκόπηση, διάβασαμε εδώ χθες. Το έφερνε τέταρτο. Η άλλη δημοσκόπηση προηγούμενη μας έφερνε δεύτερο. Γιατί ρε παιδιά.
2: Γιατί αλλάζουν αυτά.
3: Έτσι δεν.
2: Η προηγούμενη ήταν πάλι με τον κύριο Τσίπρα μέσα.
3: Στην Θεσσαλονίκη, νομίζω ναι.
2: Το θέμα είναι όμως ότι τις εταιρείες τις κοιτάς με βάση τι δείχνουν οι ίδιες εταιρείες, όχι διαφορετικές εταιρείες μεταξύ τους, γιατί δεν έχουν τα ίδια δείγματα. Νομίζω, τέλος πάντων. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Πώς το λένε, οι δημοσκοπήσεις θα συνεχιστούν. Έβλεπα χθες, νομίζω το έκανε ο Στράτος ο Φαναράς. Έκατσε και έφτιαξε μία. Βρήκε νομίζω τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που γίνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Και δείχνει ότι ο αριθμός των δημοσκοπήσεων που γίνεται στην Ελλάδα είναι στο μέσο όρο περίπου των δημοσκοπήσεων που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι δηλαδή πρωτοφανές. Αυτό που βγαίνουν και λένε κάποιοι, έχετε ξαναδεί χώρα να γίνονται δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Ναι, παιδιά, ο Στράτης Φαναράς έβγαλε στοιχεία. Στοιχεία έβγαλε νομίζω. Με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πράγματι γίνονται δημοσκοπήσεις σε όλο τον κόσμο για δημοσιοποίηση. Τώρα, αν αποτελούν και αντικείμενο συζήτηση όπω εδώ, δεν το ξέρω. Εδώ γίνονται και αντικείμενο συζήτηση.
3: Εδώ επηρεάζονται των πραγμάτων. Έτσι, θεωρούμε τους, έχουν δώσει. Και γίνει παράδοση μια τόσο μεγάλη βαρύτητα στι δημοσκοπήσεις. Έτσι δεν είναι.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα πάντως. Από το αν γίνονται ή όχι.
3: Επίσης, ένα πράγμα όταν το. Πώς να σου πω. Όταν το κάνεις, μπορεί και να το υποστείς. Δηλαδή, όταν λες είμαι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεύτερος, τρίτος, οτιδήποτε, και μετά είσαι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος.
2: Σωστό.
3: Το έχεις νομιμοποιήσει, θέλω να πω.
2: Σωστό.
3: Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουμε ευθύνη και τα μέσα ενημέρωσης που παίζουμε με τις δημοσκοπήσεις. Είναι αλήθεια εν μέρη αυτό. Αλλά έτσι είναι.
2: Λοιπόν, παίζουν και τα πρώτα ρεπορτάζ, βλέπω, για τις εκτιμήσεις και τις βαθμολογίες και τις βάσεις των πανελλαδικών. Αυτά είναι τα χτυπήματα που κάνουν πολλά κλικ. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή γιατί δεν το ξέρω πρωτογενώς, αλλά ας περιμένουμε μερικές μέρες ακόμα να έχουμε πιο πολλά στοιχεία και να βγάλουμε κάποιους ανθρώπους να μας μιλήσουν για τα θέματα αυτά. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, μπορεί να είναι σοβαρό θέμα, δεν το ξέρουμε αυτό, που αφορά σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που οφείλουν σε χρήματα σε funds. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα funds. Τα funds ουσιαστικά, γιατί για τα funds είναι πιο πολύ. Και οι τράπεζες, τα funds, ναι. Έτσι ώστε να μην αποδώσουν αυτά τα οποία πρέπει να αποδώσουν στους οφειλέτες. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον Κολακόπουλο.
3: Λέει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της καθορισμένης μηνιαίας δόσης, αλλά για όλο το χρόνο από την έναρξη της ρύθμισης έως της λήξης της, με τη γενικά αποδεκτή μέθοδο υπολογισμού τόκων. Ναι. Εδώ μπερδεύονται τα πράγματα και θα δούμε τι ακριβώς χρειάζεται, γιατί όντως φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που έχει πολλές πολλές ασαφείς.
2: Κάνουν μια ερμηνεία, εν πάση περιπτώσει, οι τράπεζες, η οποία τις βολεύει. Θα δούμε. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχουμε για σας ένα ταξίδι σήμερα. Ξεκινούτε. Λοιπόν, κληρώνουμε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Κρήτη και Γιοταχή, παρακαλώ, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα εσωτερική και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Νομίζουμε ότι είναι εδώ, αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσετε. 211-1080-880, τηλεφωνήστε από τώρα.
3: Μπόνους η φωνή της κυρίας Ελένης Τάγκα.
2: Και να πάμε τηλέφωνο. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% σε εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα, κυρία μου. Πάμε, επιστρέφουμε και έχουμε εδώ πέρα πράγμα που σαλεύει.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
0: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Κρατάς μυστικό?
11: Κρατάω.
10: Φιλάς σταυρό?
11: Φιλάω.
10: Παντρεύομαι.
11: Σόπα.
10: Αλλά...
11: Ο γάμος θρησκευτικός?
10: Όχι.
11: Πολιτικός?
10: Ναι.
11: Τότε
10: κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
10: Αλλά!
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Επιστρέψαμε. Λοιπόν. Καλό κουράγιο σε όσους είστε στους δρόμους. Να πούμε πριν πάμε στον καλεσμένο μας ότι σήμερα θα έχει μια πολύ, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ της πόλης, στο Intercontinental, με θέμα αποτυπώνοντας το μέλλον, στην οποία η δημοσιογράφος του CNN, πασίγνωστη νομίζω από την εποχή του πολέμου στο Γκόλπο, το θυμάσαι, η Κριστιάνα Μαμπούρ, στο πλαίσιο των 15 χρόνων κυκλοφορίας του Αεφημερίδα, θα κάνει μια συνέντευξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε μια εκδήλωση θα γίνει όλο αυτό, που θα γίνει στις 7 το απόγευμα. Συντονίστρια η Τζοάν Χόι, που είναι από το Economist, και θα ακολουθήσει δείπνο καθώς και μουσική παράσταση από την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Αυτό γίνεται όλο γιατί το 2026 το efmarita.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα, γιορτάζει 15 χρόνια λειτουργίας. Λοιπόν, αυτά.
14: Αυτά και να, πάμε, πω, ναι. να πω πριν,
13: ναι, ναι.
14: Θα σας πούμε λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε έναν αργό θάνατο. Θα σας πούμε λεπτομέρειες μετά το δελτίο ειδήσεων.
13: Ναι, έγραψε ένα ωραίο κομμάτι σήμερα.
14: Ναι, και να πω επίσης ότι σαν
13: γιατί.
14: Σήμερα έγιναν οι ευρωεκλογές. Οι τελευταίες.
13: Δύο χρόνια πριν.
14: Σαν σήμερα, δύο χρόνια πριν.
13: Ναι.
14: Νέα Δημοκρατία 28,31, ΣΥΡΙΖΑ 14,92, ΠΑΣΟΚ 12,79 και
15: 2000 FM.
16: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
17: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Energizers! Νιώθω άνετα!
21: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
20: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
21: Χαμογελώ μέσα τους!
22: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
23: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Κάλπες, πού οδηγεί, αν ισχύει αυτή η ζώνη, πού μπορεί να οδηγήσει?
25: Περίπου στην επόμενη πρώτη κάλπη θα επαναληφθεί αυτή η ζώνη των ευρωεκλογών, δηλαδή η λογική των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών.
13: Ναι.
25: Θα έχει αριθμητικού πάντα τύπου προβάδισμα του κυβερνών κόμμα.
13: Mm-hmm.
25: Και θα επιβεβαιωθεί, θα επαναληφθεί, θα εμπλουτιστεί. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ρήμα που θέλει, ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση.
13: Ναι. Αυτό τι σημαίνει?
25: Δύο ερωτήματα, ναι, τα οποία θα μας συνοδεύσουν, ναι, από τώρα ως την πρώτη κάλπη, όταν έρθει η ώρα της, τον Οκτώβριο, τον Μάρτιο, δεν γνωρίζω πότε, ναι, θα γίνει, ναι, εκλογές, θα δούμε. Δύο είναι τα ερωτήματα που μας συνοδεύουν και θα απαντηθούν στην κάλπη όσες δημοσκοπήσεις και αν μεσολαβήσουν. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος. θα είναι οριακά κακό, θα είναι ένας μέσος όρος, θα είναι καλό αποτέλεσμα. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Mm-hmm. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, δηλαδή συνολικά δεύτερο στην κατάταξη. Όλα τα άλλα έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν έχουν την ίδια βαρύτητα.
13: Ναι. Και έτσι όπως πάμε με δεδομένα τις θέσεις των κομμάτων, τι έχουμε? Μια Νέα Δημοκρατία η οποία λέει πάω για αυτοδυναμία. Κάτι που δείχνει πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο εκεί που βρίσκεται τώρα δημοσκοπικά. Έχουμε την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα σε ένα υψηλό ποστό που το φέρνει στη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, που όμως δεν είναι ποσοστό και αυτό ούτε πρώτης θέσης, ούτε αυτοδυναμίας πολύ περισσότερο. Το Πασόκ να είναι τρίτο-τέταρτο σε δημοσκοπήσεις, να εναλλάσσεται με την κυρία Καραστιανού σε δημοσκοπήσεις. Και να φωνάζει κιόλας γιατί να θεωρεί ότι για κάποιο λόγο το δείχνουν πιο χαμηλά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και όλους αυτούς να μην συνεργάζονται ένας με τον άλλον. Να λένε έτσι. Καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητάω, έχει εξαϊλωθεί. Νομίζω ότι έχει υπογράψει ήδη αυτό το. Πώς το είχες πει πριν δύο χρόνια,
14: την
13: θανάτου, ναι, και επιβεβαιώθηκες πλήρως. Πού οδηγείται αυτό το πράγμα? Θα ψηφίζουμε δηλαδή για ένα χρόνο συνεχόμενα?
25: Να σας πω, αυτά τα ερωτήματα, κύριε Ξενάκη, όταν ανοίξει η πρώτη κάλπη θα τεθούν με διαφορετικό τρόπο.
13: Ναι.
25: Δηλαδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, είναι ανθρώπινο όμως να το ξεχνάμε, ναι, ότι ναι, η συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν θα έχει καμία αξία όταν ανοίξει η κάλπη.
13: Ναι.
25: Όταν ανοίξει η κάλπη αλλάζει και ο κόσμος, αλλάζει ο πολιτικός κόσμος εννοώ.
13: Ναι, ναι.
25: Δηλαδή τα πράγματα διαβάζονται όλα από την αρχή. Και τα κόμματα θα τοποθετηθούν από την αρχή, γιατί τώρα είναι λογικό να επιδιώκουν το καλύτερο ποσοστό, είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να επιδιώκει αυτοδυναμία και όλα τα κόμματα κατά κάποιο τρόπο περί αυτοδυναμίας ομιλούν, δηλαδή να είναι πρώτα ώστε να αναλάβουν αυτά την εξουσία. Είναι πάρα πολύ λογικό, αυτό πρέπει να κάνει ένα κόμμα. Αλλά όταν βγουν τα αποτελέσματα και ανοίξει η κάλπη, εκεί πλέον όταν θα έχει εκφραστεί η λαϊκή βούληση, όλα θα έχουν τακτοποιηθεί με την έννοια ότι δεν νοείται καμία φαντασία πλέον το βράδυ της Κυριακής. Εκεί θα έχουμε μπροστά μας τους αριθμούς.
13: Ναι.
25: Αν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα καλό αποτέλεσμα, πάνω από 30%, 30% και θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι μπορεί να επιδιώξει μια αυτοδυναμία, αν όμως έχει 26,2% δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα θα επανατοποθούν και τα κόμματα και οι ηγεσίες τους θα ξαναδούν πάλι τον κόσμο από την αρχή.
13: Έχουμε...
25: με την έννοια, συγγνώμη, ότι θα έχουμε μια αναθεώρηση και μια προσγείωση στην πραγματικότητα της κάλπης.
14: Ερώτημα τώρα, έχουμε δύο καινούρια κόμματα συν ένα που περιμένουμε του κυρίου Σαμαρά, ενώ το κόμμα του κυρίου Σύπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και περιμένουμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Πώς μπορεί να επιδράσει αυτό στο πολιτικό σκηνικό?
25: Όλα αυτά είναι συντελεστές αναδιάταξης αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, κύριε Σκουρή. Δηλαδή και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο αναμένεται πλέον και αυτό με βεβαιότητα. Ο κύριος Σαμαράς δήλωσε στην Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα το βράδυ της πρώτης κάλπης θα είναι απολύτως διαφορετικό. Δηλαδή θα έχει διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό, ήδη ένα νέο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, τα οποία κατά τη γνώμη μου θα έχουν μια καλή αποδοχή από το εκλογικό σώμα, άρα θα έχουν μια αισθητή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Πιθανότατα ο κύριος Τσίπρας θα είναι και το πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, δεύτερο στην κατάταξη. Όλο αυτό μας μιλάει για ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Αυτό ταυτόχρονα αποτελεί και ένα πεδίο, όταν πλέον ανοίξει η κάλπη, νέας πολιτικής σύγκρουσης, νέου τύπου πολιτικής σύγκρουσης.
13: Να σας ρωτήσω
25: κάτι. Ο πολιτικός ανταγωνισμός θα αλλάξει το βράδυ της Κυριακής και θα προσλάβει νέα χαρακτηριστικά.
13: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και δεκαετίες.
25: Κατά κάποιο τρόπο, όχι πάρα πολύ καλά.
13: Μπας περιπτώσει, νομίζω ότι είστε από τους καλύτερους γνώστες ιστορικά της πορείας του κόμματος αυτής, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Βλέπετε την πιθανότητα, έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν, τα εκλογικά ποσοστά να οδηγήσουν σε αλλαγή ηγεσίας του κόμματος, σε μια διαδικασία εκλογών, ας πούμε, μπορεί να ακολουθήσουν?
25: Ναι, αυτό είναι πιθανό, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι εκτός νοητής και λογικής υπόθεσης.
13: Ναι.
25: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν είναι οριακά χαμηλά τα ποσοστά,
13: ναι,
25: θα τεθεί ζήτημα ηγεσίας, δηλαδή θα κριθεί και η τύχη των προσώπων.
13: Ναι.
25: Φανταστείτε την εκδοχή, η Νέα Δημοκρατία να πάρει 24,9%, 26,3%. Ακόμη και 26,9, ακόμη και 27 θα έλεγα.
13: Ναι.
14: Κάτω από το 25 έχει μεγαλύτερη σημασία.
25: Ασφαλώς,
14: γιατί δεν υπάρχει το εκλογικό
25: μπόνους,
14: το κλιμακωτό μπόνους.
25: Συμβολική γραμμή, συμβολική γραμμή.
14: Δηλαδή μετά αυτομάτως, αν το πρώτο κόμμα δεν έχει 25%, είναι απλή αναλογική το σύστημα, αλλάζουν δεδομένα.
13: Και ρωτάω συγγνώμη για να μην παρεξηγηθώ για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γιατί είναι το κόμμα που είναι προηγείται δημοσκοπής και το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως.
25: Ισχύει για τα κόμματα αυτά τα παραδοσιακά, ασφαλώς.
13: Ναι, γι' αυτό
25: έχω επιμένω τον τελευταίο καιρό και γράφω λίγο κουραστικά ότι η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική κάλπη για αυτό που ονομάζουμε ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Πώς η ηγεσία η ίδια στην Δευτέρα το πρωί και προς την δεύτερη κάλπη θα ζητήσει μετά από ένα κακό αποτέλεσμα αυτοδυναμία, δεν μπορεί να εγκαταλείψει το στόχο, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, ναι.
25: Και ποια θα είναι η βαρύτητα του λόγου μιας ηγεσίας η οποία θα έχει αποδοκιμαστεί στην πρώτη κάλπη προκειμένου να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα σε μια δεύτερη.
13: Βέβαια,
25: κάλπη.
13: Αυτό να πούμε ότι ισχύει και για το δεύτερο πολύ περισσότερο κόμμα, που αν και αυτό διεκδικεί αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Δεν ισχύει μόνο για το πρώτο.
25: Ναι, ασφαλώς ισχύει, αλλά με μικρότερη ένταση, κύριε Ξενάκη.
13: Να.
25: Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι η φαντασία του κυβερνώντος κόμματος ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία.
13: Ναι.
25: Ενώ δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, έχουμε μια κατασκευή.
13: Ναι. Ναι.
25: Έχουμε μια κατασκευή ενός πολιτικού κλίματος και μάλιστα αυτή η κατασκευή διαμορφώνει, έχει αν θέλετε επιρροή πάνω στο δημόσιο διάλογο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας προς την αυτοδυναμία, ενώ σήμερα δεν είναι αυτά τα δεδομένα.
14: Αυτό αφορά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι έχει στόχο πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, και στις δημοσκοπήσεις.
25: Ασφαλέστατε, ναι, οπωσδήποτε, ναι, ναι. Δηλαδή η συζήτηση δεν έχει ρεαλιστικό, δεν έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα, ρεαλιστική βάση.
14: Και φαντάζομαι θα ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα, με την έννοια αν δεν βγει δεύτερος θα έχει πρόβλημα. Φαντάζομαι.
13: Και με ένα αξιοπρεπές ποσοστό.
25: Άρα λοιπόν έχουμε μια πρώτη κάλπη που έχει πολλά ερωτήματα που τη συνοδεύουν. Και τα αποτελέσματα θα μας οδηγήσουν σε μια νέα πολιτική συνθήκη.
13: Τελευταία ερώτηση από μένα. Συγγνώμη, ήθελα να τελειώσουμε εδώ, αλλά έχουμε. Θα αντέξει στην πίεση αυτή η κυρία Καρεστιανού? Αυτό το 8, 9, 10 που βγάζει δημοσκοπήσεις, κάποιες είναι και περισσότερο λιγάκι, θα αντέξει, λέτε?
25: Η κυρία Καρεστιανού σε αυτή την πρώτη κάλπη δεν θα κριθεί ως συμβατικό παραδοσιακό κόμμα.
13: Ναι.
25: Θα ψηφιστεί από ανθρώπους εκφράζοντας τη συμπάθεια σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει τη διαδρομή που γνωρίζουμε.
13: Mm-hmm.
25: Θα ψηφιστεί από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εναντιωθούν στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια νέα συνθήκη. Η ψήφος στην κυρία Καρεστιανού είναι μια ψήφος
13: άρνησης. Ναι.
25: Και πιστεύω ότι θα αντέξει με βάση τα σημερινά δεδομένα.
13: Ναι.
25: Βεβαίως δεν πρόκειται να πάρει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Περίπου έτσι όπως οι ενδείξεις των δημοσκοπήσεων μας δείχνουν το δρόμο.
13: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουσούλη. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
25: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας.
13: Κύριε Λευθέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής και πολύ έμπειρος και συγγραφέας βέβαιος. Και ακούσαμε μια εκτίμηση, μια ανάλυση που κάνει για τα πράγματα. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη, που λέει να διαλυθεί αριστερά, να ησυχάσουμε με τους χαμένους. Και διάφορα άλλα. Να πάμε στη φίλη μας την Πανδώρα που λέει: Μαξίμου και διαπλεκόμενα με μία προσπαθούν να εξαφανίσουν την επιτυχία του Ανδρουλάκη. Οι μπουκωμένοι δημοσκόποι στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ σε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις που δεν πληρώνει το Μαξίμου, είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Δεν τις έχω δει αυτές τις δημοσκοπήσεις, αν υπάρχουν. Καλημέρα στον Ορέστη, λέει. Μετά τα Έλληνα Σιλικόνη που κάνουν έκρηξη, λέει, θα έκρινε τα καθεστωτικά με μια την Καρεστιανού πολιτικά, έτσι λέγανε όλη τη μέρα. Κλπ, κλπ, κλπ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, που μας ρίχνει τα πινελίκια το πρωί-πρωί όπως κάθε πρωί.
14: Χαιρόμαστε πάντως για τα μηνύματα, παιδιά.
13: Τον κύριο Ιωαννίδη, τη λέει έξυπνη τακτική ο Σαμαράς, δεν ανακοινώνει τίποτα ακόμα. Ότι λέει είναι συμβουλικό και περιμένει να αναλάβει ο Δένδιας. Γιατί για να μην κατέβει και να στηρίξει την Νέα Δημοκρατία, λέτε. Εντάξει, το έχει πει ο Βασίλης εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό ω σενάριο ότι υπήρχε στο μυαλό του.
14: Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δεύτερο είδος υποθετικού λόγου των μη πραγματικών που λέμε.
13: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Γεια σου, Ιώνα. Καλημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου του 27 στον Ιόνιο. Θα αναβλύσει πετρέλαιο. Και στις εκλογές της Άνοιξης που θα ακολουθήσουν, κάποιος θα βγάζει αυτοδυναμία με 45%. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Καλημέρα, φαρμακοποιέ της καρδιάς μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη.
14: Να δεις το σπίτι στο χωριό, σε ήχης θα γίνω.
13: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Και να θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε μια σούπερ κλήρωση.
14: Έτσι.
13: Ένα εισιτήριο, ακούστε, μετεπιστροφής παρακαλώ για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και το γιοταχή σας από Πειραιά για Κρήτη. Λοιπόν, είναι μια προσφορά της ANEC Lines, η οποία σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με αφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Τώρα, τηλεφωνήστε για να συμμετέχετε στο 211-1080-880. Τώρα τηλεφωνήστε, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση και να σας σημειώσουμε επίσης ότι για πληροφορίες θα κρατήσετε στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Διαβάστε στην απογευματινή τα 4 νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν.

η εθνική λυρική σκηνή αναβιώνει στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι δικηγόρο και δικηγόρος και νομικός σύμβουλος δανειοληπτών, με αφορμή αυτά που διαβάζουμε για το που έχουν συμβεί μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι οι τόκοι των δανείων του νόμου Κατσέλη επιβάλλονται στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Αλλά πώς ερμηνεύεται αυτή η απόφαση από νομικούς συμβούλους τραπεζών και σέρβισης?
1: Ναι, γίνεται πολύ μπέρδεμα.
0: Κύριε Νικολακόπουλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
0: Τι έχει ακριβώς συμβεί, πέστε μας έτσι να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
2: Είναι ένα έργο που επαναλαμβάνεται, όπως το ξέρετε και οι δυο σας, δηλαδή οτιδήποτε κερδίσουμε δικαστικό, τα funds και οι services και οι τράπεζες προσπαθούν να το αμφισβητήσουν ή εν πάση περιπτώσει να το κόψουν και το ράψουν στα μέτρα τους, ώστε να μην διεκδικηθούν από τους δανειολήπτες αχρεωστή τους καταπληκτές, δηλαδή χρήματα που έχουν δώσει παραπάνω, και γενικότερα να αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση για αυτούς. Συγκεκριμένα.
1: Μπορούν να το καταλάβω εγώ, γιατί είμαι λίγο. Δεν καταλαβαίνω πολλές φορές αυτά. Μπορούν να διεκδικήσουν και χρήματα που έχουν δώσει.
2: Ακριβώς, κύριε Σκουρή. Είναι ξεκάθαρο ότι μια δικαστική απόφαση, μια ερμηνευτική δικαστική απόφαση όπως αυτή της Ολομέλειας του Ρίου Πάγου, έχει αναδρομική ισχύ. Δεν τίθεται δηλαδή θέμα εάν θα εφαρμοστεί από τώρα και στο εξής ή από πριν. Ένας νόμος έχει ισχύ από την εφαρμογή, από την ψήφισή του, από την, για την ακρίβεια, από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μια ερμηνευτική απόφαση λειτουργεί αναδρομικά. Δηλαδή, να το πω απλά, όποιος δανειολήπτης είχε δώσει παραπάνω χρήματα, δηλαδή κατέβαλε τόκους υπολογισμένους με τη μεθόδευση των τραπεζών και των funds, αυτοί οι τόκοι πρέπει να επιστραφούν ή εν πάση περιπτώσει να συμψηφιστούν αν συνεχίζει να οφείλει και να πληρώνει δόσεις. Σε κάθε περίπτωση τα funds προσπαθούν να βρουν τρόπους να μην τα πληρώσουν αυτά.
0: Και τι κάνει τώρα ο δανειολήπτης? Τι κάνει ο δανειολήπτης που βρίσκει μπροστά του μια τράπεζα ή ένα σερβισερ ή ένα fund, ένα service, και του λέει και του βάζει αυτό το ζήτημα? Τι μπορεί να κάνει?
2: Κύριε Ξενάκη, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να αντιδράσει αρχικά με mails, και αν δεν υπάρχει άμεσο νέο δοσολόγιο και συμψηφισμός των αχρεωστών του καταπληκτών, να προχωρήσει σε εξώδικο και δικαστική ενέργεια. Και μάλιστα, εάν εκκρεμεί κάποια ανακοπή ή τρέχουν κάποιες προθεσμίες να προσβάλλει ενδεχόμενη επίσπευση πληστηριασμού, να ασκήσει άμεσα τα δικαιώματά του, μη περιμένει να περνάνε οι προθεσμίες και οι μέρες, διότι δυστυχώς παγιώνεται κάτι εις βάρος του. Παραδείγματος χάρη, αν έχει βγει διαταγή πληρωμής, θα επικαλεστούν τα funds και οι τράπεζες. Αυτό δεν τους δίνω μια ιδέα, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν, ότι έχει τελεσιδικήσει μια απέτηση. Επομένως, αφού έχει τελεσιδικήσει και δεν έχει ασκήσει ανακοπή με βάση και τη νέα δικαστική απόφαση, άρα ό,τι έχει δοθεί και δεν αναζητείται. Επομένως, πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του εντός των προθεσμιών και μάλιστα και δικαστικός. Γι' αυτό προτρέπω και την κυβέρνηση, την νομοθετική βασικά εξουσία, να εκδώσει τουλάχιστον μια υπουργική απόφαση εφαρμογής αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου, δηλαδή να το πω απλά, να θέτει κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές στα funds και στους services και στις τράπεζες που δεν θα εφαρμόσουν αυτή την απόφαση. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε δικαστικό.
0: Άρα λέτε μία λύση εσείς, μία υπουργική απόφαση που να λέει, που να υποχρεώνει τους ενδιαφερόμενους να σεβαστούν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Πολλό δε μάλλον διαβάζω εδώ στην Καθημερινή ότι οι κύκλοι του Αρείου Πάγου λένε ότι η Ολομέλεια δεν προτίθεται να επανέλθει για να ερμηνεύσει την ίδια την απόφασή της, η οποία είναι συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν, αφού είναι συγκεκριμένη σύμφωνα με την Ολομέλεια, μπορεί η κυβέρνηση με μια υπουργική απόφαση να το κάνει συγκεκριμένο και έτσι να μην έχουν αυτή την ταλαιπωρία.

0: Το πέδεμα, το καινούργιο πάλι, οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποστεί ήδη αρκετό πέδεμα χρόνια τώρα.
1: Ακριβώς, κύριε Ξενάκη, και προβλέπεται από αυτή η διαδικασία το νόμο με απλή υπουργική απόφαση, εφόσον κάτι έχει κριθεί δικαστικώς, πόσο μάλλον με απόφαση ολομέλειας του αεροπάγου, να κατοχυρώνεται με υπουργική απόφαση, να το πω απλά, και να τίθεται και κάποιες ποινές, κάποιες κυρώσεις για τη μη εφαρμογή της. Αυτό θα μας έλυνε τα χέρια, θα γλιτώναμε πολλά δικαστικά έξοδα και ταλαιπωρία, και μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτό το άλοθη, το κλειδί της μη συμμόρφωσης των funds και των services, στις δικαστικές αποφάσεις που βγάζουμε, πιο ότι από τους χίλιους, παραδείγματος χάρη, δανειολήπτες που έχει το κάθε fund,
0: ναι,
1: πόσοι θα προσφύγουν δικαστικώς, πόσοι θα αντέξουν την ψυχολογική φθορά, το χρόνο και τα δικαστικά έξοδα, για 2-3 χρόνια. Επομένως, δεν επιστρέφω τα χρήματα σε χίλιους, και αυτοί οι 10, 20, 30 που θα πάνε δικαστικώς, θα κρίνουμε τότε, θα δώσουμε κάποια χρήματα, εφόσον είτε συμβιβαστούμε, είτε βγει δικαστική απόφαση αμετάκλητης βάρους μας.
2: Άρα η πραγματική λύση είναι μια κυβερνητική απόφαση.
0: Ποιο υπουργείο τη βγάζει αυτή την απόφαση?
1: Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αρμοδιότητα που έχει την εποπτεία των τραπεζών να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις, και φυσικά συναρμόδιο είναι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εφόσον που στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχει, υπάρχει μείζωνος σημασίας νομικό ζήτημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ο κ. Νικολακόπουλος, δικηγόρος που ασχολείται με τα θέματα των κόκκινων δανείων. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης λέει: υπομονή μέχρι τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία. Παραδοσιακά μειώνεται η κίνηση, βέβαια λέει μέχρι να έρθουν πολλοί τουρίστες. Βάλτε όμως και στην εξίσωση πως με βάση τα στοιχεία ένας στους δύο δεν θα πάνε διακοπές. Τι μας λες τώρα δηλαδή? Ότι θα έχουμε την ίδια κίνηση που έχουμε τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, την έχουμε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό μας λες. Τον Αύγουστο όχι, αλλά τον Ιούλιο,
2: όχι, ναι.
0: Τον Ιούλιο όμως μπορεί να την έχουμε.
2: Εκείνο το διάστημα 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου είναι υπέροχο να είσαι στην Αθήνα.
0: Είναι παράδεισος η Αθήνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χρυσάνθη.
2: Παράδεισος καυτός.
0: Καυτός. Γεια σου Χρυσάνθη, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μας την Έφη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη το Χαλκιά. Λοιπόν,
2: καλημέρα Δημήτρη.
0: Γεια σου Έμι, καλημέρα και στην Έμι, να πούμε επίσης. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που μας έχουν στείλει τα διαδικτυακά στα μέσα μας. Λοιπόν, άλλη μια υπενθύμηση. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη με ANEC Lines. Κληρώνουμε στο τέλος εκπομπής. 211-1080-880. Τηλεφωνήστε τώρα. Δύο άτομα είπαμε, εισιτήριο μετεπιστροφής από Πειραιά για Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο δηλαδή, και το αυτοκινητάκι σας μαζί. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Ντέτσκα και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Θυμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
6: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6253.
8: Πανουράκης.
9: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
15: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα καθαρό μυαλό.
16: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73.

0: 6-9-1. 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα Γάλα Μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα Κάψουλες Εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Υπάρχει μία πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: σπίτι μου.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στέφανε!
10: Ναι!
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε!
8: Όχι!
10: Στο άλλο τάδε!
8: Μπα, όχι!
10: Πού θα πας!
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν!
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είσαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Για όσους τώρα για πρώτη φορά έχετε συντονιστεί στη ραδιοφωνική μας συχνότητα και έχετε έρθει στη ραδιοφωνική μας παρέα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 22 730 88 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όσο και, όπως και μέσα της πλατφόρμας, μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην πολιτική σκηνή, στη λογική της πεπατημένης που έχει χαράξει και ακολουθεί από το 2019, γράφει ο δημοσιογράφης Δημήτρης Γκάτιος, όσον αφορά στη στρατηγική και την οπτική υπέρηξη των αλλαγών στην κυβερνητική ομάδα. Κινήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε πάντα για το μίνι ανασχηματισμό που έκανε. Η επιστροφή του κυρίου Μητσοτάκη από τη Βοστόνη, εκεί που βρέθηκε το Σαββατοκύριακο για ιδιωτικούς λόγους, πυροδότησε την ανακοίνωση των στοχευμένων, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, αντικαταστάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη σεναριολογία γύρω από τα ονόματα να φουντώνει και να μην σταματά, ακόμα και όταν κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν να διαμηνήσουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει κατασταλάξει, με τις συζητήσεις να κρατούν το τέμπο στα γαλάζια δημόσια και ιδιωτικά πηγαδάκια που σχηματίζονταν το Σαββατοκύριακο, ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να θέσει τέλος σε ψιθύρους και εκτιμήσεις που στην τελική μόνο εσωτερική περιδίνηση μπορούν να προσφέρουν. Και με βατήρα τη δεδομένη από την πέμπτη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, ανακοίνωσε τις αποφάσεις του. Ίσως για πρώτη φορά στο διάβα της γαλάζιας διακυβέρνησης από τον Ιούλιο του 19, οι συζητήσεις που ακολουθούν τις αλλαγές στην ανθρωπογεωγραφία του Υπουργικού Συμβουλίου συμπορεύονται σε ανάλογο τέμπο με τις συζητήσεις που σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στα σενάρια μετακίνησης, αλλά τελικά παρέμειναν στη θέση τους. Σημείο αναφορά σε αυτή την περίπτωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, τα σενάρια που τον ήθελαν να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των αρμοδιοτήτων του Κωνσταντίνου Κυρανάκη κυριαρχούσαν. Ωστόσο, από την όλη λογική της εξίσωσης έλειπε ένα άκρος σημαντικό κομμάτι, ο άγνωστος Χ, ένα πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού που θα διαδέχονταν τον νυν κυβερνητικό εκπρόσωπο και μάλιστα σε μια χρονική γέφυρα σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά στον ορίζοντα. Σταθμίζοντας όλες αυτές τις πτυχές, ο κύριος Μητσοτάκης με την άφηξή του στο Μέγαρο Μαξίμου είχε διαμορφώσει το πλάνο στη Σκακέρα. Ο κύριος Μαρινάκης παραμένει στην νευραλγική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς η θητεία του κρίνεται ως άκρος επιτυχημένη. Η επικοινωνιακή ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου συνεχίζει να πορεύεται αμετάβλητη ως προς τον πυρήνα των στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, και αυτό, σύμφωνα με κάποιες αναγνώσεις, μπορεί να δείχνει και ένα παράθυρο για εκλογικό ευνηδιασμό τους δύο πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Σύμφωνα με έτερες αναγνώσεις, αυτές που προέρχονται κυρίως από στελέχη που γνωρίζουν από πρώτο χέρι καταστάσεις, ο κύριος Μητσοτάκης κρατάει αναλύωτο την Ηρώδου Αττικού 19 σε αυτό το δύσκολο ντεμαράζ των επόμενων μηνών μέχρι την εθνική κάλπη που οι ίδιοι τοποθετούν το 2027. Πρόκειται για κάτι που είναι γραμμένο στην πέτρα, σαφώς όχι, καθώς το δικό τους διακριτικό ρόλο θα διαδραματίσουν βέβαια οι εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων εξελίξεις του θέρους. Προς το παρόν, γαλάζιοι παράγοντες επιμένουν με τις τελικές αποφάσεις του. Ο Πρωθυπουργός πρημοδότησε την πάγια οπτική του για πολιτική συνέχεια της κυβέρνησης, χωρίς ανατροπές στον πυρήνα της, αλλά με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στο παραγόμενο κυβερνητικό έργο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Η επιλογή του, σύμφωνα με γαλάζιους παράγοντες, έρχεται σε συνέχεια τριών επιτυχημένων θητιών στις θέσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ενώ, όπως σημειώνεται, η επιστημονική του κατάρτιση αποτελεί σημαντική προστιθέμενη αξία για χαρτοφυλάκιο των μεταφορών. Όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, οι τρεις αντικαταστάσεις και η μία προσθήκη, αυτή του Τάσου Χατζηβασιλείου, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκές υποθέσεις στο υπάρχον κυβερνητικό γενικό σχήμα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρόκειται, λέει, για στοχευμένες επιλογές και όχι για ευρύτερο ανασχηματισμό. Ήταν περιορισμένες τοποθετήσεις και σημειακές παρεμβάσεις προκειμένου να καλυφθεί το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο μεταφορών από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο κόμμα και η θέση που άφησε κενή πίσω του στο περιβάλλοντος και ενέργειας ο Νίκος Ταγαράς, όπως και η ανάγκη για την προετοιμασία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία αναλαμβάνει η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Μην ξεχνάμε ότι εχθές είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, του κυρίου Ευθύμη Μπακογιάννη, τον οποίο τον γνωρίζουμε, ήταν και εδώ μεταξύ του αυτόν που ήρθε το διευρυμένο αυτό κλιμάκιο στην Σάμου, αν θυμόσαστε πέρυσι 4 Ιουλίου πρέπει να ήταν, και έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στο Μουσείο Ίνου προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αποκατάστασης. Ήταν ένα μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο. Ο κύριος Ευθύμης Μπακογιάννης στο Υπουργείο Μεταφορών και μάλιστα από τους ανθρώπους, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είχαν συζητήσει εδώ με φορείς του νησιού για θέματα που έχουν να κάνουν με την Natura κλπ. Ο κύριος Μπακογιάννης παρετήθηκε καθώς ο κουνιάδος του είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Βέβαια το ότι εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα είναι πολύ καλό, αλλά το ότι πέφτουν κάποιοι από τα σύννεφα, ρε παιδιά, εδώ τώρα στη Σάμο μένουμε και εντάξει, όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, το ότι ανακαλύπτουμε και τελειώνουμε και αυτό, τέλος πάντων, καλύτερα αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Μη επικροτώντας ή οτιδήποτε μακριά από μένα, αλλά κακά τα ψέματα. Όλοι ξέρουμε πώς κινείται εδώ το σύστημα. Για πάμε να δούμε, γιατί έχουμε μεγάλη συζήτηση ανοίξει. Έχει μάλλον ανοίξει μεγάλη συζήτηση, γιατί εμείς γνωρίζαμε όλα τα χρόνια ότι γινόντουσαν κάποιες καταγγελίες στην Οδό Κεφαλοπούλου, στα μαγαζιά που είναι τα νυχτερινά, μετά τις 3 που δεν είχαν άδεια για μουσικά όργανα. Τώρα όμως εδώ δεν μιλάμε για καταγγελίες και πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι που έγιναν το τελευταίο μήνα και είχαν ως αποτέλεσμα να καταγράψουν παραβιάσεις στο όριο, στο επιτρεπόμενο όριο του ήχου, ήταν στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων. Δηλαδή, όπως βγαίνει και κάνει η αστυνομία αλκοτέστ, βγαίνει από μόνη της και κάνει έλεγχο στα μαγαζιά. Θα μου πείτε 11.30 ώρα? Κάνει έλεγχο 11.30 ώρα. Το θέμα είναι το εξής. Τι κάνουμε? Βγαίνουμε και λέμε όχι, δεν θέλουμε την αστυνομία να κάνει κανέναν έλεγχο και ας είναι και πάνω από 80, εμείς είναι καλοκαίρι και θέλουμε να διασκεδάσουμε όπως το κάναμε τόσα χρόνια, γιατί ως προς αυτό δεν είχαμε θέμα. Τι γίνεται? Έρχονται τα πανηγύρια και κάνουν όπως το είπανε προχθές οι επαγγελματίες, οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν τα πανηγύρια. Τι πρέπει λοιπόν και εμείς? Εκεί είναι επιτρεπτό πάνω από 80 και μέχρι τις 5 το πρωί και δημιουργείται και ένα μεγάλο ζήτημα. Τι κάνουμε λοιπόν για όλα αυτά? Πώς πρέπει να κινηθούμε? Πώς πρέπει να κινηθούν οι σύλλογοι εστίασης που κυρίως εκείνοι έχουν το θέμα και πώς μπορούν να πορευτούν? Τι να ζητήσουν? Υπάρχει λοιπόν μια πολύ στοχευμένη παρέμβαση από την πλευρά του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, έχει μεγάλη σημασία αυτό, ο οποίος με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ζητά να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις και ως προς το ανώτατο όριο, αλλά και τους θερινούς μήνες για την νησιωτική χώρα κλπ. Πάμε όμως να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλτάκη για να συζητήσουμε το θέμα, το οποίο πραγματικά έχει εγείρει πολλές αντιδράσεις και ανησυχία στο πώς θα κυλήσει το φετινό καλοκαίρι για τους επιχειρηματίες που περιμένουν τώρα 3 μήνες, 4 να δουλέψουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλτάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα αιτήματά σας να τα συζητήσουμε. Και ποιες
1: το αίτημα είναι ένα. Εδώ και είναι η τρίτη χρονιά στην οποία βλέπω ότι σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, ενώ η διοίκηση, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. όπως είναι ευρέως γνωστό, να κάνει συστάσεις πρώτα πριν κάνει οποιαδήποτε σύλληψη, να προβαίνουμε σε συλλήψεις. Εδώ λοιπόν εγώ θέτω τα εξής νομικά ζητήματα, τα οποία εμπεριστατωμένα έχουν πάει και στον Υπουργό. Ζήτημα 1. Έχουμε την υγειονομική διάταξη του 85. Τα καταστήματα τα κρίνει σε κέντρα διασκεδάσεως. Εκεί λοιπόν μπορεί να είναι μέχρι 100 δεσιμπέλ η μουσική. Και έχουμε και τα άρθρα, 37, 38 και 39 της υγειονομικής διάταξης του 85, που λέει ότι τα καταστήματα προσφοράς ποτών χωρίς φαγητό σε καθισμένους πελάτες κλπ. Αποτελούν μια άλλη κατηγορία καταστημάτων, τα οποία η μουσική πρέπει να είναι μέχρι τα 80 δεσιμπέλ. Υπάρχει μέσα στη υγειονομική διάταξη του 85 μια εξουσιοδοτική διάταξη σχετικά με το να επιβλέπουν οι αστυνομικές αρχές και να επιβάλλουν τις κυρώσεις εκεί που υπάρχουν. Υπάρχει μια αστυνομική διάταξη του 96 που λέει ποιες ώρες επιτρέπονται κλπ. Και με βάση αυτή τη διάταξη γίνονται οι συλλήψεις. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικό νομικό πλαίσιο. Δημιουργούνται εύλογα τα εξής ερωτηματικά. Ο επαγγελματίας φταίει αν ασκεί την δραστηριότητά του μέσα σε ένα οικισμό, σε μια κομμόπολη που έχει σπίτια γύρω? Όχι. Ο επιτηρευματίας σε μια περιοχή ευαίσθητη, νησιωτική, που επιβάλλεται κατά το Σύνταγμα να αντιμετωπίζεται ως νησιωτική περιοχή και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, όπως όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Δεν πρέπει να έχουμε ειδικότερες διατάξεις? Πρέπει να έχουμε ειδικότερες διατάξεις. Αυτοί οι άνθρωποι, εάν, να πάμε λοιπόν τη μαρξιστική άποψη που λέει να πάρουμε την αντίθετη πλευρά, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι να λειτουργήσουν τα καταστήματα, τι θα ήταν τα νησιά μας? Νεκροταφεία είναι η απάντηση. Όποιος διαφωνεί με αυτά που λέω, να βγει στην εκπομπή να με αντικρούσει. Θα ήταν λοιπόν νεκροταφεία. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν τους φόρους τους. Και βέβαια πληρώνουν τους φόρους τους και το ΦΠΑ τους, πιστεύω εγώ, έτσι.
0: Αδρά.
1: Και το φόρο εισοδήματος και το ΙΚΑΡΑ. Έχουμε μία παράμετρος που έχουν και εργαζόμενους, άρα αξίζουν περισσότερο σεβασμό. Και έχουμε λοιπόν κατά των επαγγελματιών τις εξής επιθέσεις. Πρώτον, η αστυνομία με τα αλκοτέστ. Εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής περίοδου κάνουν έλεγχο. Καλά κάνετε έλεγχο, που για μένα είναι πολύ ουσιώδης.
0: Εννοείται ότι είναι πολύ σωστό.
1: Είναι ουσιώδης. Άρα με αυτήν την καταστολική συμπεριφορά έχουμε κάποιες απώλειες εισοδήματος για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά εδώ το δικαιολογούμε.
0: Πανελλαδικά έχει μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ και μάλιστα κάποιοι στις μεγάλες πόλεις εφευρίσκουν άλλους τρόπους να νοικιάζουν ένα πούλμαν, να βγαίνουν παρέες. Έχουν συμμορφωθεί όμως ως προς αυτό. Και καλό είναι, γιατί είχαμε δει τόσα τροχαία δυστυχήματα.
1: Δεύτερο, εγώ δικαιολογώ την αστυνομία στην περίπτωση κατά την οποία κάνει τον τροχονομικό έλεγχο και δεν βρίσκει ασφάλεια και κίνησε το αυτόφορο. Γιατί τη δικαιολογώ? Γιατί το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι μπορεί να σκοτώσει κανέναν, και ο οδηγός, ο ανασφάλιστος, θα καταστραφεί με τις αγωγές τις αστικές αν πάει στα δικαστήρια. Το δικαιολογώ απόλυτα. Εκεί, αν δεν έχει το μηχανάκι ασφάλεια. Τρίτον, απασχολεί εργαζόμενους. Απασχολεί. Τους βάζει ΙΚΑ. Τους βάζει. Το πληρώνει το ΙΚΑ. Το πληρώνει το ΙΚΑ. Παίρνει έσοδα στον ανάλογο κωδικό το κράτος. Παίρνει. Έχουμε εφόδους από το ΙΚΑ και πολλές φορές άδικους και πάμε στα δικαστήρια τους επιτιδευματίες γιατί βρέθηκε μέσα στο μπαρ κάποιος άνθρωπος που έκριναν τα όργανα τα οποία έκαναν τον έλεγχο ότι είναι εργαζόμενος. Πάμε. Είναι θεμητό αυτό? Όχι. Να πάμε στη μαρξιστική άποψη να πάρουμε την αντίθετη. Αν αυτοί οι επιδευματίες απέλυαν το προσωπικό, τι θα έκανε η ελληνική πολιτεία? Όταν έχει παντηρήσει να με διακόψετε.
0: Τι σας θα ακούω προσεκτικά.
1: Τι θα έκανε η ελληνική πολιτεία? Η ελληνική πολιτεία θα βρισκόταν στη δυσάρεστη θέση να θέσει, να θέλει να έχει τα φορολογικά έσοδα, διότι υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που δικαιολογούνται και είτε χρέος λέγεται αυτό, είτε μισθή έρχονται αυτό, λέγεται αυτό, είτε οτιδήποτε. Άρα πρέπει να τελούν οι επιτιδευματίες αυτές ένα καθεστώς χρηστής διοίκησης και καλή συμπεριφορά, ώστε τουλάχιστον να δουλέψουν πάνε. Δεν πάνε να πουλήσουν ναρκωτικά. Να δουλέψουν ή κάνουν μία παρατήρηση, κατέβασε
0: την ένταση του ήχου.
1: Την ένταση του ήχου, το στερεοφωνικό κλπ. Και μην τον πηγαίνεις αυτόφορο. Δεν είναι σωστό. Έχουμε περίπτωση που κινήθηκε διαδικασία. Τα λέω σε εσάς για να τα μεταδώσετε και περιμένω απάντηση από την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης. Πήγε επιτιδευματίας για 81, τη συμπέλαινο είναι το όριο 80, το δικαστήριο και αθώθηκε φυσικά. Τώρα πείτε μου, τώρα είναι χρηστή διοίκηση? Το στοιχείο του λάθους του ηχομέτρου, το οποίο η μέτρησή του εντός του χώρου του καταστήματος πρέπει να γίνει σε διάφορες θέσεις από την πηγή εκπομπής του ήχου. Δεύτερον, το μηχάνημα για να τον πάρει με 81 τεσιμπέλ, αφού είσαι τόσο σίγουρος ότι ήταν 81 και παραβίασε τον νόμο. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Για να τον πάρει με 81 τεσιμπέλ, είσαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε το μηχάνημα στα όρια του στατιστικού λάθους? Όχι, δεν είσαι σίγουρος.
0: Απ' την άλλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, μου έχουν μεταφέρει οι επαγγελματίες, έχουν κάποια ένσταση ως προς τον τρόπο που μετρούν. Δηλαδή ότι θα πρέπει το όργανο να είναι με τον δεσιμπελόμετρο στο κέντρο του μαγαζιού και όχι δίπλα στο ηχείο.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Όχι μόνο αυτό, και στις γωνίες. Προσέξτε, η ηχοστάθμη α που λέει η διάταξη, την παίρνουμε και από τις γωνίες. Και την παίρνουμε και από ποιο άλλο σημείο? Και από το σημείο που είναι πλησιέστερη κατοικία. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι μόνο αυτό που σας είπα το οποίο είναι σωστό, αλλά συμπληρώνω εγώ σε αυτά που λένε. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία μία περιφέρεια που αναγκάζεται να πηγαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες και μη ευρωπαϊκές χώρες για να φέρνει κόσμο, να έχουν δουλειά επιτιδευματίες, να μπορούν να κρατήσουν το προσωπικό, να πληρώνουν τους φόρους τους οι επιτιδευματίες και να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Είναι επιχειρηματικός κίνδυνος. Είναι όπως είναι μεγάλες εταιρείες, έτσι είναι εμπορική δραστηριότητα και η πώληση φαγητού, ποτού κλπ. Έχει λοιπόν μια αξιοπρεπή ζωή. Να πηγαίνουμε Ρούσα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη πριν μερικούς μήνες και να ερχόμαστε εδώ να συλλαμβάνονται, να δημιουργούμε στον κόσμο που έρχεται μία αρνητική εντύπωση, ενώ μπορούμε να του κάνουμε μία σύσταση και να του πούμε σταμάτα τη μουσική για όνομα του Θεού, ενοχλείς. Για να πάμε σε ένα τόσο σκληρό μέτρο, το θεωρώ άδικο. Πρέπει να μάθουν όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, δεν είναι μόνο ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί σωστά. Βασική αρχή του διοικητικού δικαίου που μας μάθανε στο Πανεπιστήμιο είναι ότι η διοίκηση πρέπει να ασκείται με χριστότητα. Τι θα πει χριστότητα? Έχει ορισμένα, όχι με απόλυτη αυστηρότητα, ούτε με απόλυτη χαλαρότητα. Πάμε λοιπόν στην υγειονομική διάταξη. Υπάρχει μια υγειονομική διάταξη η οποία είναι το 85 που σας είπε και διαχωρίζει τα καταστήματα στα κέντρα διασκεδάσεως και στα λοιπά καταστήματα, μπαρ, καφετέρειες κλπ. Που η διαφορά στα μπαρ, καταστήματα κλπ. Είναι ότι σε αυτά μπορεί να μπει μουσικό όργανο, βιολί, κιθάρα κλπ. Αλλά όχι με ενισχυτή. Απλά να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία να είναι ευχάριστη και να μην ξεπερνά τα 80 δεσιμπέλ. Πάμε στα καταστήματα όμως της ίδιας κατηγορίας, που δεν είναι κέντρο διασκεδάσεως, τα οποία δεν έχουν αυτή τα μουσικά όργανα, αλλά έχουν στερεοφωνικό συγκρότημα. Λέει μέσα η υγειονομική διάταξη ότι πρέπει να είναι χαμηλής ισχύος. Και λέει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία είναι πρόσφατη, πριν 2-3 ετών. Ποιος καθορίζει και ποιος ξέρει εάν είναι χαμηλής ισχύος το στερεοφωνικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει μέσα στο κατάστημα? Αυτό επαφείται στη διοίκηση. Πρώτη αοριστία. Έχουμε το Δήμο μετά που έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες για να χορηγήσει άδεια μουσικών οργάνων. Τη χορηγεί ο Δήμος και είναι στην αρμοδιότητά του να τη χορηγήσει. Προϋπόθεση είναι, πιθανολογώ γιατί δεν το λέει πουθενά, η νομιμότητα και του στερεοφωνικού συγκροτήματος και των άλλων προϋποθέσεων μέχρι τα 80 δεσιμπέλ. Εάν λύθηκε η άποψη, πώς θα ξέρει ο Δήμαρχος εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις? Δεύτερη αοριστία. Και αφού δίνει ο Δήμαρχος την άδεια, θεωρώ ότι εάν δεν γίνει μέτρηση, όπως είπαμε, όπως λένε επικοινωνιματίες και συμπλήρωσα εγώ, δεν μπορούμε να έχουμε το αυτόφορο.
0: Το θέμα εδώ είναι το εξής. Το συγκεκριμένο όριο που ισχύει το 80 θεωρείται από κάποιους πολύ χαμηλό. Δηλαδή, όταν παίζει μουσική στο 80 και είναι ένα μαγαζί γεμάτο με κόσμο, πολλές φορές δεν καλύπτει ούτε καν τις ομιλίες. Οι ομιλίες δηλαδή των πελατών, από ό,τι λένε οι επαγγελματίες που έχουν μετρήσει, γιατί τώρα πια έχουν αυτές τις εφαρμογές που μπορεί να μετρήσει ο καθένας την ένταση του ήχου, είναι πολύ πάνω από το 80. Άρα μας ενοχλεί μία μουσική που μπορεί να παίζει και να διασκεδάσει τον κόσμο, ή δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η εντολή ότι πρέπει να ελέγχονται τα μαγαζιά και να κάνετε τους ελέγχους, γιατί προκύπτει...
1: Ο αστυνομικός έλεγχος μπορεί να υπάρξει και αυτεπαγγέλτος.
0: Εννοείται.
1: Το ζητούμενο είναι εάν τελούν οι επαγγελματίες, οι μισθωτοί που εργάζονται στα καταστήματα αυτά και όλο αυτό το σύνολο των δραστηριοτήτων, πρέπει να υπάρχει εφαρμογή σύμφωνα με τη χρηστή διοίκηση ή πρέπει να έχουμε τόσο σκληρά μέτρα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και για να υπάρξει αυτή η ειδική ρύθμιση, θα είναι μόνο για τη Σάμο? Πρέπει να είναι για όλα τα νησιά.
1: Για τα νησιά θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική ρύθμιση λόγω της νησιωτικότητας. Μην ξεχνάτε ότι σας είπα κάτι πριν καιρό, ότι η Σάμος ήταν η Μύκονος της αρχαιότητας και θα το τεκμηριώσουμε αυτό σε εκδήλωση. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να δουλεύει ένας επαγγελματίας υπό το άγχος και τον βρόχο της εφορίας, της αστυνομίας και του ΙΚΑ. Τα επιχειρήματα είναι απλά. Έρχεσαι η εφορία να μου κάνεις έλεγχο, έρχεται. Δεν μου βρίσκεις τίποτα, παράδειγμα. Σου απολύω εγώ το προσωπικό και άντε να τους βρει η κυβέρνηση δουλειά. Έρχεσαι η ΙΚΑ, που μου κάνεις έλεγχο. Με ελέγχει. Και κοιτάς, ας πούμε, αν βρεις κανέναν. Έρχεσαι μάλιστα και στην κορύφωση τη στιγμή. Αλλά κάνει. Σου απολύω το προσωπικό εγώ σαν επιχειρηματίας και άντε να του βρεις δουλειά εσύ. Έτσι ασκεί την πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ασκείται η πολιτική. Έχετε αυτή την εντύπωση ότι αυτό λέγεται πολιτική? Η διάταξη του 85 είναι απαρχαιωμένη. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, κυρία Βιολέτα?
0: 85, 41. 95. 41.
1: Λοιπόν, συζητάμε λοιπόν για μια διάταξη απαρχαιωμένη και τα decibel είναι απαρχαιωμένα. Ποια ήταν η τουριστική ανάπτυξη της χώρας το 85 και ποια είναι η τουριστική ανάπτυξη της χώρας σήμερα? Μπορεί να κάνουμε εμείς προπαγάνδα για τον τουρισμό μας και να είμαστε υπερήφανοι και να λέμε βάλτε πλοία και φέρτε μας κόσμο, βάλτε τόνα και να τελούν υποδίωξη επί τη δεμάτη.
0: Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει, το επιτρεπόμενο όριο ίσως να ανέβει, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα, οπότε ούτε οι αστυνομικοί που κάνουν τον έλεγχο να έχουν θέματα, ούτε και οι επιχειρηματίες, διότι εδώ έχει τώρα δημιουργηθεί ένα μείζον ζήτημα.
1: Όχι, περιμένετε. Θέλω να είμαι καθαρός.
0: Ναι.
1: Όταν κουβεντιάζουμε, να κουβεντιάζουμε. Όταν βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, να είναι ραδιόφωνο. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και έχω ένα μπαρ. Mm-hmm. Πού ξέρω ότι έγινε καταγγελία?
0: Οφείλει να στο πει το όργανο, εάν έχει γίνει, και να σου δώσει το όνομα του καταγγέλλοντα.
1: Εγώ πιστεύω ναι.
0: Νομικός είστε, το ξέρετε. Μπορεί εγώ να γίνει ανώνυμη καταγγελία? Είναι πλέον επιτρεπτή?
1: Κατά το άρθρο 43 του κώδικα ποινικής δικονομίας, οι ανώνυμες μηνύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη υπό του εισαγγελέως και πάνε στο αρχείο.
0: Έτσι.
1: Με αναλογική λοιπόν εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις προφορικές, αφού ισχύει αυτό για τα γραπτά, mm-hmm. κάνω το συλλογισμό, αναλογικά ισχύει πολύ περισσότερο για τα προφορικά. Γιατί τα προφορικά φεύγουν, τα γραπτά μένουν.
0: Έτσι είναι, τα λόγια είναι του αέρα, τα παίρνει ο άνεμος.
1: Όταν είμαι λάθος να βγει οποιοδήποτε να μ' αντικρούσει. Άρα, μιλάμε λοιπόν για απαρχαιωμένες διατάξεις, δεν μιλάει κανένας. Αλλά να ξέρουν και το εξής οι ακροατές που ακούνε. Εγώ ζήτησα από τους συλλόγους, πέντε μου ένα έγγραφο, εγώ θα το διατηρήσω απόρριτο και θα κάνω τις ενέργειες. Κανένα σύλλογο δεν έκανε.
0: Αυτό είναι το άλλο που θα έλεγα, ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τους συλλόγους. Τα λένε μόνο μεταξύ τους ή μας τα μεταφέρουν στους δημοσιογράφους.
1: Εάν μου φέρουν εμένα, κύριε Γιάννη, το βράδυ της τάδε παρατηρήθηκε το εξής και μου το φέρουν στο συρτάρι μου, εγώ δίχως να κοινοποιήσω τα ονόματα, γιατί έχω το απόρριτο. Μπορεί να κινηθώ. Δεν έχω το απόρριτο. Mm-hmm. Είναι δύο απόρριτα που έχω. Το επαγγελματικό μου και το απόρριτο το υπηρεσιακό του αναπληρωτή περιφερειάρχη. Δεν μου ήρθε όμως ένα έγγραφο, πιστεύω να το κάνουν. Το ζήτησα, προσέξτε, όταν μου ετέθησαν το έχω ζητήσει κατ' επανάληψη. Άρα, οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν συνεργασία, εάν θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά του.
0: Δυστυχώς η μία περιοχή βάλει κατά της άλλης και δεν μπορούν να ομονοήσουν ούτε σε αυτό το θέμα. Και λυπάμαι που το λέω.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μέτωπο. Διότι υπάρχει ζήτημα επιβίωσης. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να προείσταμε και να είμαι υπουργός είτε υγείας είτε οτιδήποτε
2: και να μην έχω διαβάσει τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του 85 που έχει βγει, προσέξτε, κατά εξουσιοδότηση του νόμου 2520 του 1940. Επαναλαμβάνω, το 85 η υγειονομική διάταξη έχει βγει κατά εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου του 1940. Δεν καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε.
0: Καλά, πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή τι να λέμε τώρα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κατοχή. Ναι, τι να λέμε τώρα.
2: Ναι, λοιπόν. Εγώ πιστεύω, και εκεί φύγονται, ότι είναι, μιλάμε για ένα αναχρονιστικό δίκαιο, προσπαθούμε, δεν παίρνουμε μέτρα, που εδώ είναι το επιτελικό κράτος και η οργάνωση του

0: πρέπει να ξέρει ότι δεν μιλάμε για επαγγελματίες της ΑΜΟ, τα οποία είναι μέλη οργάνωσης στις 17 Νοέμβρη. Έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Οι οποίοι 17 Νοέμβρη αν ήταν οργανωμένοι δεν θα την είχαν συλλάβει. Λοιπόν, αυτό το λέω παρεπιπτόντως από τη μελέτη και τα διαβάσματα που κάνω.
1: Είναι και επίκαιρα τώρα με τον Γιωτόπουλο.
0: Δεν θέλω να μπω σε αυτά τα θέματα.
1: Όχι, δεν θα μπούμε.
0: Απλά
1: τώρα
0: θέλω να αφήσω κάποιες αιχμές. Θεωρώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα, διότι όπως έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο κάποτε που έμενα στην Τίνο πριν πολλές δεκαετίες, είχα πάει ένα βράδυ στη Μύκονο. Ήμουνα 18 χρονών και με κάποιους συνομιλικούς μου περνούσαμε μέσα τα στενά σοκάκια. Και ένα από τα σοκάκια αυτά βλέπω μια γριούλα να κάθεται στα σκαλιά ενός παραδοσιακού σπιτιού, η πλαδίκη της αρχιτεκτονικής, και βάλει ένα μαξιλαράκι και καθότανε, η ώρα ήταν 2. Και η μουσική στο στενό αυτό, το οποίο δεν θα έχει πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο.
1: Έτσι είναι, κοίτα Ματογιάννια, όλα τα στενά έτσι είναι.
0: Έπαιζε εκοφαντική μουσική που ενοχλούσε εμένα που ήμουν 18 χρονών, όχι εκεί που ήταν 90, και δεν μιλούσε καθόλου. Δεν μιλούσε καθόλου.
1: Δεν μπορούμε,
0: προσέξτε, να συγκρίνουμε την Μύκονο, την Πάρο, την Σαντορίνη, την Αμοργό, την Ίω, την Ανάφη, την Άξο, τις Δυτικές Κυκλάδες, τη Μήλο κλπ. Με τα δικά μας νησιά που είναι σε παραμεθόρια περιοχή. Εάν δεν δουλέψουν εδώ οι επαγγελματίες, θα μείνω εγώ και εσείς.
1: Και σε αυτά τα κέντρα διασκεδάζουμε όλοι και σε αυτά τα μαγαζιά. Εντάξει, το καλοκαίρι.
0: Διασκεδάζουμε, δεν διασκεδάζουμε. Η οικογένεια τελεί υπό την προστασία του κράτους. Υποχρεωμένο να παρέμβει. Η οικογένεια, επαναλαμβάνω, τελεί υπό την προστασία του κράτους. Και αφού δεν μπορείς εσύ κράτος να δώσεις δουλειά σε όλους, σε όλες τις οικογένειες, οφείλεις να δημιουργήσεις γόνιμες προϋποθέσεις για να βρουν στον ιδιωτικό τομέα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, μιλάμε πρώτον για απαρχαιωμένες διατάξεις. Δεύτερον, μιλάμε για νησιά του Βορείου Αιγαίου, γιατί το πρόβλημα δεν το έχω μόνο εδώ. Λέω δεν το έχω εδώ, γιατί είμαι σε όλα τα νησιά εγώ τουρισμού αντιπεριφερειάρχης. Καταλάβατε. Τα έχω και στοιχείο, αλλά εκεί πέρα ο τουρισμός δεν έχει την ανάπτυξη που έχει το εδώ νησί μας. Έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Για να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει και ίσως και κάποια αντίδραση. Γιατί εντάξει, το Βόρειο Αιγαίο το εκπροσωπείτε εσείς, μπορεί να υπάρξει και από το Νότιο Αιγαίο κάποια έτσι, δηλαδή να πάμε στοχευμένα.
0: Κάποιες στιγμές νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα ψαρά. Και από άλλο ένα νησί, δεν θυμάμαι τώρα, είχα καταγγείλει και είπα στον Υπουργό Οικονομικών τι εισπράττεις φόρο ακίνητης περιουσίας από τα νησιά αυτά. Πάρε με σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά πάρε με. Τι εισπράττεις από αυτά τα νησιά. Και όντως ήρθαν και κατήργησαν στα μικρά αυτά νησιά το φόρο ακίνητης περιουσίας. Άρα, τι γίνεται με στοχευμένη και συστηματική κατανομή η επιστημονική σκέψη της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Θεωρώ λοιπόν ότι και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος και να σας πω, δεν είναι για μένα. Εγώ είμαι αναπληρωτής περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Δεν είμαι βουλευτής. Αν ήμουν βουλευτής θα έκανα υπερώτηση.

0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα που πρέπει να το δουν στη Βουλή, γιατί αυτοί νομοθετούν. Σίγουρα.
2: Τώρα η Βουλή, ακούστε, να νομοθετήσει ή δεν νομοθετεί, είναι άνω κάτω από τα σκάνδαλα.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το κάνουν. Λυπάμαι που το λέω. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ξέρω τι αντιδράσεις έχουμε από τον κόσμο.
1: Ο κόσμος, και εγώ θα σας πω ότι έχω λάβει πολλά μηνύματα από τον κόσμο που λέει, εντάξει, εμείς βγαίνουμε να πιούμε ένα ποτό, να κλείνει η μουσική από τις 11.30, τι να κάνουμε βρε παιδιά, ένα καλοκαίρι έχουμε. Τους επαγγελματίες που έρχονται σε εμάς να τους βρούμε λύση, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση και το αναφέρατε πριν να το προλάβω να το πω, είναι ότι από την πλευρά των επαγγελματιών δεν υπάρχει καμία στοχευμένη αντίδραση ή κάποιο δελτίο τύπου, όπως είδα στο Πυθαγόριο για τις ομπρέλες.
2: Συνδικαλιστικό όργανο. Όταν είσαι συνδικαλιστικό όργανο, προσέξτε, ο ρόλος μου άλλος ως αντιπεριφερειάρχη και άλλος ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Όταν πάω στη συνέλευση της Ολομέλειας, την Ολομέλεια την κάνω άνω κάτω. Και άλλος ο συνδικαλιστικός μου ρόλος και άλλος ο πολιτικός, που δεν είμαι πολιτικός, και άλλος ο ρόλος για την άποψή σου, θα έλεγα εγώ, στα κοινωνικά θέματα. Mm-hmm. Όταν είσαι σύλλογος που εκπροσωπείς συμφέροντα, γιατί ένας σύλλογος ο οποίος είναι ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού όπως είναι οι σύλλογοι, ενδιαφέρονται για το καλό των μελών του. Ενδιαφέρονται να στείλουν προτάσεις, ενδιαφέρονται να τις διαβιβάσουν κλπ. Δεν έχουμε λόγο ύπαρξης.
1: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν... Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να λύνουν τα προβλήματα των επαγγελματιών ή των οποιοδήποτε. Είναι για να τα αναδεικνύουν τις λύσεις. Τις βρίσκει το κάθε συνδικαλιστικό όργανο, όπως λέει, και ο κάθε φορέας. Εδώ δεν είδα να ανοίξει ρουθούνι στο Πυθαγόριο που πήγαν δύο συναδέλφους τους. Παρ' όλα αυτά είδαμε πόσες ανακοινώσεις για τις ομπρέλες. Δηλαδή, κάποιες φορές θα πρέπει και οι σύλλογοι να δουν πραγματικά τι θέλουν. Μπορεί να μην θέλουν να δουλεύουν μετά τις 11.30. Ναι, μπορεί να θέλουν να δουλεύουν με αυτό με τα 80. Και καλά είναι, γιατί μέχρι τα 80, σε μια παραλία όπως είναι τη Σάμου και του Πυθαγορείου και στο Κοκάρι, είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να πάει και περισσότερο, έτσι, η ένταση. Δεν μιλάμε για κλαμπ, μιλάμε για καφετέριες, οι οποίες το βράδυ θα προσφέρουν και το ποτό τους. Αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε. Περιττό να σας πω ότι έχουμε κάνει προσπάθεια να βρούμε εκπροσώπους όλων των συλλόγων εστίασης που κατά τα άλλα στο Facebook βγαίνουν και διαμαρτύρονται και δεν έχει βγει κανείς να μιλήσει για το θέμα. Απλά το αναφέρω, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Περιμένουμε τον κύριο Μπαντούνα που έχει ανταποκριθεί από το Σύλλογο Εστίασης εδώ της πόλης της Σάμου. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι οι ώρες που έχουν τα μαγαζιά τους οι άνθρωποι, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θα περιμένουμε μισό λεπτό και 5 λεπτά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που βλέπουμε ανακοινώσεις για κάποια θέματα συγκεκριμένα, ενώ για κάποια άλλα όχι. Και εμείς δεν είπαμε να βγάλουν ανακοινώσεις, αλλά μην έρχεστε σε εμάς να μας πείτε τι κάνετε οι δημοσιογράφοι. Είναι πολύ απλό δηλαδή αυτό. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι η δουλειά μας να πούμε τι θα κάνουν τα όργανα της αστυνομίας, τι δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν... Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπαντούνα από τον Σύλλογο Εστίασης της πόλης της Σάμου και σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαντούνα, γιατί άλλοι συνάδελφοί σας δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με άλλους.
3: Μάλλον... Καλά και βέβαια. Είμαστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, με αφορμή τους ελέγχους που γίνονται, γιατί δεν είναι καταγγελίες, είναι οι έλεγχοι που γίνονται όπως το αλκοτέστ. Το έχω πει πολλές φορές, έτσι γίνεται και ένας έλεγχος για να δούμε αν παραβιάζεται το επιτρεπόμενο όριο για την μουσική. Υπήρξε μία παρέμβαση από την πλευρά του κυρίου Καλτάκη, μία επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αυτό όμως που μας μετέφερε ο κύριος Καλτάκης και το βλέπουμε κι εμείς, είναι ότι από την πλευρά των επαγγελματιών, ενώ έχει ζητηθεί να υπάρξει μία παρέμβαση, να σας μεταφέρει κάποια αιτήματα, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Εννοώ σαν σύλλογος. Αντιδράτε, ναι, στο Facebook, σε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά από εκεί και πέρα εσείς που είστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, και δεν το λέω προσωπικά για εσάς, σαν σύλλογο το λέω, δεν έχουμε δει κάτι. Ούτε από την πλευρά του Πυθαγορείου.
3: Να σας πω την αλήθεια τώρα, δεν έχω κάποια πληροφόρηση για αν ο κ. Σπαντάκης έχει μιλήσει με τον πρόεδρο του συλλόγου, δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως πολλά μπράβο του που πήρε την πρωτοβουλία αυτή για να δείξει το θέμα. Εμείς, κύριε Βιολέτα, το γνωρίζετε χρόνια τώρα ότι κάθε χρόνο κάνουμε επίσημα έγκριση.
1: Να δούμε τι γίνεται. Ένα είναι το ζήτημα. Όπως τέθηκε και από τον κύριο Καλτάκη και το έχουμε πει πολλές φορές ότι το μόνο που θα λύσει αυτό το πρόβλημα για να ξεμπλοκάρει και τους, να λύσει και τα χέρια των αστυνομικών που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά είναι να υπάρξει η αλλαγή σε αυτό το απαρχαιο, σε αυτή την απαρχαιωμένη νομοθεσία και να ανέβει λίγο το επιτρεπόμενο όριο, το επιτρεπόμενο, συγγνώμη, όριο για την ένταση της μουσικής. Το 80 θεωρείται χαμηλό, δηλαδή όταν το χαμηλώς και άλλο λίγο ακούς μια οχλαγωγία σε ένα μαγαζί, ειδικά όταν είναι και κλειστός ο χώρος το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, εντάξει, σε ένα περιορισμένο έτσι χώρο, σίγουρα οι φωνές μας από την ομιλία μας είναι πολύ πιο δυνατές. Κύριε Μπαντούνα, σας ακούμε.
3: Ναι, έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή πάρα πολλές προσπάθειες και επίσημα έγγραφα και στο Δήμο και, και στην αστυνομία. Έχουμε μιλήσει με τους ταξιάρχους, με τους διοικητές, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει από εδώ και συνεχίζουν να περνάνε. Δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση, διότι ο καθένας έστελνε στον από πάνω του την ευθύνη. Mm-hmm. Οπότε φτάναμε σε ένα σημείο τέλματος και σταματούσαμε να προσπαθούμε. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία τουλάχιστον, από θυμάμαι τον εαυτό μου εγώ, μετά τον κορονοϊό πάρα πολύ συχνά.
1: Ξέρετε, συγγνώμη σας διακόπτω, τι πιστεύω, ότι είναι λάθος η στόχευση. Δηλαδή, λάθος η μεταχείριση, η διαχείριση όλου του θέματος. Όπως είπε και ο κύριος Καλτάκης, το αστυνομικό όργανο θα έρθει να ελέγξει και βάσει του νόμου θα πάει. Δεν μπορεί να παρανομήσει το όργανο, έτσι. Ούτε να μην κάνει τον έλεγχό του. Είναι στη δικαιοδοσία του και στην αρμοδιότητά του και τελείωσε. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό το αίτημα που εσείς πρέπει να κάνετε είναι η αλλαγή των ορίων. Συνολικά, δηλαδή και σε πανελλαδικό επίπεδο, για την νησιωτική χώρα κυρίως, η οποία 3-4 μήνες θα δουλέψει τα μαγαζιά, θα βγει ο κόσμος το καλοκαίρι, θα πάει στη θάλασσα, θα πάει στην παραλία. Οπότε αυτό το 80 και εσείς που έχετε μαγαζί ξέρετε ότι είναι, δεν είναι πολύ δυνατή η μουσική στο 80, θα πρέπει να ανέβει λίγο.
3: Στο 80 είμαστε εμείς εδώ που μιλάμε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό θα έλεγα, αυτό λοιπόν, άρα αντί να λέμε ότι δεν θέλουμε να έρθει ο αστυνομικός να μας κάνει τον έλεγχο, θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Λέει ο κύριος Καλτάκης, που είναι και ένας έγκριτος νομικός, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, και αυτό ίσως θα πρέπει να το αξιοποιήσετε. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στην νομοθεσία. Δεν μπορεί να είναι του 40 ή μια διάταξη του 85, που
3: σίγουρα,
1: δεν υπήρχε σχεδόν τουρισμός.
3: Σκεφτείτε εμείς πόσο μικρό λιθαράκι είμαστε στην άκρη του Αιγαίου.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι ένα δηλαδή Βόρειο Αιγαίο, όλα τα νησιά, ένα Νότιο Αιγαίο, ας πάμε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο μαζί, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε, όχι σαν ένα σύλλογος εστίασης της πόλης της Σάμου, το κατανοούμε αυτό.
3: Αυτό σας λέω, ότι σκεφτείτε λοιπόν τη θέση μας και εμάς εδώ πέρα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σε παλαδική εμβέλεια.
1: Ξέρετε τι άκουσα μετά, με αφορμή λοιπόν αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι.
1: Έναν επαγγελματία από το Βαθύ και έναν από το Πυθαγόριο, οι οποίοι μου δήλωσαν ότι του χρόνου θα έχουν πουλήσει την επιχείρηση. Διότι δεν αντέχουν αυτό όλο που βιώνεται.
3: Ναι.
1: Είναι οι έλεγχοι πολλαπλοί από υγειονομικό, φορεία, ΙΚΑ και καλά κάνει και επιθεώρηση εργασίας πρέπει να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Όμως εσείς βιώνετε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και στο τέλος όλοι εμείς που ζούμε εδώ ή νεολαία, γιατί να έρθει στο νησί όταν δεν θα μπορεί να διασκεδάσει ή δεν θα υπάρχουν μαγαζιά πλέον.
3: Μα αυτό που λέτε δεν συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Και σε όλη την Ελλάδα, αλλά εμείς τώρα λέμε για το δικό μας το νησί.
3: Αυτό λοιπόν, εφόσον θίγουμε θέματα τώρα για το Decibel που αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια.
0: έτσι. Mm-hmm. Δυστυχώς βλέπουμε ανά καιρούς ότι αυτό το πράγμα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε ή μάλλον καταλαβαίνουμε κατά το τραπέζι, σε πολλά σημεία στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται 100% ο νόμος. Εφαρμόζεται μόνο σε κάποια μέρη που δεν ξέρω γιατί εφαρμόζεται σε κάποια μέρη και όχι σε κάποια άλλα. Εντάξει. Βλέπουμε δηλαδή ταυτόχρονα να διασκεδάζουν στην Πάρο, στη Μύκονο, από εδώ από εκεί, να ξενυχτάνε, να υπάρχει ζωή και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ή δεν ξέρω και εγώ πού, σε κάποια άλλα μέρη, 11 ώρα να είναι νεκροταφείο. Άρα λοιπόν το φαινόμενο είναι πανελλαδικό και είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσει το Υπουργείο. Εμείς από τη μεριά μας μπορούμε να κάνουμε και με τη βοήθεια του κ. Καλτάκη. Αλλά ο κ. Καλτάκης δεν φτάνει μόνος του, είναι μόνο για τη Σάμμο, έτσι. Πρέπει να πάμε και πιο πάνω. Πρέπει να ενδιαφερθούν και άλλοι νομοί. Αλλά όταν ας πούμε στη Μυτιλήνη...
1: Επειδή ο κ. Καλτάκης, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι και αναπληρωτής περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.
0: Ναι, βέβαια, είναι αξιόλογος άνθρωπος και...
1: Όχι, το λέω ότι μπορείτε αυτό να το εκμεταλλευτείτε σε εισαγωγικά με τη θετική έννοια του όρου.
0: Έχουμε μιλήσει με αστυνομικούς διευθυντές, έχουμε μιλήσει με ταξιάρχους, έχουμε μιλήσει με βουλευτές, έχουμε μιλήσει με τον οποιοδήποτε. Κανένας δεν έβαλε το χέρι του ή μάλλον το έβαλε, όποιος το έβαλε και δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Ίσως ο κύριος Καλτάκης θέση που είναι να μπορέσει να διαπραγματευτεί καλύτερα πράγματα και να εισακουστεί το φαινόμενο αυτό.
1: Τώρα μου λέει ένας φίλος ακροατής. Γι' αυτό κιόλας, και όντως το έχουμε συζητήσει και με εκπαιδευτικούς και με γιατρούς. Πού είναι νέοι γιατροί? Γιατί να έρθει ένας γιατρός, αστυνομικός, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι διασκεδάζουν. Στα ίδια μαγαζιά διασκεδάζουμε όλοι, έτσι. Mm-hmm. Αφού δεν υπάρχει γενικότερα αυτή η ζωή νυχτερινή ή τέλος πάντων αυτό που θέλουμε.
0: Συμφωνώ. Πού θα πάει που έχει νυχτερινή ζωή? Άρα λοιπόν κάπου πρέπει να ψάξει που δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Σωστά. Άρα λοιπόν,
1: δεν μπορούμε να ζητήσουμε μία εφαρμογή του νόμου.
0: Αν ήταν πανελλαδικό το φαινόμενο, θα είχαν ξεσηκωθεί ήδη. Άρα εμείς εδώ στη Σάμμο που είμαστε μικροί και ανήμποροι, μας πατάνε στο λαιμό με τον νόμο, με το καθώς πρέπει και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, κυρία Βιολέτα. Το νησί δεν έχει λόμπι εδώ πέρα. Το νησί δεν έχει λόμπι επιχειρηματικό. Πήγαινε στη Μύκονο 12.30 ώρα να κλείσετε τα μαγαζιά. Πήγαινε στην Πάρο. Γιατί δεν τα λένε αυτά τα πράγματα? Πηγαίνετε σε Κρήτη σε μαγαζιά να κλείσετε 3 η ώρα κλαμπ με 3.000 κόσμο μέσα. Ποιος έχει τα κότσια να πάει εκεί πέρα και να κλείσει το κλαμπ? Καταλάβετε τι θέλω να σου πω?
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα ή να μην εφαρμόζεται καθόλου. Ή σε λίγο θα αρχίσουμε τώρα να βγάζουμε τα μάτια μας μέσα στο καλοκαίρι λέγοντας γιατί το πανηγύρι να είναι μέχρι τις 5 ώρα το πρωί και γιατί για τα πανηγύρια δεν υφίσταται ο νόμος και γιατί να μην υφίσταται ούτε για μας ούτε για τα πανηγύρια ούτε για κανέναν. Ναι. Δεν μπορεί τώρα εμένα δύο επιχειρηματίες γνωστοί φίλοι μου στο Πυθαγόρι την προηγούμενη εβδομάδα να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να κάνουν ας πούμε ένα πάρτι και να πάνε μέσα από την πρώτη ώρα. Ο κόσμος ξενερώνει προφανώς, έτσι. Γιατί στο Πυθαγόρι νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. 11 ώρα δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Ρωτήστε τα μαγαζιά που έχουν μουσική, τα μπαράκια, τα καφέ, υποφέρουν όλοι.
1: Το γνωρίζουμε, είμαστε άνθρωποι που κυκλοφορούμε.
0: Εντάξει.
1: Και πολλά
0: Ακριβώς.
1: χρόνια τώρα βλέπουμε, αλλά τουλάχιστον πριν από χρόνια ξέραμε ότι το πρόβλημα το είχαν τρεις επιχειρήσεις στην Κεφαλοπούλου.
0: Το έχουν όλοι,
1: το έχουν όλοι τώρα.
0: Το έχουν όλοι. Και ή δεν πρέπει να αλλάξουν υπόσταση ή θα πρέπει να κλείσουν, και τους καταλαβαίνω απόλυτα, ή θα πρέπει, ή δεν ξέρω και εγώ τι, θα πρέπει να μην εφαρμόζονται τα 80 δεσιμπέλ, ας εφαρμοστούν τα 100, ας εφαρμοστούν τα 95, ας εφαρμοστούν...
1: Ναι, αυτό πρέπει να υπάρχει νομοθεσία, δεν μπορείτε να το κάνετε.
0: Αυτό σας λέω, άρα εμείς μπορούμε να τα βάλουμε την νομοθεσία, εμείς σαν σύλλογος βρίσκουμε τείχο μπροστά μας. Πάμε στον ταξίαρχο, στο διοικητή, μας λέει ο διοικητής, παιδιά, ο ταξίαρχος. Εγώ ακολουθώ εντολές ανωτέρων, δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου λέτε εσείς. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο γιατί ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ακολουθήσει τον νόμο και εκεί γι' αυτό το πράγμα είναι η θέση του εκεί πέρα που είναι. Πάμε στον πιο πάνω. Παιδιά ο υπουργός. Πάμε στον πιο πάνω. Παιδιά η κυβέρνηση, το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Και ειδικά ξέρετε ότι στην Ελλάδα για ένα παλιό χαρτο πάμε κάπου και πάμε σε 30 γραφεία. Φανταστείτε τώρα για αυτό το πράγμα. Και αν δεν πιέσουν οι μεγάλοι ποιοι είναι? Οι μεγάλοι είναι που κάνουν εκατομμύρια τζίρο μέσα στο καλοκαίρι και δεν είναι στη Σάμμο, είναι στα Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα κτλ. Αν δεν πιέσουν οι μεγάλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Κύριε Παντούνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή εμείς, δύναμη.
0: Εμείς πάντως, συγγνώμη που παίρνω λίγο χρόνο παραπάνω, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Καλτάκη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Και χαρά μας που ο άνθρωπος αυτός πήρε την πρωτοβουλία να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
16: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα Γάλα Μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα Κάψουλες Εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Hodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
25: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πουν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
26: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
27: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
26: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
27: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
28: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
31: Energizers! Μου αρέσουν
0: λάθος.
1: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
2: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε κάτι πολύ όμορφο που αφορά στα παιδιά μας. Και εδώ στη Σάμο δυστυχώς λειτουργεί μόνο η κατασκήνωση του Κότσικα. Έχουμε μια υπέροχη, έχουμε υπέροχες εγκαταστάσεις στον Άγιο Κωνσταντίνο που δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί, που θα μπορούσαν να έρχονται εδώ και από άλλα μέρη για να μένουν, όπως είχε γίνει παλιά, αν θυμάμαι καλά, από την Κύπρο, παιδιά. Είναι τρομερό το σημείο, φοβερές οι εγκαταστάσεις. Είναι ένα άλλο θέμα, βέβαια. Τώρα, πάμε στην κατασκήνωση του Κότσικα, που θα λειτουργήσει και φέτος. Έχουν εξασφαλιστεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων εκεί, των κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων στον Κότσικα. Είναι ανακαινισμένη, εμπλουτισμένη με νέες δυνατότητες, θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, για να υποδεχθεί παιδιά και νέους σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χαρά της εν Χριστώ ζωής, τον πλούτο της λατρευτικής παράδοσης της Εκκλησίας, την τελετή του Λόγου του Θεού, τη μελέτη, συγγνώμη, του Λόγου του Θεού, αλλά και να συμμετάσχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων όπως παιχνίδι, τραγούδι, δημιουργική απασχόληση, ομαδικές συζητήσεις, επαφή με τη φύση και καλλιέργεια της φιλίας και της συνεργασίας. Πάμε τώρα στις κατασκηνωτικές περιόδους. Για τα αγόρια του Δημοτικού είναι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου μέχρι Σάββατο 4 Ιουλίου. Τα κορίτσια του Δημοτικού Τρίτη 7 Ιουλίου, Κυριακή, μέχρι Κυριακή 12 Ιουλίου. Κορίτσια Γυμνασίου Λυκείου, Τρίτη 14 Ιουλίου με Κυριακή 19 Ιουλίου. Αγόρια Γυμνασίου Λυκείου, Δευτέρα 20 με Σάββατο 25 Ιουλίου. Πού μπορείτε τώρα να κάνετε τις εγγραφές και να πληροφορηθείτε. Στο Βαθύ, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, από τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαγουρτά. Ώρες επικοινωνίας Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Στο Καρλόβαση, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο Καρλόβαση, απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο, εκεί που είναι ο χώρος που πλέον γίνονται οι λειτουργίες, καθώς είναι σεισμόπληκτος ο ναός. Πάλι οι ώρες επικοινωνίας, 6 με 8 το βράδυ. Και η Ιερά Μητρόπολη Σάμου Ικαρίας και Κορσεών προσκαλεί τους γονείς να εμπιστευτούν τα παιδιά τους σε ένα χώρο που συνδυάζει ασφάλεια, δημιουργική ψυχαγωγία, πνευματική καλλιέργεια και ουσιαστική κοινωνική συναναστροφή. Η κατασκήνωση Παναγία του Κότσικα περιμένει και φέτος τα παιδιά μας για ένα καλοκαίρι γεμάτο πίστη, χαρά, δημιουργία και αξέχαστες εμπειρίες, αναφέρει ο Μητροπολίτης, με τον οποίο θα προσπαθούμε να έχουμε μια επαφή σε λίγο. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε, καθώς τώρα με τη λήξη των μαθημάτων έχουμε σχολικές γιορτές. Έχουμε λοιπόν μία, να το μεγενθύνω λίγο για να μπορέσω να το διαβάσω. Έχουμε λοιπόν μία πρόσκληση αρχικά για εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο της πόλεως. Γνωρίζω τη Σάμο, τοπική ιστορία γεωγραφία, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο στις 10 η ώρα το πρωί. Η πρόσκληση είναι από την Αντιπεριφερειάρχη την κυρία στα θέματα παιδείας και προώθησης προϊόντων του Βορείου Αιγαίου, την κυρία Άννη Ανδρεάδη. Επίσης, γιατί βλέπω ότι έχουμε πολύ πράγμα τώρα αυτές τις μέρες, εκδηλώσεις και από συλλόγους που πάντα κάνουν την ετήσια καλοκαιρινή τους εκδήλωση, γιατί οι σύλλογοι κάνουν πλέον πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αρχίσαμε τα πρώτα παγωμένα, νερά και βήχουμε τώρα. Η Ένωση Μικρασιατών Σάμου θα πραγματοποιήσει μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στο έκτο μικρασιατικό αντάμωμα μνήμης και ιωνικού πολιτισμού στις 15 Ιουνίου. Είναι η μέρα Δευτέρα, το σιγουράρω κιόλας, Δευτέρα δεν είναι, 8:30 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου. Θα συμμετέχουν η χοροδία η Σύμφωνος Ανατολή της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου, συνοδεία μουσικών, επίσης η χορευτική ομάδα του Συλλόγου, καθώς και χορευτές από το Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Χίου, Λέων Αλάτιος. Άρα έχουμε και τη συμμετοχή λοιπόν από τη Χίο, χορευτών, και θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Δευτέρα 15 του μήνα στις 8:30 το βράδυ, ούτε ζέστη ούτε τίποτα, μια χαρά δροσιά στην πλατεία Δημαρχείου. Θες να πάμε σε μια μουσική ανάσα? Πάμε.

0: Συγγνώμη, αυτό το τραγούδι γιατί το έβαλες νύχτες μέχρι το πρωί? Σε ποιο νησί, σε ποιο μέρος να πάω να το ζήσω? Μέσα στο σπίτι μου θα μπορέσω μόνο. Λοιπόν, κάνουμε και πλάκα. Τι να κάνουμε με όλα αυτά που μας έχουν βρει, αλλά και αυτούς τους απαρχαιωμένους νόμους, πραγματικά. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ηχορύπανσης και του επιτρεπόμενου ορίου έντασης της μουσικής στα μαγαζιά. Είναι γενικότερα νόμοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν αλλάξει, να έχουν προσαρμοστεί. Τι να πάμε τώρα, σε ποιο θέμα να πιάσουμε, από πού να το πιάσουμε και πού να τελειώσει? Πάμε λίγο σε μια πυρκαγιά που είχαμε χθες στις φοιτητικές εστίες στο Καρλόβαση. Μία πυρκαγιά που βέβαια ενεργοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟΥ, την αστυνομία, έσπευσαν εκεί στο σημείο για να συνδράμουν. Έχουμε ήδη ωραία τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυμπόδη, καλημέρα σε όλους σας.
0: Έχουμε από πώς προκλήθηκε, τέλος πάντων, τι έγινε εκεί, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα και τι τρόμο θα πήραν αυτά τα παιδιά εκεί οι φοιτητές μέσα στην εστία.
1: Αλήθεια είναι και κατανοητή ανησυχία και το καταλάβαμε και εμείς σαν υπηρεσία το πρώτο τηλεφώνημα που έγινε, γιατί αφορούσε χώρο εστιών και τις φοιτητικές εστίες, οπότε διαμένονται στον χώρο. Και αρκετοί φοιτητές, επειδή υπάρχει εξεταστική περίοδο, όμως πολύ γρήγορα κατοστάλλει το περιστατικό, δηλαδή άμεσα έσωσαν δύο οχήματα του πυροσβεστικού κλιμακίου και ενίσχυση από την κεντρική υπηρεσία, μαζί με επιχειρησιακό αξιωματικό και τον προϊστάμενο του κλιμακίου. Και πολύ γρήγορα, δηλαδή με την αύξηση της υπηρεσίας μας, που ήδη είχαν επισημάναμε εμείς το γεγονός ότι είχαν αδειάσει περίπου 17 πυροσβεστήρες οι φοιτητές εκεί πέρα στον χώρο και οι υπεύθυνοι των εστιών. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο πολύτιμα ήταν τα μέτρα που υπήρχαν στον χώρο και πολύ γρήγορα κατεστάλλει το περιστατικό με την χρήση των μέσων αυτών.
0: Mm-hmm. Ξεκίνησε σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο ή σε κοινόχρηστο στον χώρο?
1: Όχι, μιλάμε για ένα υπαίθριο χώρο πολυοφυλοτήρης όπου ήταν σταθμισμένα 4 μηχανάκια. Έχουμε κίνηση, εκδήλωση δηλαδή του περιστατικού από το 1 με επέκταση στο 2 και ολοσχερή καταστροφή τα 2 από τα μηχανάκια, ζημιά στο 3 μηχανάκι από το πυροθωνικό φορτίο και το 4 μηχανάκι προλάβε και απομακρύνθηκε με τον διευθυντή, δηλαδή διευθυντής που πρόλαβε πολύ γρήγορα επειδή ήταν διαμένον σε απέναντι χώρο, οπότε πολύ γρήγορα το απομάκρυνε. Τα υπόλοιπα αίτια όσον αφορά την εκδήλωση περιστατικού, αντιλαμβάνεστε ότι έχει επιληφθεί το αναγκαστικό γραφείο της Πολιτείας μας για να συλλέξει όλο αυτό το υλικό, το προαναγκαστικό και να σχηματιστεί η δικογραφία.
0: Και το θέμα είναι τώρα αν τα μηχανάκια αυτά είναι ασφαλισμένα για πυρκαγιά, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ναι, σίγουρα οι ασφαλιστικές καλύψεις αυτών θα τους καλύπτουν κάποια... κάποια μερική ελπίζει μια αντίστοιχη ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει κάνει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά εμείς θα πρέπει να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία έτσι ώστε να είμαστε ακριβείς για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και την αποκατάσταση των ζημιών που είναι το σε έτερο χρόνο σαν αφορά τις αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα. Υποθέτω τώρα το ανακριτικό τμήμα εκεί της πυροσβεστικής έχει αναλάβει να διακριβώσει τα ακριβή έτσι αίτια πρόκλησης πυρκαγιάς. Από πού δηλαδή προήλθε αυτή η φωτιά, γιατί να σημειωθεί αυτή η
1: φωτιά? Σίγουρα η ώρα για μας μας παρηγεί, το μία με περασμένες μία και 20 νομίζω έχουμε ώρα για την υπηρεσία μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε και έχουμε και μία ταχύτητα εξάπλωση της πυρκαγιάς στον χώρο, στον υπαίθριο χώρο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να είμαστε ακριβείς όσον αφορά τα αίτια εκδήλωσης του περιστατικού.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε εκτός από αυτή την πυρκαγιά. Δεν είχαμε κάτι άλλο τις τελευταίες ημέρες. Βλέπω με μεγάλη έτσι ικανοποίηση τώρα μπορεί να είναι δική μου αίσθηση, που έκανα έτσι μια βόλτα σε κάποιους οικισμούς, πολλά οικόπεδα που είχαν να καθαριστούν επί σειρά ετών, έμεναν ακαθάριστα, έχουν τώρα προβεί ιδιοκτήτες στον καθαρισμό τους. Έχουν συμμορφωθεί δηλαδή στην συγκεκριμένη νομοθεσία που υπάρχει και οδηγία. Δεν ξέρω, η δική σας που γυρίζετε, εσείς γυρίζετε όλη τη Σάμμο.
1: Ναι, αλήθεια, κύριε Αντιπόδη, όσον αφορά την νομοθεσία, αλήθεια είναι ότι τους έχει περιορίσει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και η δήλωση του κοπέδου ή αντίστοιχα και ο καθαρισμός αυτού και προσπαθούν να συνετιστούν, φαντάζομαι, όλοι οι συμπολίτες μας έτσι, για το κομμάτι του ανεξέλεκτου αυτό, δηλαδή τα ξερά χόρτα που υπάρχουν και κάθε χρόνο πιθανότατα να έχουμε απώλειες των ζημιών, δηλαδή με ζημιές στις περιουσίες μας. Έχουν συνετιστεί σε αυτή την οδηγία που υπάρχει από την υπηρεσία μας για τα καθάριστα οικόπεδα. Το βλέπουμε, είναι ορατό και από εμάς αυτό σίγουρα. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που πρέπει να είναι να θωρακίσουμε τους οικισμούς μας περιμετρικά που εφάνονται με δασικές εκτάσεις για να μπορέσουμε έτσι να προστατευτούμε όσον αφορά την εκδήλωση ενός περιστατικού το οποίο φύγει από τον έλεγχο της υπηρεσίας μας.
0: Mm-hmm. Τώρα, ό,τι μείνει ακαθάριστο μέχρι τις 15 Ιουνίου θα δοθεί σε εσάς για να κοπούν τα πρόστιμα, σωστά?
1: Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Γίνεται καταγγελία αν κάποιο είναι ακαθάριστο. Ενημερώνεται η υπηρεσία μας και ο Δήμος αντίστοιχα με τη μορφή των καταγγελιών για να προβούμε εμείς στον έλεγχο αυτοψία, επιτόπια αυτοψία, και να δοθούν οδηγίες για καθαρισμό αντίστοιχα από το Δήμο μας και να θεωρηθεί ο συγκεκριμένος πολίτης το κόστος δηλαδή του καθαρισμού και αντίστοιχα την επιβολή του διοικητικού προστήμου.
0: Πρέπει να γίνει καταγγελία.
1: Ναι, βεβαίως, πρέπει να γίνει καταγγελία. Ναι. Πρέπει να περιλέξει τις γνώσεις εμάς μέσω... Δεν προβαίνουμε εμείς στην αυτοψία επιτόπου όλων των ακαθάριστων οικοπαίδων που υπάρχουν στον χώρο για να βρούμε τους ιδιοκτήτες και να τους επιβάλλουμε πρόστιμο.
0: Ναι. Τώρα αυτό, εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να γίνει καταγγελία από τη στιγμή που υπάρχει, σας λέει π.χ. ο Δήμος, ότι υπάρχουν αυτά τα ακαθάριστα οικόπαιδα?
1: Ναι, άμα μας το πει ο Δήμος,
0: πάτε, ναι.
1: Ναι, αν σε με σχετικό εγγραφό, προβαίνουμε εμείς στην αυτοψία και βέβαια τις παραβάσεις, αν υπάρχει ιδιοκτήτης, γιατί υπάρχουν και οικόπεδα τα οποία είναι και ιδιοκτήτες που λείπουν στο εξωτερικό, ή αδιανέμητα, ή κληρονομικά, όχι ατελείς, δηλαδή δεν έχουν τέλειες ειδικές κληρονομικά, οπότε αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει ένας και αιώνας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων των οικοπαίδων στη χώρα μας, οπότε αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που συναντάμε και εμείς σαν υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Για την επιβολή των διοικητικών προστήμων. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Τώρα, σε τι βαθμό επικινδυνότητας είμαστε αυτό το διάστημα?
1: Για μας, αντιλαμβάνεστε, όταν ξεκινάμε από αρχές Ιουνίου, να ξέρετε ότι η φιλοσοφία γενικά του νησιού μας και γενικά στο νομό μας είναι ξεκινάμε την αντιπυρική περίοδο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα μέσα που διαθέτουμε όσον αφορά την στρατηγική μας υπάρχουν ήδη σε διασπορά στο δρόμο. Ο δείκτης επικοινωνότητας είναι ενδεικτικός για το νησί μας, διότι βλέπετε ότι κατά τόπους και ρηπές μπορούν να έχουμε ανάλογα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή υπάρχει δείκτης επικινδυνότητας 1 και όσο για μας είναι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια σημεία του νησιού μας όπου μας προβληματίζουν. Διότι έχει τοπικό άνεμο και μόνιμα ρηπές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν καθυσιαζόμαστε με το δείκτη επικινδυνότητας.
0: Είναι σαν να είμαστε στο κόκκινο συνέχεια κατά κάποιο τρόπο.
1: Η στρατηγική του νησιού μας, γενικά η στρατηγική στην υπηρεσία μας και του νησιού μας είναι, εμείς εφαρμόζουμε, υπάρχει ο σχεδιασμός σίγουρα, ο οποίος αποτυπώνεται και καταγράφεται με τα σχέδια δασών. Παρ' όλα αυτά όμως κάνουμε πρόσθετες επιπλέον ενέργειες έτσι ώστε να έχουμε αυτό το προλαμβάνει πέρα του θεραπεύει. Έτσι. Δηλαδή μας ενδιαφέρει η προληπτική δράση τόσο της υπηρεσίας μας παρά το κομμάτι, το υπόλοιπο κομμάτι δηλαδή που έχει σε συνέχεια της καταστολής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί πάντα μια αντιπυρική περίοδος και ειδικότερα σε ένα νησί σαν τη Σάμο με πλούσια βλάστηση είναι δύσκολη. Καλή δύναμη λοιπόν και όσο το δυνατόν πιο αραιά να μιλάμε εμείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε
0: καλά.
1: Με ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας όσον αφορά τη χρήση πυρός, με ιδιαίτερη προσοχή. Είτε αφορά σε εντός της οικίας μας είτε σε εξωτερικούς χώρους.
0: Έτσι, να είστε καλά κι εσείς, γεια σας.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, αυτά. Όσο ακούτε και δεν μιλάμε με κάποιον από την πυροσβεστική, καλά θα είναι τα πράγματα. Μακάρι να περάσουμε ένα καλοκαίρι όπως το περσινό. Ήταν ρεκόρ. Ρεκόρ λίγων καμένων στρεμάτων. Μακάρι, αν και οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, άρα οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν στο να εξαπλωθεί πιο γρήγορα, μάλλον να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, οι άνεμοι βέβαια να ενισχυθεί, να εξαπλωθεί. Ας ελπίσουμε ότι θα τα πάμε καλά αυτό το καλοκαίρι. Πες μου Δημήτρη, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μητροπολίτη, μάλλον αύριο το βλέπω. Ωραία. Οπότε αν θες πάμε στο πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας

0: Είμαι, μπάστα.
1: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε από την Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Σάμου και τον Δήμο Δυτικής Σάμου τη συνδιοργάνωση μιας ημερίδας με το Ινστιτούτο Αντιναρκωτικής Δράσης και πρόεδρο του Ινστιτούτου Ιωάννη Χαροβίτσα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου στο Καρλόβαση. Η ημερίδα έχει τίτλο «Θωρακίζοντας τα παιδιά μας, γνώση, πρόληψη και υγιείς επιλογές». Διότι η αστυνομία έχει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και το έχει αποδείξει με πολλές ημερίδες αλλά και με πολλές παρουσίες αστυνομικών στα σχολεία. Εδώ λοιπόν έχουμε χαιρετισμό να απευθύνει ο πρόεδρος, ο κύριος Ιωάννης Ραχοβίτσας του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικής Δράσης. Είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος υπαρχηγός ελληνικής αστυνομίας. Οι κεντρικοί ομιλητές Ελένη Μπακούρη, διδάκτορ τοξικολογίας, Γιώργος Τζελίλης, Ολυμπιονίκης, Πέγγι Κυρίτση, σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, Κλεοπάτρα Βρόντου, κοινωνιολόγος, Βίβιαν Παπαγεωργίου, ψυχολόγος. Την Δευτέρα λοιπόν, 7 η ώρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Είχαμε μάλλον μια πολύ όμορφη εκδήλωση, εγώ έλειπα, γι' αυτό την αναφέρω τώρα, από τον Tour Operator Apollo, που κάθε χρόνο, πιστός στο ραντεβού του, κάνει αυτή την ετήσια εκδήλωση, όπου βραβεύονται οι ξενοδοχειακές μονάδες, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, από τους πελάτες που έχουν έρθει και έχουν μείνει. Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα χρόνια, ούτε που θυμάμαι πόσα, που ο Tour Operator Apollo, πάνω από 30 σίγουρα, βρίσκεται εδώ στην Σάμο. Μέσω του κυρίου Κασμιρλή, η εκδήλωση αυτή έγινε στον Πρωτέα φέτος, ένα ένας πολύ όμορφος

0: όμορφος χώρος εκεί, όπου συγκεντρώθηκε πάρα πολλής κόσμος, κυρίως οι επαγγελματίες του τουρισμού, αυτούς αφορά άλλωστε, αλλά είναι σίγουρα και μία εκδήλωση έτσι που δίνει μία ηθική ικανοποίηση για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα καταλήμματα, τα ξενοδοχεία κλπ, ότι κάτι προσφέρουν και αναγνωρίζεται αυτή η προσφορά τους. Έτσι λοιπόν η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για την 3η 2 Ιουνίου από τον σκανδιναβικό, όπως είπαμε, tour operator Apollo στο ξενοδοχείο Protea's Blue Resort. Εκδήλωση αφιερωμένη στον τουρισμό και τη αμιακή φιλοξενία, τιμώντας συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού που ξεχώρισαν σύμφωνα με τους πελάτες για την προηγούμενη χρονιά του 2025. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι τελευταίες εξελίξεις του σχεδιασμού του Apollo για την επόμενη περίοδο και ακολούθησε η απονομή διακρίσεων για το διακρίσεων Customers Choice 2025, δηλαδή επιλογές των πελατών για επιλεγμένα ξενοδοχεία που ξεχώρισαν με τις υπηρεσίες τους, ικανοποιώντας το μέγιστο τους πελάτες τους. Αξίζει να σημειωθεί, διαβάζω το ρεπορτάζ από το Σαμιακό Βήμα, η ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε στη φετινή εκδήλωση με την παρουσία του CEO, του Διευθύντοντα Συμβούλου, του Der Tour Nordic, του κυρίου Τζόνσον, του ομίλου στον οποίο ανήκει ο Apollo. Από τις φωτογραφίες τουλάχιστον και από τα βίντεο που ήρθαν σε αμιακή τηλεόραση ήταν ένας μαγευτικός, έτσι, ένα μαγευτικό τοπίο πραγματικά και το σούρουπο. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της εταιρείας για την επόμενη χρονιά του 2027 που περιλαμβάνει την αύξηση της αεροπορικής δυναμικότητας κατά 16%, την επέκταση της τουριστικής περιόδου και το άνοιγμα στη φιλανδική αγορά. Ένας ακόμη στόχος είναι οι 24.000 αφίξεις στο νησί μας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκτός από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, η Director του Nordic Group Hotel, του Apollo, η κυρία Νίνα Χορνεβόλ, μάλλον, στελέχη του ομίλου, αντιδήμαρχη τουρισμού των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, Σταματία Θωμασούλη και Βαγγέλης Μαρνέζος αντίστοιχα, η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα, άμυστη σύμβουλος στο Δήμο, κυρία Μαρικανιώτη, ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, κυρίος Ελισέος Μαυρατζώτης, επιχειρηματίες από τον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο κύριος Τζόνσον δήλωσε ενθουσιασμένος ο Διευθύνων Σύμβουλος από την φυσική ομορφιά του νησιού και τόνισε ότι η Σάμος συγκαταλέγεται στους προορισμούς με τις καλύτερες επιδόσεις στο δίκτυο του Apollo. Ανέφερε ότι το πρόγραμμα πτήσεων της Σάμου για το διάστημα από Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο καλύπτει όλες τις σκανδιναβικές πρωτεύουσες και τα μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια, συνδέοντας τη Σάμου με τη Στοκχόλμη, το Γκέτεμπορκ, την Κοπεχάγη, το Μίλου, το Όσλο και το Τρόντχαϊμ. Ενώ δηλώθηκε ως έκπληξη της βραδιάς ότι την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσουν πτήσεις και από τη Φιλανδία. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο ικανοποίησης των πελατών, ανέφερε ότι ο συνολικός δείκτης ικανοποίησης πελατών της Apollo αυξήθηκε από 38 στις 41 μονάδες με τη Σάμμο να καταγράφει επίδοση με δείκτη 51, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική. Τόνισε ότι υψηλή είναι και η βαθμολογία των ξενοδοχείων, που από το 8,4 πήγαν στο 8,5, ενώ θετικές κρίσεις συγκεντρώνουν και άλλοι ποιοτικοί δείκτες της Apollo, όπως οι μεταφορές, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες, οι οργανωμένες εκδρομές. Η εταιρεία, όπως σημείωσε, στοχεύει στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, ενός δυναμικού τομέα που παρουσιάζει ετήσια αύξηση 17%. Τώρα, σημαντικό είναι και το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στη Σάμο, που αυξήθηκε από 23% που ήταν το 23 σε 29% το 24, 34% το 25. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη δημιουργία μιας σταθερής σχέσης των επισκεπτών με το νησί μας. Επισκέπτες που είναι στο 43% είναι ζευγάρια χωρίς παιδιά, το 24% αφορά στην ομάδα των Opals, Το 20% είναι οικογένειες, το 11% ζευγάρια ενηλίκων και το 3% νεαροί ενήλικες. 3% μόνο είναι νεαροί. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για το προηγούμενο θέμα που λέγαμε, ότι εμείς έχουμε και το προφίλ ενός ήσυχου τουρισμού, προορισμού, που το επιλέγουν συνειδητά κάποιοι. Δηλαδή, ανάλογα το τι προσφέρεις, έχεις και το ανάλογο target group. Εμείς νεολαία δεν έχουμε εδώ. Αλλά ίσως κάποιοι θεωρούν ότι είναι καλύτερα να έχεις έναν ενήλικα που μπορεί να ξοδέψει περισσότερο. Δεν το ξέρω. Η διοίκηση λοιπόν της εταιρείας υπογράμμισε ότι η συνολική εμπειρία διαμορφώνεται επίσης από το προσωπικό, τις αεροπορικές μεταφορές, τον καιρό, τη σχέση ποιότητας, τιμής και τη φήμη του brand στο γενικότερο περιβάλλον της αγοράς. Οι 5 κυρίαρχες τάσεις είναι η διαρκής ψηφιακή συνδεσιμότητα, η βιωσιμότητα, η ψηφιοποίηση, η αναζήτηση της ανθεκτικότητας και η ανάγκη για ευελιξία και ασφάλεια. Η Director Nordic Group Hotel Contracting Apollo, η κυρία Νίνα Χόρνεβαλ, σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και οι οικονομικές πιέσεις δημιουργούν ανασφάλεια σε πολλούς Ευρωπαίους που φοβούνται να ταξιδέψουν στο Νότο, ενώ ανέφερε ότι ο Apollo, παρά την αύξηση των τιμών στα καύσιμα λόγω της Μέσης Ανατολής, έχει εξασφαλίσει σταθερό κόστος της πτήσης μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Σημείωσε μάλιστα ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ή ακυρώσεις στο φετινό πρόγραμμα πτήσης, και τόνισε ότι η Σάμος εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα και παρουσιάζει υψηλή ζήτηση σε σχέση με άλλους προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κύπρος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων των ξενοδοχειακών μονάδων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τους πελάτες και ακολούθησε δεξίωση στον αύλιο χώρο. Πρέπει να σας πω, πριν από λίγο είδα μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο της Σάμου κατάμεστο. Πραγματικά και το πρωί στην εκπομπή συνδέσεις της ΕΡΤ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Γιώργος Χατζηδημητρίου, ο οποίος μίλησε για αύξηση μέχρι στιγμής 20%. Είπε ότι είναι ένας προορισμός που μπορεί κάποιος με 25 ευρώ να φάει. Αυτό είναι γεγονός, γιατί δεν λέμε τι πίνεις, έτσι, το φαγητό κυρίως με ένα μπουκάλι κρασί, ένα ποτήρι κρασί τέλος πάντων. Και μάλιστα ο παρουσιαστής, ο κύριος Παπαχλημίτρος, είπε ότι πέρυσι επισκέφτηκε τη Σάμου, επιβεβαίωσε ότι είναι ένας εξαιρετικός προορισμός, τον συνέστησε βέβαια, ανεπιφύλακτα, είναι, είπε, ένα φοβερό νησί, με πολύ καλό φαγητό και προσιτές τιμές. Πολύ θετικό αυτό και όντως υπάρχει, δηλαδή μπορεί να λέμε ότι υπάρχει κάποια αύξηση σίγουρα. Αν το συγκρίνεις βέβαια με νησιά της Δωδεκανήσου, Ρόδο ή Κυκλάδων, τα πολύ high νησιά, high εννοώ, Σαντορίνη, Μύκονο, που μαζεύει, συγκεντρώνει έναν κόσμο άλλης εισοδηματικής στάθμης, υψηλής, υπάρχουν και μαγαζιά που μπορείς να φας με αυτά τα χρήματα το άτομο και δεν είναι πάντα, λέμε, τι τρως, είναι και το τι πίνεις. Γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να πιει ένα αναψυκτικό, άρα θα φάει οικονομικά. Κάποιος που θέλει να καταναλώσει πολύ αλκοόλ, σίγουρα θα ανέβει το μπάτζετ. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Μιλάμε όμως για τις μερίδες, χωριάτικοι, τιμές και αυτά που είναι πολύ έτσι. Ένα μαγαζί, άμα πας, θα δεις αρχικά πόσο έχει τη χωριάτικη, που είναι ένα στάνταρ. Από εκεί καταλαβαίνεις και τα υπόλοιπα που θα επακολουθήσουν στο μενού. Έχει τέλος πάντων φαγητό για όλα τα βαλάντια. Θετικό λοιπόν φέτος, πολύς ο τουρισμός, 9.000 περίπου που ήρθαν την εβδομάδα αυτή που κι εγώ έλειπα, ήταν το Μπαϊράμι. Πάρα πολύ κόσμο από τη γειτονική Τουρκία είδε το νησί. Και γενικότερα κάνουν λόγο οι επιχειρηματίες του τουρισμού για περίοδο, δηλαδή ένας Μάης που ήταν πολύ ανεβασμένος σε σχέση με πέρυσι, που ήταν ένας Μάης που οι περισσότεροι δεν τον είχαν συγκαταλέξει καθόλου στο καλεντάρι του καλοκαιριού με τα έσοδα κλπ. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης, γιατί ήδη έχω αργήσει 5 λεπτά και με κοιτάει, μου κάνει κάτι τέτοια ο Δημήτρης, το έχω καταλάβει, για τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Και αύριο μετά τις 10 λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι εδώ, γιατί έχουμε πολλά θέματα που αφήσαμε από σήμερα. Δεν τα χωράει μία-δύο ώρη εκπομπή, σίγουρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρες. Ραντεβού αύριο, γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
3: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
2: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
4: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κοσμός και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της Eco Marine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
3: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4 x 500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
4: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
26: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
4: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Χαμογελώ μέσα τους.
8: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
10: 2000 FM.
11: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, μεσημέρι Τρίτης, 9 του μηνός Ιουνίου. Παίρνουμε σκητάλη από την Βιολέτα Τρυπόδη, εδώ με τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, με τα θέματα αυτά τα οποία μας απασχολούν, με αυτά τα οποία πρέπει και θέλουμε να αναδείξουμε και φυσικά με αυτά τα οποία μας λέτε και εσείς να αναδείξουμε, όπως λέμε κάθε μέρα, και με τα μηνύματά σας εδώ. Τρίτη σήμερα, 9 του μηνός λοιπόν Ιουνίου, χρόνια πολλά στην Ροδάνθη που γιορτάζει σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας 22730 8880 89678. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή μας και στη δική σας βέβαια διάθεση. Εδώ να συνομιλήσουμε μαζί, να μας πείτε αυτά τα οποία, όπως είπαμε, θέλετε να σχολιάσουμε και θέλετε να αναδείξουμε, και στο 2000fm.samos@gmail.com, και εδώ μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email καθ' όλη τη διάρκεια των εκπομπών μας. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, έθριος καιρός, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 από 4, το ίδιο σκηνικό του καιρού και αύριο, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμη λίγο. Καλοκαίρι είναι, έτσι, εντάξει, μην έχετε παράπονο, γιατί ακούμε τώρα κάποιους να παραπονιούνται που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στους 32 λοιπόν βαθμούς αύριο η θερμοκρασία, και καλό είναι να κάνουμε και τα μπανάκια μας, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο, γιατί ακόμα οι θάλασσες, λέει, είναι κρύες και δεν έχουν ξεκινήσει ορισμένοι. Θα δούμε όμως τι γίνεται και με τα θέματα έτσι των υψηλών θερμοκρασιών, διότι συζητάμε γενικώς και κυρίως με ανθρώπους που έχουν έτσι κάποια προβλήματα υγείας, πώς πρέπει και μπορούν να προστατευτούν τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα ξεκινήσουμε έτσι σήμερα την εκπομπή μας με θέματα υγείας. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα θέμα που αφορά κάτι πραγματικά πολύτιμο έτσι για όλους μας. Μιλάμε για την υγεία και κυρίως για την πρόληψη. Το σημαντικότερο πιστεύω είναι αυτό, γιατί πολλές φορές συζητάμε για ασθένειες όταν αυτές εμφανιστούν. Όμως η ουσία είναι να μπορούμε να προλαμβάνουμε έγκαιρα προβλήματα που μπορεί να εξελιχθούν χωρίς να δώσουν έτσι ιδιαίτερα συμπτώματα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι από τις 5 Ιουνίου στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου εκτελούνται πλέον και τα κρατικά παραπεμπτικά του προγράμματος Προληπτικός Έλεγχος Νεφρού. Ενός προγράμματος που έρχεται να ενισχύσει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση παθήσεων που αφορούν την νεφρική λειτουργία. Πρόκειται μια σημαντική εξέλιξη έτσι, για τους κατοίκους, καθώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες εξετάσεις χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία, και φυσικά αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας εκεί, του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Θα το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και θα συζητήσουμε φυσικά και θέματα ιώσεων γενικότερα, τι γίνεται τώρα όσο πλησιάζουμε περισσότερο προς τους καλοκαιρινούς μήνες που ανεβαίνει η θερμοκρασία και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε γενικότερα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Μαζί μας είναι από το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου η ιατρός και η διευθύντρια βέβαια η κυρία Ευτυχία Δήμου, την οποία και καλωσορίζουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Δήμου, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα από το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου. Όντως έχετε αναπτύξει πάρα πολύ ωραία τους κινδύνους και τις εποχιακές επιρροές που έχουμε το καλοκαίρι.
0: Ναι, βέβαια, γινόμαστε και εμείς δέκτες εδώ πολλών μηνυμάτων, πώς μπορούμε να προστατευτούμε από το καλοκαίρι γενικότερα από τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κυρίως αυτό που μας τονίζουν και οι φίλοι ακροατές είναι η πρόληψη, έτσι δεν είναι, κυρία Δήμου? Δηλαδή πιστεύω και εσείς οι γιατροί.
1: Και την πρόληψη είμαστε, ναι. Άλλο η πρόληψη και άλλο η αντιμετώπιση, σαφώς. Ναι. Θα υπάρχουν άτομα υψηλού κινδύνου, κυρίως ηλικιωμένοι, άτομα με καρδιοαγγειακά νοσήματα, μικρά παιδιά, όλα τα χρόνια νοσήματα, τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο από αυτή τη θερμική εξάντληση και την θερμοπληξία. Θα πρέπει λοιπόν, υπάρχουν σημεία τα οποία μας δείχνουν ότι χρειάζονται την προσοχή μας, όπως η υψηλή θερμοκρασία του σώματος, η σύγχυση, η πνηλία, η έντονη ζάλη, διαταραχές στην αναπνοή, όταν δεν υπάρχει η εφίδρωση παρά την έντονη ζέστη. Αυτά είναι σημεία και σημάδια τα οποία μας λένε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Και φυσικά προτού να φτάσουμε στο γιατρό, μπορούμε και εμείς να κάνουμε την πρόληψη σαν ασθενείς. Πρώτον είναι να αποφύγουμε την έκθεση στον ήλιο στις υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως στις ώρες μεταξύ 12 με 5, τότε είναι αυξημένος περισσότερος ο κίνδυνος. Πολλά υγρά και τακτικά. Η μεγάλη σε ηλικία και όλες αυτές οι ομάδες που είπαμε, είναι πολύ καλό να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Και όταν βγαίνουμε έξω και υπάρχει αυτή η μεγάλη, έτσι, μεγάλες θερμοκρασίες, είναι πολύ καλό και το ντύσιμο να είναι με ελαφριά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, άνετα, και το καπέλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε, και φυσικά το αντιλιακό, και κυρίως σε άτομα τα οποία είναι ανοιχτόχρωμα, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος με τους σπήλους και με το καρκίνωμα του δέρματος που πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει. Άλλη μια έτσι συμβολή είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ σε αυτές τις ώρες. Και όχι η έντονη άσκηση στις ζεστές αυτές ώρες, όπου είναι μια υπερβολή, γιατί και ο κίνδυνος θα είναι περισσότερος, πιο αυξημένος.
0: Κυρία Δήμα, ακούμε. Λοιπόν, ναι, συνεχίστε.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να αποφύγουμε αυτά που είπαμε προηγουμένως, επισυνάπτοντας ποια είναι τα συμπτώματα κυρίως της αναπνοής που μας ζορίζουν περισσότερο, και τι ακριβώς μας βοηθά, όπως είπαμε, η καλή ενυδάτωση, η ξεκούραση, η ελαφριά σύντηση και η παρακολούθηση της θερμοκρασίας.
0: Όσον αφορά, κυρία Δήμου, τώρα, γιατί πολλοί φίλοι ακροατές μας λένε, και εντάξει, το κάνουμε και εμείς κακά τα ψέματα, για τις ώρες που πρέπει να, όχι που πρέπει, που θέλουμε να επισκεπτόμαστε τη θάλασσα. Οι ώρες γνωρίζουμε ότι από τις 11 μέχρι τις 3-4 είναι αυτές οι επικίνδυνες ώρες, όμως οι περισσότεροι, για να μην πω και όλοι, δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό. Απλά 11 με 3 αυτές τις ώρες είναι που πάμε στη θάλασσα. Τι θα συμβουλεύατε τον κόσμο, κυρία Δήμου, τι πρέπει να πούμε?
1: Αποφυγή των ατόμων με υψηλά, με υψηλό κίνδυνο, με υψηλό κίνδυνο μεταξύ 12 και 5. Είναι
0: 12 5,
1: οι ώρες οι οποίες πρέπει να το αποφεύγουμε. Και αν χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιος να πάει, θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρους με, έτσι όπως είπαμε προηγουμένως, δροσερούς, με κλιματισμούς κτλ.
0: Όσον αφορά τα αντιβιωτικά, κυρία Δήμου, γιατί βλέπουμε αρκετές φορές κατάχρηση αντιβιωτικών, τι θα συμβουλεύατε τους ακροάτες?
1: Τα αντιβιωτικά πρέπει να τα χορηγούν οι γιατροί. Κάποιος ο οποίος το παίρνει από μόνος του είναι πάρα πολύ κακό, διότι γίνεται η ανθεκτικότητα και όταν θα χρειαστούμε τα αντιβιωτικά αυτά δεν θα μπορούν να δράσουν. Τώρα τελευταία και πιο παλιά είχαμε... έχουμε παρατηρήσει ότι κάτι απλό, καλλιέργεια σούρων. Όταν κάποιος λοιπόν παίρνει συνέχεια αντιβίωση-αντιβίωση, γίνεται ανθεκτικά τα μικρόβια στα αντιβιωτικά που παίρνει και φτάνουμε στο maximum πλέον της κλιμάκωσης, της χορήγησης των αντιβιωτικών, με κίνδυνο να μην πιάνει και ο άλλος να καταλήγει από λίμωξη και σύψη. Άρα λοιπόν το να παίρνουμε αντιβίωση για έναν ιό, έναν απλό ιό όπως είναι ιός του καλοκαιριού, παραδείγματος χάρη λίμωξη από έντερο ιό, από μια ιογενή γαστρετερίτιδα που μπορεί να κάνει διάρρεια, εμετούς κτλ. Δεν μας προφυλάξει από κάτι ή το κοινό κρυολόγημα. Η αντιβίωση δεν κάνει την πρόληψη στο να μην νοσήσουμε. Η πρόληψη είναι εμείς να προσέχουμε να μην νοσήσουμε. Η αντιβίωση θα δίνεται μόνο από γιατρό και γι' αυτό γράφεται από γιατρό και απαγορεύεται πλέον διαρροπαστό από φαρμακείο να χορηγεί αντιβιώσεις από μόνος τους.
0: Ωραία. Τώρα, κυρία Δήμου, θέλω να πάμε λίγο σε αυτή τη νέα δυνατότητα που παρέχεται πλέον μέσω του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για αυτό το πρόγραμμα Προληπτικός Έλεγχος Νεφρού. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, κυρία Δήμου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, στα πλαίσια του προγράμματος Προλαμβάνω, αυτό θα το έχετε ακούσει, είναι αρκετό καιρό που λειτουργεί και έρχονται κάποια μηνύματα στα κινητά μας.
0: Για καρδιά που...
1: Αυτό λοιπόν από το Υπουργείο Υγείας στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, όπως έδωσαν για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο τα λιπίδια, οι πιέσεις και τα λοιπά, έτσι πολλές εξετάσεις, το ίδιο μπαίνει λοιπόν και ο έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας. Άρα λοιπόν διενεργούνται εξετάσεις που είναι ειδικές για το πώς λειτουργούν τα νεφρά μας.
0: Ποιους πολίτες αφορά...
1: Ναι. Μπήκαμε λοιπόν και εμείς σε Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, διότι έχουμε ένα εργαστήριο το οποίο βοηθάει αρκετά σε αυτό το κομμάτι του Προλαμβάνω. Και με τα κρατικά αυτά παραπεμπτικά που έρχονται σαν μήνυμα, γίνεται μία απλή εξέταση με αιμοληψία και πρωινά ούρα, ώστε να μας δώσουν αποτελέσματα για την νεφρική μας λειτουργία. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν.
0: Μάλιστα. Ποιους πολίτες αφορά, δηλαδή υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα μηνύματα στα κινητά τους οι πολίτες?
1: Από ό,τι γνωρίζω, πάνω από 30 ετών. Το ίδιο γινόταν και στα άτομα με αυξημένο καρδιακιακό κίνδυνο. Όσο ότι δεν υπάρχουν αυξημένος καρδιακιακός κίνδυνος και πρώτο 30, όπως είναι τα παχύσαρκα άτομα, αλλά μετά τα 30 ετών γράφονται αυτές οι εξετάσεις και έρχονται αυτόματα.
0: Ας πούμε, εγώ στην προηγουμένη περίπτωση που είμαι άνω των 30, δεν έχω λάβει το μήνυμα στο κινητό μου μέχρι στιγμής.
1: Έρχονται σταδιακά. Οπότε ποια είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου, γιατί δεν έρχονται μαζεμένα όλα αυτά. Και σταδιακά έρχεται αυτός ο έλεγχος. Ελέγξε το κινητό σας και τα μηνύματα από το ειδίκα, διότι από το καρδιαγγειακό, δηλαδή γενική αίματος, ούρων, και χοληστερίνη, σουρικό κτλ. Πρέπει να σας έχει έρθει.
0: Για αυτά μας έχουν, μας έχουν έρθει.
1: Το ίδιο αρχίζουν και έρχονται τώρα για τον έλεγχο της νεφρικής.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάποιος δεν έχει λάβει ακόμη το μήνυμα στο κινητό του, θα έρθει κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει κάποιες ενέργειες για να ενημερωθεί αν είναι δικαιούχος του συγκεκριμένου προγράμματος. Μιλάμε πάλι γιατί είναι σημαντική η πρόληψη, έτσι, όταν μιλάμε και κυρίως για νεφρική λειτουργία. Οπότε καλό θα είναι, γιατί και στα προηγούμενα μηνύματα για τις καρδιαγγειακές νόσους κλπ, παρόλο που τα λαμβάναμε, δεν υπήρχε...
1: Δεν δίναμε σημασία, γιατί δίνονται οι μαστογραφίες στις γυναίκες.
0: Σωστά,
1: για το έντερο. Έχουν αρκετά...
0: Μα νομίζω, κυρία Δήμου, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τουλάχιστον για τις καρδιαγγειακές νόσους δεν υπήρχε κάποιο ανάλογο πρόγραμμα, εξαρτήτως αν μας ερχόταν το μήνυμα στο κινητό μας, που να μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε κάποιο κέντρο υγείας, στο νοσοκομείο κάπου, για να κάνουμε τις απαραίτητες αυτές τις εξετάσεις.
1: Εμείς για πρώτη φορά μπήκαμε τώρα σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Γιατί μέσα του ειδίκα πρέπει να γράφονται και εξετάσεις και τα παίρνουν κεντρικά. Γιατί και το πρόγραμμα με την παχυσαρκία κάπως έτσι γίνεται. Δώσανε όλες τις εξετάσεις που γίνονται και αμέσως τους έδινε τη λύση και με γιατρό συνοδηλημένο καρδιολόγο λόγο που θα πάνε να δείξουν τις απαντήσεις. Και μέσω εκεί γινόταν και η διαδικασία να μπουν στο πρόγραμμα της παχυσαρκίας.
0: Κυρία
1: και να μπορούν να γράψουν οι άνθρωποι οι οποίοι το χρειάζονται κάποιο φάρμακο και να είναι δωρεάν. Το ίδιο λοιπόν εδώ εμείς μπήκαμε για πρώτη φορά, γιατί και την προηγούμενη, πριν από 10-15 μέρες, είχαμε ανακοινώσει ότι έγινε το σύστημα, αναβαθμίστηκε με την οπτική στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου. Έτσι λοιπόν πολύ εύκολα μπήκαμε Γιατί το να έχεις μια οπτική σε ένα χώρο σαν το δικό μας δεν είναι ένα απλό πράγμα. Αναβαθμίζεται όλος ο χώρος.
0: Σίγουρα, βέβαια. Τώρα πλέον ειδικά με εννοείται.
1: Με αυτήν την αναβάθμιση και την, με όλο το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα. Είναι πολύ βασικό. Έτσι λοιπόν μπήκαμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι και είναι μια αναβάθμιση καλή για το χώρο μας και κυρίως για τη Δυτική Σάμμο, γιατί αναλαμβάνει το Κέντρο Υγείας Καλοβασίου και τις εξετάσεις και να ενημερωθεί κεντρικά ο ειδικά ποιοι έχουν πρόβλημα και ποιοι όχι και να δοθούν και τα αποτελέσματα εκεί που χρειάζονται και να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Υπάρχει ανταπόκριση, κυρία Δήμου, υπάρχει ανταπόκριση μέχρι στιγμής.
1: Πάντα. Εδώ είμαστε, δεν προλαβαίνουμε να πούμε για κάποιο ραντεβού και τα ραντεβού πέφτουν το ένα πίσω από το άλλο τα τηλέφωνα με πολλά παράπονα, κυρίως στο χώρο του διαγνωστικού, όπως είναι το υπερηχογράφημα, το οποίο πρέπει πλέον να καταλάβει ο κόσμος ότι ο γιατρός μας δεν είναι πια εδώ στο Κέντρο Υγείας Καλοβασίου, αλλά είναι κεντρικά στο νοσοκομείο της Σάμμου και καλύπτει ανάγκες εκεί. Μάλιστα. Γιατί έχει και το εφημεριακό του και το διαγνωστικό του, διότι δεν υπάρχουν στον αντίστοιχο τομέα γιατροί που μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες.
0: Μάλιστα. Και μέχρι πότε είναι το πρόγραμμα, κυρία Δήμου? Πάει αναλόγως
1: την ανταπόκριση. Δεν έχει σταματήσει. Όπως το καρδιαγγειακό, δεν έχουν βάλει όρια. Δεν έχουν, θέλουν συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι θα διαρκήσει και ένα και δύο χρόνια. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κάποιο στόπ. Δεν έχουν κάποιο όριο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.
0: Και έχουμε και μια εθελοντική αιμοδοσία, έτσι, στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι. Η αιμοδοσία, το να δίνει κάποιος αίμα, είναι δώρο Θεού για τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη.
0: Και
1: είναι μια ζωή.
0: Λόγω και του μήνα, ο Ιούνιος είναι νομίζω ο μήνας του εθελοντή αιμοδότη, έτσι αφιερώνεται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ευτυχώς έχουμε μεγάλη προσέλευση και γι' αυτό και δεν σταματάει η αιμοδοσία του νοσοκομείου μας να έρχεται εδώ στο Κέντρο Υγείας Καλοβασίου. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι και είναι σαν να έχουμε μια μικρή γιορτή.
0: Και αυξάνονται και οι ανάγκες του αίματος για αίμα, θέλω να πω τώρα το καλοκαίρι. Οπότε καλό θα είναι όσοι μπορούν και είναι αιμοδότες. Και όχι μόνο αιμοδότες, όλοι μπορούν.
1: Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα συνάδελφό μας, σε ένα συνάνθρωπό μας. Είναι δώρο ζωής.
0: Έτσι. Κυρία Δήμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
0: καλή δύναμη ευχόμαστε.
1: Πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την κυρία Δήμου. Να πούμε λίγο, Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Η δράση λοιπόν εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνεται με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου και την αρρωγή του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου. Μην αμελήσεις λοιπόν, να είναι και το μήνυμα της συγκεκριμένης έτσι αιμοδοσίας. Λίγα λεπτά από το χρόνο σου είναι αρκετά για να προσφέρουν ζωή. Και ο Ιούνιος βέβαια είναι ο μήνας που αφιερώνεται στον εθελοντή αιμοδότη. Μας τα είπε και η κυρία Δήμου πάρα πολύ έτσι αναλυτικά, κυρίως και για το συγκεκριμένο θέμα, για το θέμα της πρόληψης και των εξετάσεων που γίνονται στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου από τις 5 του μηνός Ιουνίου μέσω του προγράμματος Προληπτικός Έλεγχος Νεφρού, και μας είπε και πάρα πολύ έτσι, μας τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά σχετικά με τις ιώσεις για την θερινή περίοδο και με φιδό, όπως είπε, τα αντιβιωτικά, διότι δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα με μια απλή ίωση να παίρνουμε απευθείας αντιβιωτικά, και τα αντιβιωτικά που μας τα δίνουν απευθείας, αποκλειστικά οι γιατροί. Και όχι απευθείας να πηγαίνουμε σε κάποιον γνωστό μας φαρμακοποιό και να του λέμε δώσε μας μια αντιβίωση και να μας τη δίνει. Εν πάση περιπτώσει είναι λίγο, θέλει πολύ προσοχή το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε λίγο σε θέματα που αφορούν χιλιάδες επαγγελματίες, επιχειρήσεις, λογιστές, αλλά και συνολικά την αγορά. Η φοροδιαφυγή βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο, όπως λέμε, των ελεγκτικών μηχανισμών, και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εντείνει ακόμη περισσότερο τις παρεμβάσεις της, αξιοποιώντας πλέον και τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει. Διαβάζουμε λοιπόν σήμερα μια νέα απόφαση της ΑΔΕ που προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για περιπτώσεις παραβίασης της φορολογικής νομοθεσίας με λουκέτα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τους 24 μήνες σε επιχειρήσεις όπου διαπιστώνεται χρήση πειραγμένων ταμιακών μηχανών ή ακόμη και απόκρυψη συναλλαγών. Παράλληλα, για πρώτη φορά στο κάδρο, διαβάζουμε αυτή την ώρα, των ελέγχων και των ευθυνών, μπαίνουν και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, γεγονός που δείχνει ότι η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να παρακολουθήσει ολόκληρη την αλυσίδα αυτών των συναλλαγών. Για να μας βοηθήσει λοιπόν να κατανοήσουμε αυτές τις αλλαγές και τις περιπτώσεις τους, πάμε να συνομιλήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον λογιστή, τον κύριο Μουζάκη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Μουζάκη, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμμο.
2: Καλό μεσημέρι στην όμορφη Σάμμο, από τον όμορφο Πειραιά.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά, κύριε Μουζάκη. Τι αλλάζει με αυτή τη νέα απόφαση της ΑΔΕ και γιατί συζητιέται τόσο έντονα, κυρίως τις τελευταίες ημέρες?
2: Κοιτάξτε, ο νόμος είναι σαφής και είναι ένα νομοθέτημα που ισχύει από το 2017 με κάποιες τροποποιήσεις, που λέει τι, ότι σε περίπτωση που έχουμε επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και διαπιστώσει ο ελεγχτικός μηχανισμός είτε μη έκδοση στοιχείου είτε ανακριβή έκδοση σε ποσό στοιχείων που δεν έχουν εκδοθεί ή έχουν ανακριβώς εκδοθεί που ξεπερνούν τα 10 στον αριθμό ή η αξία τους συνολικά ξεπερνάει τα 500 ευρώ ή δεν έχουν διαβιβαστεί μέσω των ταμιακών μηχανών αυτά τα στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει, εκεί έχει τη δυνατότητα ο ελεγκτικός μηχανισμός να κλείσει το κατάστημα για 48 ώρες.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, στην περίπτωση που γίνει ξανά έλεγχος και διαπιστωθεί αυτή τη φορά ότι 3 παραστατικά δεν έχουν εκδοθεί ή ανακριβώς έχουν εκδοθεί ή διαβιβαστεί, εκεί από τη στιγμή που είσαι υπότροπος, οι 48 ώρες γίνονται 96, δηλαδή 4 μέρες. Αυτό γίνεται μετά δεκαήμερο, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, και φτάνουμε στο μήνα κτλ.
0: Στο 24μήνο, κύριε Μουζάκη, πότε φτάνουμε? Γιατί όταν ακούμε για λουκέτα έως και 24 μήνες, υπάρχει έτσι και μια ανησυχία, αλλά να πούμε λίγο, αν μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε, σε ποιες περιπτώσεις αναφερόμαστε ακριβώς όταν μιλάμε για λουκέτα έως και 24 μήνες?
2: Πειράξεις στις ταμιακές μηχανές, κατά το κοινό λεγόμενο, δηλαδή ξέρετε, πολλοί το έχουν κάνει σπορ και νομίζουν ότι έτσι ελαφρά την καρδία, είναι έξυπνοι και μπορούν να πειράζουν, ενώ πειράζουν, δηλαδή πηγαίνεις, κάθεσαι, πίνεις τον καφέ σου, έρχεται μια απόδειξη, η οποία όμως εσύ την παίρνεις, προφανώς δεν είναι νόμιμη απόδειξη αν την ανεβάσεις με την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού του ή απόδειξη θα διαπιστώσει ότι δεν έχει διαβιβαστεί πουθενά. Αυτοί πάνε από μέσα και τη σβήνουν, έχουν ένα λογισμικό ή στη στιγμή του ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να το πειράξουν και να δώσουν κάτι άλλο στον ελεγχτικό μηχανισμό, κάτι που μπορεί πλέον ο ελεγχτικός μηχανισμός να το βρει, γιατί έχει αυτός στη φαρέτρα του πολλά εργαλεία προκειμένου να κάνει τέτοιους ελέγχους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνετε ότι ο πέλεκης είναι βαρύς. Είναι τόσο το κλείσιμο του καταστήματος όσο και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να φτάσουν από 10 μέχρι 50.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να κατανοήσει ο επαγγελματίας, επιχειρηματίας, ότι παιχνίδι κατά το κοινό λεγόμενο έχει αλλάξει. Τα εργαλεία που έχει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων στη φαρέτρα της προκειμένου να τιμωρήσει τέτοιες απρεπείς και παράνομες συμπεριφορές είναι πάρα πολλά. Άρα όσοι νομίζουν ότι επειδή πρόσκαιρα χαίρονται ότι έκανε κάτι θεάρρωστο για τη δικιά τους ωφέλεια και ξεκουράδισαν χρήματα, να είναι σίγουροι ότι θα τα πληρώσουν πολλαπλάσια, γιατί πλέον το σύστημα μπορεί να τους βρει και να τους ζητήσει να πληρώσουν τους φόρους τους οποίους δεν πλήρωσαν και φυσικά με μεγάλα πρόστιμα και κλείσιμο της επιχείρησης, που αυτό καταλαβαίνετε θα είναι καταστροφικό.
0: Κύριε Μουζάκη,
2: άρα δεν πρέπει να παίζουν και να λειτουργούν με τέτοιον τρόπο, γιατί ξαναλέω έχουν, δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Τώρα υπάρχουν πολλά εργαλεία, όπως το είπατε,
2: ακριβώς,
0: πολύ σωστά. Κύριε Μουζάκη, ποια είναι η διαφορά τώρα ανάμεσα στη μη έκδοση απόδειξης και στη χρήση πειραγμένης ταμιακής μηχανής? Διότι αυτό που μας είπατε προηγουμένως, εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι ακόμη και αν εκδοθεί απόδειξη, αν κάποιος επιχειρηματίας έχει αυτό το ειδικό λογισμικό που μπορεί να τη σβήσει την απόδειξη, εγώ μπορεί να έχω πάρει μια απόδειξη που να φαίνεται νόμιμη, από την άλλη όμως θα σβηστεί μέσα από την ταμιακή του μηχανή. Εκεί, σε περίπτωση ελέγχου, που μπορεί να γίνει και σε μένα, σαν πελάτης που είμαι εκεί ή που έχω φύγει από το κατάστημα και με πιάσουν απ' έξω και μου πούνε δώσα μας την απόδειξη, θα φαίνεται η απόδειξη ότι είναι νόμιμη, αλλά μετέπειτα υπάρχει περίπτωση να εμπλακώ κι εγώ σε ένα θέμα το οποίο να μην γνωρίζω?
2: Ο πολίτης και η ΑΔΕ έχει φτιάξει διάφορες εφαρμογές. Mm-hmm. Μια εφαρμογή είναι η απόδειξη, εύκολα την κατεβάζεις και μπορείς σκανάροντας την απόδειξη να διαπιστώσεις αν η απόδειξη αυτή είναι νόμιμη, mm-hmm. αν έχει διαβιβαστεί όχι, και έχεις μάλιστα τη δυνατότητα σκαναροντάς τη να καταγγείλεις αν θέλεις το γεγονός από τη στιγμή που σου βγάζει μήνυμα mm-hmm. η εφαρμογή ότι η απόδειξη υπάσχει, και αυτό μπορείς να το κάνεις με δύο τρόπους, είτε επώνυμα είτε
0: ανώνυμα. Ναι.
2: Εντάξει, mm-hmm. έχουν γίνει πάνω από 225.000, αν δεν απατώμε, τέτοιου είδους καταγγελίες, πάνω από 100 από αυτές είναι επωνύμως, mm-hmm. Γιατί υπάρχει και μπόνους, αν θυμάμαι καλά μπορεί να φτάσει στον μπόνους στον πολίτη που θα καταγγείλει μέχρι 3.000 ευρώ, είναι, δεν θυμάμαι το δεκαπλάσιο της αλλαγής, δεν θυμάμαι τώρα τι λέει ακριβώς η διάταξη, και φτάνει μέχρι 3.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι και ο πολίτης μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, θα έχει ωφέλεια αν καταγγείλει την μη έκδοση απόδειξης ή την απόδειξη την οποία έχει λάβει και η οποία δεν πληρεί τα κριτήρια του ελέγχου. Ξαναλέω ότι mm-hmm. το κλείσιμο των καταστημάτων έχει έρθει στη ζωή μας χρόνια τώρα. Κλείνουν επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξέρετε, πολλά συνεργεία ελέγχου κυκλοφορούν στα όμορφα νησιά μας. Και εγώ νησιώτης είμαι, εγώ κατάγομαι από τις Πέτσες. Mm-hmm. Όποιον συλλάβουν να κάνει τέτοιου είδους δράσεις, ξέρετε,
0: τα πρόστιμα θα είναι κατάστημα.
2: Και αν του κλείσει το κατάστημα, ναι, Σάμος, της Πέτσης, mm-hmm. οπουδήποτε, σε όποιον εσύ που αυτή την περίοδο περιμένει να δουλέψει,
0: βέβαια, ναι.
2: Γιατί έχεις τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα για την ίδια την επιχείρηση, πρόβλημα γενικό για τον τόπο, γιατί βλέπουν mm-hmm. τις κορδέλες της ΑΔΕ να σου έχουν κλείσει το κατάστημα και να σου λένε λόγος είναι προδιαφυγή. Αυτό δεν κάνει καλό και ιδιαίτερα σε μικρές τοπικές κοινωνίες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε

0: της ΑΔΕ, στο cloud της ΑΔΕ. Εσύ εκδίδεις κανονικά, γιατί έχεις την πεποίθηση, αυτό σου δεν είσαι μηχανογράφος, δεν ξέρεις, καταχωρείς και ανεβάζεις τα στοιχεία. Έχει χαλάσει για τον όποιο λόγο η σύνδεση αυτή. Εσύ νομίζεις ότι ανεβαίνουν αυτά αυτόματα, δεν έχουν ανέβει, το βλέπει η ελεγκτική αρχή και σου λέει δεν έχεις ανεβάσει όπως προβλέπετε στο cloud της ΑΔΕ, έχει αποδείξεις. Mm-hmm. Αυτό επισύρει πρόστιμο, τουλάχιστον το 50% του φόρου του ΦΠΑ. Τα πρόστιμα είναι μεγάλα, ιδιαίτερα είναι πολλές οι συναλλαγές. Και αυτό, ξαναλέω, στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί να έχει γίνει ένα αγνίασο. Εσύ δεν είσαι τεχνικός.
1: Μα αυτό θέλουμε να πούμε, κύριε Μουζάκη, ότι τι θα πρέπει να ελέγξει άμεσα ένας επαγγελματίας ώστε να είναι βέβαιος ότι λειτουργεί σωστά και νόμιμα.
0: Να τσεκάρει με τη βοήθεια του τεχνικού του ότι από καιρού εις καιρού το σύστημα δουλεύει και ότι μεταφέρονται οι αποδείξεις από το μηχανή έκδοση του στοιχείου και το POS στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Θέλει τσεκ από καιρού εις καιρού, ξαναλέω, προκειμένου να μην βρεθεί στη λίστα. Γιατί ο άλλος είχε ένα μήνα, έκοβε αποδείξεις ο άνθρωπος. Ναι. Προσέξτε τώρα και τι συμβεί. Το παράλογο ποιο είναι. Ότι τιμωρείται και εδώ είναι πρόβλημα και της διοίκησης, γιατί αυτά τα πρόστιμα, κατά την δική μου άποψη, πρέπει να τα ξαναδούμε. Γιατί τρως το πρόστιμο, θα πληρώσει λοιπόν πρόστιμο για παράβαση, η οποία ουσιαστικά δεν είναι παράβαση, υπό την έννοια ότι τα έσοδα αυτά δεν έχεις αποκρύψει. Τα δήλωσες κανονικά στα βιβλία σου, τα δήλωσες στις φορολογικές δηλώσεις, έχεις αποδώσει το ΦΠΑ και επειδή δεν ανέβηκαν.
1: Δεν είναι σκεμμένη παράβαση, ναι. Δεν έγινε σκεμμένη.
0: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει κάποια πρόληψη γι' αυτό. Αποτέλεσμα να τιμωρείσαι βάναυσα πολλές φορές και ανέτεια.
1: Κύριε Μουζάκη, αυτή τη στιγμή μας ακούνε αρκετοί επιχειρηματίες και κυρίως έτσι από μικρές επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε το νησί μας, μικρός τόπος είμαστε, μικρές επιχειρήσεις έχουμε. Αν σας ρωτούσα αυτή τη στιγμή ένας μικρός επιχειρηματίας, τι πρέπει να κάνω από αύριο το πρωί για να είμαι ήσυχος απέναντι στην εφορία, το βάζουμε έτσι σε γενικά πλαίσια. Ποια θα ήταν η απάντησή σας?
0: Θα έλεγα έτσι μονολεκτικά να τηρήσει την νομοθεσία. Αυτό βέβαια έχει πολλές μορφές, γιατί το να τηρήσει νομοθεσία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Γιατί είναι τόσες φορές οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τα της φορολογίας και όχι μόνο τα της εργασίας και ούτω καθεξής, και οι αποφάσεις και οι κύκλοι που έχουν εκδοθεί και εξακολουθούν να εκδίδονται, που εδώ για εμάς τους επαγγελματίες είναι χάος, είναι χαοτική η κατάσταση. Φανταστείτε για τον επιχειρηματία. Εκείνο που θα πρέπει να κάνει λοιπόν είναι να προσπαθεί να είναι κατά το δυνατόν νομότυπος, να ελέγχει τη μηχανή του, ότι δίδει τα παραστατικά. Φυσικά τα παραστατικά πρέπει να είναι ακριβή, να εκδίδεται από σημασμένη επίσημα ταμιακή μηχανή και δηλωμένη αρμοδίως, να τσεκάρει ότι τα παραστατικά ανεβαίνουν στην εφαρμογή, όπως το βλέπετε, των MyData, του ESAN και τα λοιπά, προκειμένου να μην ευρεθεί σε δυσάρεστη θέση του να βλέπει ότι υποβάλλονται μέγιστα πρόστιμα σε πολλές των περιπτώσεων ή ακόμα και το κλείσιμο του καταστήματος, που και αυτό είναι τραγικό, γιατί αν σου κλείσω σε περίοδο οφέρους.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Τώρα περιμένουμε να δουλέψουμε. Οπότε
0: καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα.
1: Γι' αυτό χρειάζεται και προσοχή όμως. Δηλαδή, από τη μία σκεφτόμαστε ότι πρέπει και θέλουμε να δουλέψουμε, από την άλλη όμως να δουλεύουμε και σωστά. Πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο αυτό. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μουζάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
0: Πολύ,
1: πολύ σημαντικές διευκρινήσεις. Να είστε καλά.
0: Και
1: καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μουζάκη, από τον λογιστή, για τις διευκρινήσεις γύρω από ένα θέμα έτσι που απασχολεί έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες, και όχι μόνο οι επαγγελματίες, και οι απλοί πολίτες να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τις αλλαγές που φέρνει αυτή η ψηφιακή εποχή στη λειτουργία της αγοράς. Μας γράφουν εδώ ότι πλέον, ναι, με τα συστήματα πλέον, έτσι, τα ηλεκτρονικά συστήματα, με το AI γενικότερα, δεν μπορείς να κρυφτείς, μας λένε. Και γιατί να κρυφτείς απ' την άλλη, έτσι? Όταν είσαι σωστός και όταν δουλεύεις σωστά, δεν υπάρχει λόγος να κρυφτείς. Από την άλλη όμως, αν κάποιοι το λένε αυτό ότι δεν μπορείς να κρυφτείς, ναι, δεν μπορείς να κρυφτείς πλέον, διότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που όντως δεν μπορείς να κρυφτείς. Και τώρα με αυτό το θέμα, μέχρι και 24 μήνες που υπάρχει περίπτωση να μπει λουκέτο στο κατάστημα αν φοροδιαφεύγεις με τους χύψη τρόπους, βρίσκεται η φοροδιαφυγή πάλι στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εντείνει, όπως είπαμε, ακόμη περισσότερο τις παρεμβάσεις της.

αξιοποιώντας και όπως είπαμε και με τον κύριο Μουζάκη πλέον και τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει. Είναι μια νέα απόφαση της ΑΔΕ και το λέμε για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα και ενδεχομένως δεν άκουσαν την συνέντευξη με τον κύριο Μουζάκη. Προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για περιπτώσεις παραβίασης της φορολογικής νομοθεσίας με λουκέτα, όπως είπαμε, που μπορούν ακόμη να φτάσουν και τους 24 μήνες σε επιχειρήσεις όπου διαπιστώνεται η χρήση πειραγμένων ταμιακών μηχανών ή απόκρυψη συναλλαγών. Και μας λένε εδώ πάρα πολλοί επιχειρηματίες, πολύ εύλογα, ότι εγώ δεν θέλω να φοροδιαφεύγω. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να αποκρύψω κάτι, τέλος πάντων, από την εφορία, από το κράτος. Λειτουργεί η μηχανή μου. Από εκεί και έπειτα, αν δεν λειτουργεί σωστά, εγώ λέει, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι τεχνικός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι εκεί που πραγματικά δεν είστε μπλεγμένοι, που δεν θέλετε να βρεθείτε μπλεγμένοι εσκεμένα, θα πρέπει με τον τεχνικό σας να έρχεστε σε μια συνεχή επαφή, σε μια συνεχή επικοινωνία, θα λέγαμε, να βλέπετε αν όντως λειτουργούν τα συστήματα POS, ταμιακές μηχανές κλπ. Αν λειτουργούν σωστά. Τώρα, από εκεί και έπειτα. Αν μιλάμε ακόμα και για λογισμικά, λέει, που ενώ έχει βγει απόδειξη, μπαίνουν μετά μέσα στις ταμιακές μηχανές με κάποια ειδικά λογισμικά, λέει, και σβήνουν τις αποδείξεις. Αυτό το πράγμα πρώτη φορά εγώ προσωπικά τουλάχιστον το άκουσα, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον συμβαίνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι για πρώτη φορά στο κάδρο των ελεγκτών και των ευθυνών μπαίνουν και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, γεγονός που, όπως είπαμε και με τον κύριο Μουζάκη, δείχνει ότι η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να παρακολουθήσει ολόκληρη την αλυσίδα των συναλλαγών. Τώρα προσπαθούμε να δουλέψουμε, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Καλό θα είναι λοιπόν να δουλεύουμε σωστά, ούτως ώστε όχι ότι βγάλουμε το καλοκαίρι να τα δώσουμε μετά για τις παραβάσεις που ενδεχομένως έχουμε κάνει. Θέλει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στο σημείο αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αυτά έχει επικαιρότητα, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Συντονισμένοι εδώ στον 2000 και τους 99,8, μεσημέρι Τρίτης 9 του μηνός Ιουνίου. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και σε όσους μας έστειλαν εδώ τις ερωτήσεις και τα μηνύματά τους. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ μετά τη Βιολέτα Τρυπόδη, και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα οι εκπομπές μας 6 με 8 η Βιολέτα Τρυπόδη, 10 με Τόνο και 8 με 9 το Samos Update εδώ, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
6: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
5: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
6: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
5: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Pantene, δωρώ μία μάσκα μαλλιών Pantene. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Tell me why.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά.
12: Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
19: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
19: Έχω εξτασιαστεί.
20: Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε.
20: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 7391. 694 461 5574 και 698 759 8416.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: 2000FM. 2000FM.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φοιτητικές εστίες στο Καρλόβασε, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000FM ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σάμμου Γιώργος Μιαούλης. Όπως δήλωσε, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της υπηρεσίας. Ωστόσο, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, φοιτητές και υπεύθυνοι των εστίων είχαν ήδη παρέμβει χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, καταφέρνοντας να περιορίσουν την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον κύριο Μιαούλη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο των φοιτητικών εστίων και συγκεκριμένα σε δίκυκλα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο χώρο. Για τα αίτια του περιστατικού είχε επιληφθεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά. Ο διοικητής επίσης αναφέρθηκε στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, επισημένοντας ότι παρατηρείται σημαντικός βαθμός συμμόρφωσης από τους πολίτες εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Όπως τόνισε, μετά την ημερομηνία αυτή και σε περίπτωση καταγγελιών για ακαθάριστους χώρους, η πυροσβεστική υπηρεσία θα επιλαμβάνεται των υποθέσεων και θα προχωρά στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστήμων στους παραβάτες. Ο κ. Μιαούλης κάλεσε τους πολίτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, συμβάλλοντας την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη απέστειλε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Γιάννης Καλτάκης, ζητώντας την εξέταση ειδικής ρύθμισης σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια μουσικής στις τουριστικές παραθαλάσσεις περιοχές της Σάμου και της Ικαρίας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Όπως ανέφερε μιλώντας το 2000, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής στις παραλιακές ζώνες των δύο νησιών. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι αντί να προηγούνται συστάσεις και ενημερωτικές παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές, σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούνται απευθείας διαδικασίες σύλληψης για παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μουσικής σε καταστήματα κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης σημείωσε πως παρά τις συνεχόμενες επικοινωνίες με τους συλλόγους εστίασης, δεν έλαβε ανάλογη ανταπόκριση έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο συνολική συνεργασία για την επίλυση του ζητήματος. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η προτινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της προστασίας της δημόσιας τάξης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού που αποτελεί βασικό πυλόν ανάπτυξης για τη Σάμο και την Ικαρία. Την ανάγκη να υπάρξει μια συνολική και πανελλαδική αντιμετώπιση του ζητήματος που αφορά τα επιτρεπόμενα όρια μουσικής στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης στην πόλη της Σάμου, Παναγιώτης Μπαντούνας, μιλώντας σήμερα στον 2000. Με αφορμή την επιστολή του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ειδική ρύθμιση στις τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές της Σάμου και της Ικαρίας, ο κ. Μπαντούνας απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των επαγγελματικών συλλόγων της εστίασης. Όπως τόνισε, οι σύλλογοι έχουν επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα και καταθέτουν κάθε χρόνο σχετικά αιτήματα και επίσημα έγγραφα προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης πόλης Σάμου σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας, γι' αυτό και απαιτείται μια ενιαία νομοθετική ρύθμιση σε πανελλαδικό επίπεδο. Όπως υποστήριξε, η θέσπιση σαφών κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών θα μπορούσε να συμβάλλει τόσο στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και στην αποφυγή προβλημάτων και κυρώσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
0: 2000 FM.
2: Συγκέντρωση.
4: Ναι.
2: Με τη συγκεκριμένη στιγμή αναζητούν αυτό που αναζητούν στην Αμαλίας είναι κάποια στελέχη σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην Αμαλία. Αυτό έχει ως απότερο στόχο το να δημιουργηθούν, μάλλον ήδη έχουν αρχίσει να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια, αλλά να ολοκληρωθούν και από διάφορες άλλες προσωπικότητες τα ψηφοδέλτια της Ελλάδας, προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για τον Οκτώβριο, καθώς υπάρχει άποψη πλέον ότι ο Πρωθυπουργός βαδίζει με ταχύτατους ρυθμούς προς πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο.
4: Τώρα, Ελένη, έχεις και πολύ ρεπορτάζ για την πλευρά, από την πλευρά του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη.
2: Ακριβώς. Να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο ο Γιάννης Βαρουπάκης με άρθρο του στην εφημερίδα των Συντακτών απευθύνθηκε προς κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς, έδειξε μάλιστα έρη συγκεκριμένα έξι στελέχη της Νέας Αριστεράς. Ανάμεσά τους ήταν και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί. Επεσήμανε στο άρθρο του ο κύριος Βαρουφάκης ότι δεν τον ενδιέφερε αν θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων ή με προσωπική απόφαση των στελεχών αυτών. Ο κύριος Σακελαρίδης απάντησε μία μέρα μετά, αυτός με άρθρο του στην εφημερίδα των Συντακτών, ότι αν ήθελε να γίνει βουλευτής θα είχε διαλέξει κάποιο πιο εύκολο δρόμο. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η απάντησή του. Έριξε πόρτα με λίγα λόγια στον κύριο Βαρουφάκη και η τοποθέτησή του από εκεί και ύστερα είναι καθαρά πολιτική. Μιλάει για το μέλλον της αριστεράς. Δεν αποκλεί, θα σου έλεγα, μία συνεργασία με το ΜέΡΑ25, αλλά επάνω σε μία πολιτική βάση και όχι επάνω στις προσωπικές φιλοδοξίες που μπορεί να εκφράσουν κάποια στελέχη. Πάντως, η όλη ιστορία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ το οποίο υπήρχε και το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Βαρουφάκης επιθυμεί τη συνεργασία μόνο με τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη και όχι με τα υπόλοιπα τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Σακαλώτο.
4: Με τον οποίο δεν έχει καμία επαφή, όπως έχει πει.
2: Ναι, και ο οποίος τον αντικατέστησε όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης έφυγε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Παπάς στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Σίμος Κεδίκογλου, ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξανάκη.
0: Θα πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει προφανώς και να υπάρχει, άλλωστε στην απόφαση δεν μιλάμε ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε σταμάτημα πολύ περισσότερο του κοινοβουλευτικού έργου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση, πράγμα που είναι καλό και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό και για τη δημοκρατία μας, να μπορέσει να υπάρχει μια εναλλαγή κομμάτων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός. Και προφανώς αυτός που το εκφράζει και που φαίνεται και δημοσκοπικά δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι κάτι αντικειμενικό με βάση τις μετρήσεις, είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
4: Τώρα τοποθετήθηκε εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας επί της ουσίας και λέγοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού η δικαιοσύνη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κάποιου κρατικού προσώπου στο θέμα των υποκλοπών, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ζήτημα και δεν μπορεί η αντιπολίτευση να έχει άλλα κάρτ στάσεις ανάλογα με τις αποφάσεις δικαιοσύνης, αν αφορά τις υποθέσεις των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα.
8: Αυτό που παρατηρώ από την αντιπολίτευση είναι το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ θα θυμίσω κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ας πούμε, η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για τα ζητήματα του πώς υπολογίζονται οι τόκοι στα δάνεια.
4: Ναι.
8: Δεν είναι. Λοιπόν, εκεί η αντιπολίτευση τριαμβολόγησε, ζήτω η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ένα. Δεύτερον, υπήρξε αυτή η απόφαση ενός μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας που αφορούσε το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η αντιπολίτευση ζητοκράβγασε. Mm-hmm. Το τρίτο ήταν μια απόφαση στη Βουλή, μιλάω πρόσφατα τώρα, έτσι, που έλεγε ότι πρέπει η κυβέρνηση να αποδώσει κάποια στοιχεία στα ζητήματα.
19: Επικροτεί αλλά κάρτη αντιπολίτευση, λέτε.
8: Συγκεκριμένα σας λέω. Λέω λοιπόν, βγήκε αυτή η απόφαση στη Βουλή Επικρατείας, ζήτω. Λέω το εξής. Ζήτω 1, 2, 3, 4, 5, 10. Βγαίνει μια απόφαση που δεν τους αρέσει, ο κάτω η δικαιοσύνη. Σιγά. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη συλλήβδιν ζήτω, συλλήβδιν κάτω.
4: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Ερή μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να βρουν τα βήματά τους θέλουν στην Χάρη Λαού Τρικούπη, να αλλάξει έτσι το κλίμα των προηγούμενων ημερών το οποίο ήταν εστιασμένο στις δημοσκοπήσεις. Αρχής γενομένης από τις κινήσεις που έκανε την Παρασκευή Ερή ο κύριος Ανδρουλάκης με τη συγκρότηση των τομέων πολιτικής και την εμπλοκή όλων των κορυφαίων στελεχών. Χτες ξεκίνησαν και οι πρώτες συσκέψεις των συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Θέλουν στη Χαριλάου Τρικούπη να δώσουν έμφαση στα προγραμματικά ζητήματα, θεωρώντας ότι εκεί υπερέχουν έναντι των άλλων κομμάτων και πολύ περισσότερο του κόμματος του κ. Τσίπρα, που μοιάζει στην παρούσα φάση να είναι και το πιο ανταγωνιστικό απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά κάνουν και κινήσεις σε οργανωτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η σύσκεψη που έγινε χθες στη Χαριλάου Τρικούπη με αντικείμενο την Αττική. Θυμίζω ότι την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ είχε επισκεφτεί τη Νέα Ιωνία και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν και άλλες περιοδίες πριν από τα περίφημα μπάνια του λαού στις Δήμους της Αττικής, είναι το μεγάλο θέμα για το Πασόκ να ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος στην Αττική. Θυμίζω ότι στις τελευταίες εκλογές το Πασόκ ήταν τέταρτο κάτω και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα ο στόχος είναι να ανέβουν στην τέταρτα ποσοστά, θεωρώντας ότι στην επαρχία το Πασόκ πηγαίνει πολύ καλύτερα από ότι στην Αττική. Και αν έτσι αυτό το μπαλατζάρισμα κάπως ίσως και ληστεί, εκτιμούν ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στις εκλογές.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
10: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι. Μα γιατί δεν είναι, για δείτε τους ανθρώπους που έχει, τους ανθρώπους που παίρνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Δεν μπορεί να τον πιστώσει κανείς, τον έχει πιστώσει η ιστορία και η διαδρομή του. Και τον έχει χρεώσει επίσης.
11: Μονομέτωπο ή διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπουμε
10: τώρα... Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στρατηγικό, πολιτικό αντίπαλο από τις υπάρξεώς του, από το 1974. Είναι η Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στη χώρα.
11: Τώρα, γραμματέα, βλέπω διάφορα σενάρια για αλλαγή εν πλώτου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα έχω στο ρεπορτάζ, αλλά τα διαβάζω. Ήθελα ένα σχόλιο από αυτό.
10: Αλλαγή εν πλώτου. Ακούστε, εντάξει, κάποιοι βγάλουν το ψωμάκι τους.
4: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο Λογκό Αιγίου. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές των παραπολιτικών. Μπροστά σε μια διπλή ανθρωποκτονία βρίσκονται οι αστυνομικοί εκεί στην περιοχή της Αχαΐας. Καθότι, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι δύο, η μητέρα και ο γιος, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί, βρέθηκαν κατασφαγμένοι μέσα στο σπίτι τους, στο Λογκό της Αχαΐας, στο Αίγιο.
4: Ναι.
13: Εκεί, μέσα στη λίμνη αίματος μάλιστα, και συγκεκριμένα όπως μας αναφέρουν αξιωματικοί που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, δεν είχε βρεθεί δίπλα τους κανένα αντικείμενο το οποίο να μπορούσε να ταιριάξει με τις πληγές, τις πάρα πολλές πληγές που ήταν στα σώματά τους, τόσο η 54χρονη γυναίκα όσο και η 26χρονη.
14: 2000 FM.
26: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
15: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
26: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
15: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
26: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
13: Ενώ έχουν εντοπιστεί πολλά μαχαίρια στο σπίτι, το ένα από αυτά βρέθηκε καρπωμένο σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικοί πήραν ό,τι αιχμηρό αντικείμενο βρήκαν στην κουζίνα, καθότι εκτιμούν πως όποιος δράστης, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη αίματος, καθότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο καλά και να νομίζει κανείς ότι μπορεί να καθαρίσει ένα τέτοιο αντικείμενο, όλοι οι επιστήμονες των εγκληματολογικών εργαστηρίων όλο και κάτι μπορούν να εντοπίσουν που να είναι ενδεικτικό. Να πούμε πως η 54χρονη γυναίκα δεν εργαζόταν, ενώ ο 26χρονος νεαρός, ο οποίος ζούσε προσωρινά στη Γερμανία λόγω σπουδών ασχολούνταν με την μουσική, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο πεδίο του. Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες προκειμένου να αφενός να διαπιστωθεί ποιος είναι ο εκείνος που ή ποιοι που δολοφόνησαν τη μητέρα και τον γιο. Αφετέρου, ποιο είναι το κίνητρο για μια τέτοια ιδεχθή πράξη στην πραγματικότητα. Να πούμε πως πολύ σημαντικό πως ο 65χρονος δεν συνδέεται με εξαίματος συγγένεια με τον γιο. Είναι θετός γιος, είναι δεύτερος σύζυγος της εκλειπούσας.
4: Είναι πατριός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου και πάλι, διότι έχουμε λουκέτα έως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Έρχονται νέες βαριές καμπάνες της ΑΔΕ για φοροδιαφυγή, Μάριε.
16: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Βαριές καμπάνες για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ, με την οποία στο στόχαστρο μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Παράλληλα, κλείνουν όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Συγκεκριμένα, αν η αποκριβή σε αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μία μόνο απόδειξη μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, ενώ η ίδια η λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας και επιχείρηση του καταστήματος για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση. Δεύτερον, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο έτος ή το επόμενο φορολογικό έτος και κλείσιμο για 10 ημέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών. Επίσης, όπως είπαμε, για πρώτη φορά εντάσσονται στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις. Έτσι, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραποιημένα συστήματα αντιμετωπίζουν αναστολή λειτουργίας από 2 έως 12 μήνες, ενώ εταιρείες λογισμικού ή τεχνικής υποστήριξης που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές θα τιμωρούνται με λουκέτο από 3 έως 24 μήνες. Μάλιστα. Η νέα απόφαση επιχειρεί να αποτρέψει πρακτικές αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής νομικής μορφής ή μεταβίβασης επιχείρησης. Πλέον, ακόμη και αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης ΕΡΗ, γίνει διακοπή εργασιών, δημιουργηθεί νέο εταιρικό σχήμα, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί κανονικά εφόσον συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα, λειτουργεί στον ίδιο χώρο, συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα ή συνδεόμενα άλλα πρόσωπα.
4: Τώρα, Μάριε, βάλε μια νοτελεία. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση ο Κυριάκος Πιερακάκης για τον δημοσιονομικό χώρο που όπου τα υπάρχει αυτός θα κατευθύνεται για να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, όπως δήλωσε ο ίδιος στον Αντένα, και αμέσως μετά θέλουμε το ρεπορτάζ.
17: Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή. Δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν. Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα μέτρα θα νομοθετηθούν μέσα στο μήνα.
4: Έλα, Μάρια.
16: Λοιπόν, μήνυμα πολιτικής σταθερότητας αλλά και συνέχισης των οικονομικών παρεμβάσεων προς τα νοικοκύρια έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών, όπως τον ακούσαμε, και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο θα αξιοποιείται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει εντολή να εξαντλήσει την τετραετία υπογραμμίζοντας πως ο βασικός στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους και η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας σε ένα ιδιαίτερο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Να το πούμε ότι ο κ. Περακάκης παρουσίασε μια εικόνα θετικών επιδόσεων για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη κινείται κοντά στο 2%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε επενδύσεις, οι οποίες, όπως είπε, αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο. Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Υπουργού αφορούσε και το ιδιωτικό χρέος, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Περακάκης χαρακτήρισε τη νέα δέσμη ρυθμίσεων ως την πιο ολοκληρωμένη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να δοθούν πιο λειτουργικά εργαλεία στους πολίτες για τη διαχείριση των οφειλών τους. Αναφερόμενος στο νόμο Καρτσέλιέρη, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις και θερμική αβεβαιότητα, καθώς οδήγησε χιλιάδες υποθέσεις στα δικαστήρια χωρίς οριστική επίλυση για πολλά χρόνια. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το νέο μοντέλο ρυθμίσεων επιχειρεί να δώσει άμεσες και πιο ρεαλιστικές λύσεις για δανειολήπτες και τράπεζες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε, Έρη, και στην πρόσφατη απόφαση του Άριου Πάγου που αφορά δάνεια συνδεδεμένα με τον νόμο Κατσέλη, επισημένοντας ότι το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει προσεκτικά τις επιπτώσεις της απόφασης. Όπως είπε, θα πρέπει να διασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Στην καθημερινότητα, λοιπόν, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιαρακάκης και στη βελτίωση αυτή. Ωστόσο, τα στοιχεία του ΕΟΒΕ δείχνουν έτσι ότι υπάρχει μια θολή εικόνα, μια ταλαιπωρία, μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών που δεν είναι η καλύτερη. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΒΕ. 7 στους 10 δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι ένα ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι το ένα παράδοξο, Έρη, που προσπάθησε να το απαντήσει χθες το ΙΟΒΕ με μια μελέτη που είχε κάνει. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται παντού σε όλη την Ευρώπη με στόχο την διερεύνηση των ανισοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι χώρες με μεγάλες ανισότητες, όπως ήταν οι νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνονται σε ό,τι αφορά την ανισότητα, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος, ενώ οι βόρειες χώρες, και ειδικά οι σκανδιναβικές, που παλιά είχαν χαμηλές ανισότητες, γιατί είχαν πολύ καλό κοινωνικό κράτος, εκεί διευρύνονται ανισότητες. Γίνεται μια σύγκληση. Αυτή είναι η γενική παραδοχή σε ό,τι αφορά τη γενική μελέτη. Τώρα στα καθημάς. Φαίνεται ότι με βάση κάποιους δείκτες ότι οι ανισότητες μειώνονται. Αυτό όμως συμβαίνει, τι λέει το ΙΟΒΕ. Παρόλο που βελτιώνονται οι δείκτες, η κοινωνική συνοχή είναι μικρότερη από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 80 και του 90. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί λέει ότι εκτός από το εισόδημα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, ας πούμε, η προοπτική που έχει κάποιος όταν θα σπουδάσει για να βελτιώσει τη θέση του στην αγορά εργασίας, στην κοινωνία κλπ. Εκεί φαίνεται ότι χωνεύουμε. Δηλαδή, ενώ βελτιωνόμαστε σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα κλπ, τελικά η κοινωνία μας δεν εξελίσσεται, ας το πούμε, παραγωγικά και με προοπτική. Δηλαδή, οι παλιές γενιές, ενώ σπουδάζανε και βγάζανε, τελειώνουν το πανεπιστήμιο και είχαν μια προοπτική να κάνουν καριέρα και να βελτιώσουν το κοινωνικό τους επίπεδο, σήμερα στην Ελλάδα αυτό δεν φαίνεται. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών, για παράδειγμα εκπαίδευσης, υγείας κλπ, οι οποίες παρόλο που αυξάνονται τα εισοδήματα, γιατί πάρα πολλοί άνεργοι μπήκαν στην αγορά εργασίας, αυτοί τα ξοδεύουν πολύ γρήγορα, είτε στην αγορά υπηρεσιών για σπουδές, είτε στην αγορά ενοικίων, είτε στην αγορά παροχής υγείας. Όλα αυτά, παρόλο το ότι βελτιώνεται το οικονομικό στάτους με αριθμούς, φαίνεται ότι υποσκάπτουν από κάτω την βάση του κάθε πολίτη μέσα στη χώρα. Και αυτό έτσι προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο, το ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
4: Μάλιστα.
18: Όπως έλεγε ο Γιώργος Παντρέου.
4: Έτσι πραγματικά. Όπως τα λες, είναι, Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου ανέδειξε η 10η Υπουργική Σύνοδος του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική υπό την προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή. Και το ότι αυτό το Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου, Φυσικού Αερίου, το οποίο είναι ένας οργανισμός, ο οποίος έχει σαν σκοπό να αποτελέσει γέφυρα και να δημιουργηθεί, να προωθήσει τις έρευνες των αγροανθράκων στην ευρύτερη περιοχή και να ενώσει τις χώρες παραγωγής στην Ανατολική Μεσόγειο με τις χώρες διαμετακόμισης και τις χώρες κατανάλωσης στην Ευρώπη, είχε πάνω από 3 χρόνια να συνεδριάσει. Το ότι συνεδριάζει τώρα, αυτή τη στιγμή, και μάλιστα συνεδριάζει στην Αμερική. Κάτι που έγινε πρωτοβουλία, όπως έμαθαμε, του κ. Παπασταύρου, αλλά και του Αμερικανού Υπουργείου Ενέργειας, του κ. Ράιτ, δείχνει αφενός ότι αναγνωρίζεται ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας ακριβώς σε αυτό το τομέα της ενέργειας και της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου αφενός, και αφετέρου πώς το ότι έχει πέσει το μάτι της Ουάσιγκτον σε αυτή την περιοχή. Όπως δήλωσε και ο κύριος Παπασταύρου μετά το πέρας της Υπουργικής Συνόδου, την οποία, όπως είπες και εσύ, Έρη, προείδρευσε μαζί με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Ράιτ, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αταράξεων και συγκρούσεων, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Αμερικής, καθώς και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν τις ενεργειακές εξελίξεις και το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ο στόχος όλων είναι κοινός. Για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία των λαών πρέπει να προχωρήσουν αποφασιστικά. Η ενέργεια είναι κάτι το οποίο ενώνει, είναι παράγοντας σταθεροποίησης και ευημερίας περιοχής και όχι παράγοντας συγκρούσεων. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι ο κ. Παπασταύρου θα μείνει για αρκετές ακόμα μέρες στην Αμερική, καθότι έχει ένα πάρα πολύ πυκνό ταξίδι με πυκνή ατζέντα. Σήμερα, αργά το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει σε υψηλού επίπεδου εκδήλωση του Atlantic Council, ενός πολύ σημαντικού ενεργειακού αμερικανικού think tank, ο οποίος της εργασίας θα ανοίξει πάλι ο κύριος Ράιτ. Θα μιλήσει μαζί με τον Κύπριο ομολογό του, τον κύριο Δαμιανό, με θέμα το μονοπάτι της Ευρώπης από την ενεργειακή κρίση στην μόνιμη ενεργειακή ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι και θα ακούσουμε και ενδιαφέροντα πράγματα για το gas στο διάδρομο και το ρόλο ακριβώς του αμερικανικού LNG στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Θα έχει σημαντικές επαφές στην Ουάσιγκτον και την Πέμπτη το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Χιούστον του Τέξας, Έρη, όπου αφενός θα έχουμε την Υπουργική Σύνοδο του Σχήματος 3-1 Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, το οποίο είχε συνεδριάσει νωρίτερα για τελευταία φορά στην PTEC εδώ στην Αθήνα το Νοέμβριο. Ναι. Και είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό σχήμα ενεργειακής συνεργασίας αυτών των τριών χωρών με στόχο την προώθηση υποδομών κοινού ενδιαφέροντος. Και αφετέρου, ο κ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση και με την διοίκηση της Σεύρων, με αντικείμενο να τηρηθούν και να επιταχυνθούν όπου είναι δυνατόν οι έρευνες για υδρογονάθρα και στα θαλάσσια οικόπεδα όπου μετέχει η Σεύρων. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η Σεύρων ετοιμάζεται να εισέρθει στο μπλοκ 10, στο υπηρεσιακό, ένα οικόπεδο που μέχρι τώρα παραχωρησιούχος θα είναι η Hellenic Energy, είσοδός της, αναμένεται να δώσει όθηση στις έρευνες για δρογονάθρακες σε αυτό το οικόπεδο, ενώ αναμένουμε και μέχρι το τέλος του χρόνου την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στα τρία θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου πάλι ο Αμερικανικός Κολοσσός συμπράττει σε κοινοπραξία με την Hellenic Energy. Έρη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. 15 χρόνια λειτουργίας για το εφημερίδα.gr, που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σήμερα το απόγευμα σε μια εκδήλωση στο Intercontinental, εκεί όπου η κορυφαία δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Ανέστη από το εφημερίδα.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σήμερα όσοι θα βρίσκονται στο Intercontinental θα ζήσουν μια στιγμή συναρπαστική όσον αφορά τα μίντια και όχι μόνο, διότι το εφημερίδα επέλεξε να γιορτάσει όχι αναπολώντας και λέγοντας ότι έχει πετύχει, αλλά κοιτάζοντας το μέλλον. Όπως είπες, ο τίτλος της σημερινής συνάντησης είναι αποτυπώνοντας το μέλλον, και η κορυφαία μάχημη δημοσιογράφος και που υπερασπίζεται όσο λίγη την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, Τατιάνα Μανδούρ, θα έρθει για να μιλήσει ακριβώς για το μέλλον της δημοσιογραφίας σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη, σε μια στιγμή που κυρίως εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, η διαστρέβλωση των ειδήσεων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα γίνει λοιπόν μια πολύ δυναμική συνομιλία με συντονίστρια την πολύ σημαντική Τζοάν Χόι, μια συνομιλία ανάμεσα στην Κριστιάνα Μανβούρ και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και θα μιλήσουν για την δημοκρατία, τη γεωπολιτική, τα μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που έχουμε μπροστά μας και πιθανώς και τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντισταθούμε. Το εφημερίδα λοιπόν γιορτάζει 15 χρόνια ζωής, 15 χρόνια που συμπίπτουν με μία από τις πιο πυκνές ιστορικά στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας,
4: σωστά,
20: κοιτάζοντας στο μέλλον.
4: Και φυσικά με την πολύ βραβευμένη δημοσιογράφο, έτσι,
20: Κριστιάνα Μανβούρ,
4: πολεμικές ανταποκρίσεις στο Περσικό κόλπο, στο Σαράγεβο, στην Ιουγκοσλαβία, φοβερές συνεντεύξεις με τους μεγαλύτερους ηγέτες του πλανήτη.
20: Ακριβώς, επιτόπια έρευνα πάντα και ρεπορτάζ, επίμονο ρεπορτάζ.
4: Και πραγματικά ένα σχολείο.
20: Με κάθε κόστος.
4: Ένα σχολείο, Κατερίνα, για όλους μας.
20: Γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησα λέγοντας ότι σήμερα νομίζω θα ζήσουμε μια συναρπαστική εμπειρία και βέβαια μέσα από το εφημερίδα θα μεταδώσουμε κάθε στιγμή για όσα θα υποθούν και όσα θα λάβουν χώρα σε αυτή τη συζήτηση σε αυτό το χώρο.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συντονισμένη λοιπόν όλοι στο εφημερίδα.gr το απόγευμα για αυτή την κορυφαία εκδήλωση. Έχουμε νέα εξέλιξη στην υπόθεση των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουμε προφυλακίσεις για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και για αυτή την δισκογραφία, η οποία φορά παράνομες επιδοτήσεις, όπως είπες και εσύ, σε Κοζάνη και Αγρίνιο, την περίοδο 2019-2024, με τη συνολική ζημία να υπολογίζεται άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις συνολικά κατηγορούμενοι από τους 14 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για το φερόμενο αρχηγό της οργάνωσης, έναν υπάλληλο ΑΕΚΙΒ και έναν παραγωγό. Όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Να σας πω ότι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι και οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, μεγάλες ηλικίες, είχαν απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή και είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για την υπόθεση στο κατηγορητήριο είναι βαρύτατο και αφορά στην εγκληματική οργάνωση, απάτηση βάρος των συμφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέληση επειδή λείπουν δομές πρόνοιας. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σηκώνουν πραγματικά τα χέρια ψηλά, βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε οι ίδιοι, καθώς πολλές φορές παιδιά παραμένουν ακόμη και ένα χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι εδώ μαζί μας για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 100 περίπου είναι τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε όμως και τα θετικά της υπόθεσης, μιας και το να μένει ένα παιδί σε νοσοκομείο είναι άσχημο.
4: Είναι τραγικό.
5: Είναι τραγικό.
4: Είναι τραγικό γιατί μιλάμε για παιδιά, καταρχάς να πούμε, Βασίλη, μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν είναι ασθενή. Έτσι, δεν
5: Όχι,
4: έχουν
5: βέβαια,
4: κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
5: Είναι κακοποιημένα ή εγκαταλειμμένα.
4: Όπου λοιπόν τι λέει η εντολή όταν πάει αστυνομικές, όταν τρέχουν οι αστυνομικές αρχές σε ένα περιστατικό. Αυτό που πρέπει να κάνουν να πάρουν το παιδί να το πάνε στο νοσοκομείο για να γίνουν κάποιες εξετάσεις.
5: Και όταν, παραμένουν εκεί.
4: Όταν λοιπόν περνά αυτό το διάστημα της μιας-δύο ημερών, θα πρέπει τα παιδιά να φιλοξενούνται σε κάποιο περιβάλλον, σε κάποια δομή. Δυστυχώς δεν υπάρχει και φτάνουν να βρίσκονται τα παιδιά
5: Έτσι.
4: μέσα σε παιδιατρικά νοσοκομεία.
5: Όμως ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ήδη έχει πάρει μια πρωτοβουλία για τα τρία παιδιά που φιλοξενούνται, τα εγκαταλειμμένα και κακοποιημένα, στο νοσοκομείο Χανίων.
4: Ναι.
5: Αναζητάει σε όλη την Ελλάδα ανάδοχη οικογένεια για αναδοχή, προκειμένου να τα πάρουν. Αν δεν βρει, τότε θα ψάξει για ίδρυμα. Επίσης υπάρχουν 10 εγκαταλελειμμένα παιδιά
4: Αδέρφια.
5: Και κακοποιημένα στο Λασίθι.
4: Ακριβώς.
5: Οι κοινωνικές υπηρεσίες των γύρω δήμων, των όμορων δήμων, αναζητούν νοσοκομεία για να τα εγκαταστήσουν. Τα νοσοκομεία αρνούνται και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του κ. Αρναουτάκη, θα πάνε σε ανάδοχες οικογένειες.
4: Λοιπόν, τώρα έχουμε και το περιστατικό αυτό με την γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα. Βέβαια, με αυτό το περιστατικό μιλάμε ότι εκεί υπάρχουν δύο παιδάκια.
5: Τα πήρε η θεία τους μετά από συντονισμένη προσπάθεια της Εκκλησίας, του Δήμου και του προσωπικού των νοσοκομείων. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Υποεδήν, ο κύριος Γιαννάκος, και έδωσε συγχαρητήρια στους ανθρώπους του νοσοκομείου που έδωσαν και το καλύτερο τους σε αυτό για τα παιδιά να περάσουν.
4: Έχουμε εικόνα για τα υπόλοιπα παιδιά, αν θα κινηθούν έτσι γρήγορα οι διαδικασίες, έτσι ώστε να φύγουν γρήγορα από το νοσοκομείο?
5: Πάντα εξαρτάται από τα αντανακλαστικά των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, της περιφέρειας, του εισαγγελέα, την ευαισθησία του εισαγγελέα. Ναι. Δυστυχώς τα περισσότερα παραμένουν στα νοσοκομεία.
4: Γιατί θυμίζουμε.

0: αμέσως το παιδί αυτό να έρχεται για φιλοξενία με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε 1-2 μέρες. Τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως, επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχτεί, παραμένουν στο νοσοκομείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βγαίνουν στην τηλεόραση όλη μέρα να λένε για γραμμή ζωής, ΜΚΟ, ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, και το συμπέρασμα είναι ότι 100 παιδιά σήμερα με εισαγγελική εντολή είναι παρκαρισμένα στα δημόσια νοσοκομεία, στις παιδιατρικές κλινικές.
1: Λοιπόν, έχουμε μια μετεωρολογική αστάθεια με αναλλαγές καιρικών φαινομένων. Είχαμε και πολλές βροχές και κεραυνούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη, του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, τι συμβαίνει με τον καιρό που παρά έτσι τη συννεφιά και την αστάθεια, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να τονίσουμε κάτι, οι θερμοκρασίες είναι σε κανονική την εποχή επίπεδα.
1: Ναι, απλά εμάς μας φαίνεται αρκετά ζεστό σε σχέση. Ότι έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
2: Εγώ θα τονίσω κάτι, ότι υπάρχει μια λάθος διατύπωση στα site και σε εφημερίδες κτλ. Ότι έχουμε πολύ ζέστη. Δεν έχουμε καθόλου πολύ ζέστη. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα το κέντρο έχει 30 βαθμούς. Πολύ φυσιολογικό. Εχθές είχε 32. Την Κυριακή είχε 34 και το Σάββατο είχε 32 πάλι. Οι μόνες περιοχές που είναι ευπαθείς λόγω των ανέμων, των δυτικών, τους καταβάτες, είναι οι περιοχές που είναι το Αγρίνιο, το Ναύπλιο, η Λάρισα, τα Τρίκαλα.
1: Οι κλασικές περιοχές.
2: Ναι, αυτές που φτάνουν 35-36 βαθμούς που είναι συνηθισμένες.
1: Σωστά.
2: Να πούμε. Από εκεί πέρα έχουμε μια στάση. Αυτή τη στιγμή βρέχει διάσπαρτα κάτω στα παραθαλάσσια και νότια τμήματα του νομού Αττικής. Θα συνεχιστεί αυτό σήμερα κατά τη διάρκεια μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στην συνέχεια.
1: Άρα να περιμένουμε εμπόρα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ναι, υπάρχει πιθανότητα και για το κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια και ανατολικά δεν διαφαίνεται κάποια εμπόρα. Προχές καταιγίδες σήμερα στα ορεινά της Πελοποννήσου, του υπηρετικού κόσμου της χώρας και σε όλους τους ορεινούς όγκους της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Λίγο πιο έντονα στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Την Τετάρτη πάλι στα ορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, αστάθεια δηλαδή, που κρατάει και σε δροσερό επίπεδο τα ορεινά μας, αλλά και την αποφυγή πυρκαγιών λόγω της υγρασίας στις δασικές περιοχές. Την Πέμπτη διαφαίνεται καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή δεν αποκλείεται να βρέξει στα ορεινά της Πάρνθος, του Κεθερώνα και της Πεντέλης στις μεσημεριανές ώρες 2 με 4. Ενώ την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα. Βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις σε όλη τη δυτική κεντρική Μακεδονία, σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Θράκη. Όποιοι να κινηθούν στην Βόρεια Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν φθινοπορεινό καιρό με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες εξεπερνάνε τους 24 βαθμούς.
1: Και πότε θα γίνει και πάλι η ανατροπή του σκηνικού?
2: Η ανατροπή του σκηνικού θα γίνει το Σαββατοκύριακο, που θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και να τονίσουμε ότι μέχρι τέλη του Ιούνιου δεν διαφαίνεται κανένα κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
1: Πολύ θετικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Χθες είχαμε έναν ακόμη αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έληξε με νίκη του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό Άκτο στον τρίτο τελικό. Προηγείται 2-1 νίκες στη σειρά. Και αν κάνει μία ακόμα αύριο στο Telecom Center, στο τέταρτο τελικό, θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα για δεύτερη σερή σεζόν. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει και την Euroleague. Οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλά παράπονα για τη διαιτησία ερικές σε αυτό το παιχνίδι, κάτι που είχε γίνει και για τον πρώτο τελικό. Και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει δικές του ανακοινώσεις. Αλλά εμείς δεν θα σταθούμε εκεί, θα σταθούμε στα αγωνιστικά, διότι ο Παναθηναϊκός μάλλον έχασε για το παιχνίδι και για τη σειρά αν συνεχίσει σε αυτόν τον τελικό τον Νίκο Ρονταβόπουλο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα και χθες φάνηκε καθαρά. Κάποια στιγμή που πήγε να τρέξει, πόνεσε πάρα πολύ, σταμάτησε και πέσε κάτω και έκλαιγε κιόλας. Ναι. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός μάλλον θα έχει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε από τα παιχνίδια, αλλά χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου άφησε ανοιχτό το θέμα ο Αμερικανός να δώσει κανονικά το παρόν από εκεί και πέρα.
1: Έχουμε και κάποιες τώρα αναφορές στην Αμερική που αφορούν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι συμβαίνει?
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Έρι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι...

0: Το καυτό όνομα θα έλεγα και αυτό το καλοκαίρι στο NBA. Υπάρχουν πολλές αναφορές λοιπόν που λένε ότι προτιμάει να πάει στους Miami Heat και να φύγει από τους Bucks. Υπάρχουν διεργασίες, είναι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα γεγονότα, οπότε αυτά που αναφέρουν έχουν και μια μεγάλη βάση αλήθειας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψάχνει λοιπόν να φύγει, να πάει σε μια άλλη ομάδα που θα μπορέσει να διεκδικήσει εκ νέου το πρωτάθλημα με καλύτερους όρους, θα έλεγα εγώ.
1: Μάλιστα, και έχουμε και κάποιο μεταγραφικό, μια μεταγραφική κίνηση τώρα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό, Έρη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχουν μπλεχτεί εντός εισαγωγικών με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αρχικά ο ΠΑΟΚ εξέφρασε το ενδιαφέρον για να αποκτήσει τον 30χρονο αριστερό μπακ, τον οποίο είχε παλιότερα στις τάξεις του. Κάπου εκεί μπήκε σπίνα ο Ολυμπιακός, έκανε καλύτερη πρόταση στην ομάδα του, η οποία είναι η γερμανική Augsburg. Αλλά πριν από λίγες ώρες ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό και έκανε και εκείνος νέα πρόταση για γερμανική ομάδα, η οποία αγγίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 1 εκατομμύριο ευρώ λιγότερο από αυτά που φέρεται να έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Οπότε ζούμε ένα μεταγραφικό σενάριο. Μάλιστα. Για Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε...
3: 2000 FM.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
6: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
7: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
6: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
7: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
7: Δείτε μας ζεστά.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνι 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέν 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
9: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
17: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
16: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
17: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
16: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
21: Energizers! Νιώθω άνετα!
22: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
21: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
0: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
25: Στέφανε!
26: Ναι!
25: Πάω σούπερ μάρκετ.
26: Στο τάδε!
25: Όχι!
26: Στο άλλο τάδε!
25: Μπα, όχι!
26: Πού θα πας!
25: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
26: VKD Market, λοιπόν!
25: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
26: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: 2000 FM.
28: Πάμε στην τραγουδάκι.

0: 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
9: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής?
10: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
9: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
10: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
9: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Χαμός έχει γίνει, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί αυτές οι δύο πριγκίπισσες μοιάζουν με τις κακές αδερφές της Ταχτομπούντας εμφανισιακώς. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι τα κορίτσια να είναι δύο άγγελοι. Αλλά είναι οι κόρες του Άντριου που ήταν κολλητός με τον Έρπστιν και έχει χάσει όλους τους, τον έχουν ξυλώσει όλους τους τίτλους. Και το πετάξαν έξω και από το σπίτι που έμενε εκεί κοντά στο παλάτι και τον έχουν βάλει σε μία. Εντάξει. Σε ένα μικρό σπιτάκι τροχός. Δεν έχω καταλάβει. Κάπου τον έχουν χώσει, πάντως τον έχουν παραχώσει. Δεν πηγαίνει σε καμία δημόσια. Δεν κάνει δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τον Κάρολο και όλους αυτούς. Τον έχουν λίγο απομονώσει. Λες και δεν ξέρανε τώρα. Από τα σύννεφα πέσανε, βρε, από τα σύννεφα. Λοιπόν. Οι κόρες του, λοιπόν, η Βεατρή και η Ευγενία, τις οποίες απέκλεισαν για τα μάτια του κόσμου, βέβαια, από τις υποδρομίες, το άσκο που πηγαίνανε και βλέπανε εκεί με αυτά τα καπέλα, τα περίτεχνα, τις υποδρομίες. Γενικά ήταν, έγινε μια βάφηση, ένας γάμος, τους είπαν, άστε μην έρθετε καλύτερα και προκαλούμε. Τώρα βγήκε στη φόρα ότι αυτά τα δύο κορίτσια, οι δύο αυτές πριγκίπισσες, δεν έχουν πληρώσει ούτε δεκάρα, λέει, σε ενίκιο. Παρά το γεγονός ότι ζουν σε υπερπολυτελεία κίνητα στο παλάτι του Κένσιγκτον και στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου για σχεδόν 20 χρόνια. Μάλιστα βγήκε στη φόρα ότι η Βεατρίκη και η Ευγενία επιβοτούνταν κρυφά επί χρόνια από τη γιαγιούλα, τη Μακαρίτσα, την Ελισάβετ, η οποία έλεγε τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ανομαλιάρης ο γιος, αλλά είναι τα εγγόνια μου και τα πονώ και τα αγαπώ και τα θέλω να τα προστατεύσω. Και έτσι η γιαγιά επιδοτούσε τις μικρές, τις τότε μικρές, γιατί τώρα δεν είναι μικρές. Μετά η σκυτάλη πέρασε στο βασιλιά Κάρολο, που κι αυτός δίνει το κατητήρι του για να μην μείνουν στο δρόμο, παρόλο που καμία από τις δύο δεν τελεί επίσημα καθήκοντα και μάλιστα η μία δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της, η άλλη δεν ξέρω τι έχει κάνει. Τα πετσάκια της μάλλον θα έχει κάνει κι αυτή. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με μία έκφραση, το ενίκιο των κατοικιών αυτών που ζουν αυτές οι δύο κοπέλες, Κιφίνο Μπιρμπιλιάρες, καλύπτεται από τον βασιλιά Κάρολο μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, και συνεχίζοντας την πρακτική αυτό που είπαμε και πριν, που είχε η γιαγιά Ελισάβετ, η οποία είχε αδυναμία στις εγγονές της. Και αυτή η γιαγιά Ελισάβετ, καλή χρυσή, αλλά έχει κάνει τα λαθάκια της, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, τι να πρωτοκάνει κι αυτή. Από την άλλη, η Μαρίνα Σταυράκη είναι πάρα πολύ ερωτευμένη και ποζάρει με τον αγαπημένο της, τον Μπουλέτο Σκάρ, τον Τούρκο, που έχει φτιάξει μασερίτσα πρώτη. Βλέπω, μιλάμε για βουντοστοιχεία πορσελάνη. Αυτό πρέπει να είναι πορσελάνη, όχι ρητίνη, παιδιά, γιατί πώς την πορσελάνη. Η πορσελάνη λέει είναι πιο. Τα έχω ψάξει. Έτσι, για να έχω μία άποψη. Η πορσελάνη είναι πολύ πιο ακριβή, εννοείται, πολύ πιο ανθεκτική, αλλά. Από ό,τι έχω διαβάσει, σου τροχίζουν πολύ δόντι για να σου βάλουν μετά το μπιντέ στο στόμα. Ενώ η ρητίνη είναι πολύ πιο οικονομική, σου τροχίζουν πολύ λιγότερο δόντι, πολύ λιγότερο. Απλά δεν έχει την αντοχή της πορσελάνης, έτσι. Και κυτρινίζει και πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν καπνίζεις, αν πίνεις τσάγια, καφέβες κλπ. Θέλει πιο συχνή συντήρηση. Πορσελανάτο τον κόβω τον Τούρκο. Λοιπόν, και είπε λοιπόν, τη ρώτησαν αν θα παντρευτείτε. Τη ρώτησαν λοιπόν τη Μαρίνα Σταυράκη, αν θα παντρευτεί, και είπε: τι παιδιά, λέει, τι να παντρευτούμε, λέει, αφήστε μας να ζήσουμε, να αναπνεύσουμε, να περάσουμε όμορφα. Και όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Δεν ξέρω, λέει, τι είναι αυτά που γράφουν, αλλά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και η ζωή, λέει η Μαρίνα Σταυράκη, είναι carpe diem. Να περνάμε καλά. Να ερωτευόμαστε και να ταξιδεύουμε. Εμένα μου αρέσει αυτός ο Τούρκος. Η Μαρία δεν διαφωνεί, μου λέει ότι σιγά τον γερομισμίκη. Μια παιδιά, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, δεν θυμάμαι τι, νομίζω είναι 60 κάτι. Είναι ο κύριος, είναι ωραιότατος με το μαλάκι του. Δεν ξέρω αν είναι ξένο, δανεικό το μαλλί δικό του. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο το μαλλί. Εντάξει, με το στοιχεία είναι λίγο λεκάνη, αλλά είναι ωραία. Από το να ήταν τα δόντια κίτρινα ή σάπια. Λοιπόν, είπε λοιπόν η Μαρίνα Σταυράκη ότι έχω κάνει το γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα, λέει, με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε ταξίδια και να γυρνάμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός ο γάμος. Πολύ ωραία τα λέει. Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα μισό λεπτό η Εύη και λέει, παιδιά, για τις βροχές που λέγαμε πριν, εν τω μεταξύ λέει στον Άγιο Δημήτριο που είμαστε δίπλα, όντως είναι δίπλα στη Γλυφάδα, ούτε σταγόνα δεν έριξε. Μα ούτε στη Γλυφάδα έριξε, Εύη. Στο Παλαιό Φάληρο, βέβαια και αυτά κοντά είναι. Στο Παλαιό Φάληρο όταν περνούσα έγινε χαμός. Επίσης, κάτσε και ένα άλλο μήνυμα η Θωμαίδα. Λέει, Θωμαίδα, δεν θυμάμαι όμως που μένεις. Λέει και εδώ τώρα βγήκε ήλιος. Τώρα βγήκε ήλιος, αλλά δεν θυμάμαι που μένει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Fit. Τα λάπτοπ και τον σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr κάθετος business ή σε ένα κατάστημα της Vodafone. Εμφανίστηκε ο Brad Pitt με ροζ καπαντίνα, για όνομα της Παναγίας, στο Παρίσι. Σε μια ρομαντική έξοδο, λέει, με την ενέα του αγαπημένη, την Ινές Ντεραμόν, η οποία είναι σπουδαγμένη, είναι ψυχολόγα, είναι ωραίο κορίτσι, είναι χαμηλών τόνων. Αυτή και είναι και 20 χρόνια μικρότερη του. Λοιπόν, και λέγανε τι γοητευτικός που είναι, επειδή τον είδα, είναι λίγο σαν τον Γεροτζεμπέτο, να το λέμε και αυτό τώρα. Για τον Ιρός Καπαρντίνα, εντωμεταξύ. Εντάξει, γιατί 62 τον είναι, έτσι. Ήταν, λέει, και πολύ διαχειρητικός με τους θαυμαστές του. Είχαν πάει εκεί έξω από το εστιατόριο που τον είδαν και να μπαίνει, τους φήριξαν στον κόσμο ότι είναι εκεί ο Μπραντ Πιτ. Και πήγαν και ήταν, λέει, πάρα πολύ διαχειρητικός. Σταμάτησε να τους χαιρετήσει. Υπέγραψε αυτόγραφα. Η Ινές Ντεραμόν ήταν λίγο πιο πίσω, μια διακριτική παρουσία. Α, δεν είναι ψυχολόγος, είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων, λέει. Νόμιζα ότι ήταν ψυχολόγα. Η προηγούμενη, τα είχε μπλέξει πριν λοιπόν την Ινές Ντεραμόν, τα είχε μπλέξει με μία ψυχολόγο, ναι, σωστά. Λοιπόν, είναι μαζί με την κοπέλα αυτή 3 χρόνια, τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτά πηγαίνει καλά με αυτήν, με την οικογένειά του δεν τα πηγαίνει καλά. Τα παιδιά με του μιλάνε και ο μικρός, ο Κινεζούλης, ο υιοθετημένος, άλλαξε και αυτό το επιφετό του σε ζωλή, το πήρε το όνομα της μαμάς του. Και νομίζω και το ένα κόρτι θα έκανε τα δίδυμα. Μια χαρά. Και δεν θέλουν να τον βλέπουν, λέει, ούτε ζωγραφιστό. Τι να πούμε, όλα τα σόγια, παιδιά, έχουν προβλήματα, όχι μόνο τα δικά μας. Βλέπετε και ο κοντζάμπρατ Πιτ με Τζολί έχουν θέματα.

0: Λοιπόν, λέει εδώ Δημήτρης Κύρκος, ότι επειδή είπαμε για τον Brad Pitt, ότι όταν είχε έρθει στη Νέα Μάκρη για, να, για τα γυρίσματα της ταινίας του Νόλαν 3. Για τα γυρίσματα δεν είχε έρθει. Για τα γυρίσματα. Πού λέγεται ταινία. Τέλος πάντων, για τα γυρίσματα μιας ταινίας υπήρχε, νομίζω ότι είναι Οδύσσια όμως, υπήρχε λέει ο αστικός μύθος ότι είχε επειδή εκείνη την εποχή έφτιαχναν τα πεζοδρόμια στη Νέα Μάκρη, γενικά έκαναν την περιοχή, κουκλάκι στο γραφιστό, ότι υπήρχε ένας μύθος ότι έδωσε λεφτά ο Μπραντ Πιτ για να φτιαχτεί για την ανοικοδόμηση της Μάκρης. Όχι, μάλλον το αντίθετο έγινε, δηλαδή επειδή θα ερχόταν ο Μπραντ Πιτ για το συνεργείο όλο, για να, ξέρεις, σαν επισκέπτη σε μια περιοχή, σου λέει κάτσε να τη σενιάρουμε λιγάκι, μην γίνουμε ρεζίλοι. Οπότε κι άλλο καλό, πέραν το ότι έγινε, ρε παιδί μου, γνωστή Ελλάδα στο εξωτερικό, φτιάχνεις και κανένα πεζοδρόμιο επί τη ευκαιρία, να μην σκοντάει από το κόσμος. Λοιπόν, βγήκε μια κομμότρια πολύ γνωστή, λέει, η οποία είναι η κομμότρια των επωνύμων, των γκράντε γυναικών του Χόλιγουτ, και είπε ότι από μια ηλικία και μετά, είναι ειδικός χρώματος αυτή, είναι χρωματολόγος, και από μια ηλικία, λέει, και μετά πρέπει να αποφεύγουν οι γυναίκες τα πολύ έντονα μαύρα ή σκούρα καστανά χρώματα μαλλιών, καθώς τονίζουν τις τριτίδες έκφρασης. Παιδιά, εγώ έχω γίνει καραμαύρα, δηλαδή το μαλλί μου κάτι το έχει βρει, τα είχα κάνει μόνη μου. Ήθελα λίγο να.
1: 2000
0: FM. Να το ζωντανέψω. Αυτό όχι, δεν ζωντανέψω. Αυτό ήρθε και έγινε σαν καρακάξα. Είναι μαύρο το μαλλί τώρα. Μαύρο, είναι πολύ σκούρο καστανό. Και θα πω ότι έχει δίκιο η Ειδίκα Μπομπόκα, πώς τη λένε, Μπομποκέα, πώς τη λένε αυτήν εδώ την κομμότρια και ειδικό χρώματος. Γιατί είμαι, όλοι μου λένε τι ωραία, λέει, φαίνεται το προσωπάκι σου πιο άσπρο. Λέω μπράβο που φέρομαι και πιο χλωμή. Πρέπει να πάω να ανοίξω το μαλλί, είναι σε τραγική κατάσταση. Ενώ το κούρεμα είναι πολύ ωραίο, το χρώμα είναι. Το έκανα μεγάλη επιτυχία, είπαμε. Να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά εγώ το παράκανα. Η κυρία λοιπόν αυτή λέει ότι καλύτερα είναι πιο φωτεινά χρώματα, όχι ξανθά απαραίτητα, αλλά είναι λίγο έτσι μελίνα, είναι καστανόξανθα. Και στις ξανθές, εντάξει, αυτό το ξέρουμε, που μπορούν να βγάζουν λευκά, είναι καλό να μπορείς να το μιξάρεις και να υπάρχει λευκό. Και πολλές γυναίκες πάντως, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, αφήνουν τα μαλλιά τους φυσικά λευκά γιατί έχουν κουραστεί από τη βαφή κάθε 20 μέρες να μην κάνεις άλλη δουλειά, ή να γεμίζεις με αυτό το σπρέι που μετά νιώθεις ανάλουστος, αλλά είναι και να σου πηγαίνει. Δηλαδή αυτό συνήθως πηγαίνει σε γυναίκες οι οποίες είναι ανοιχτόχρωμες. Δεν μπορεί τώρα μια γυναίκα η οποία είναι φυσική καστανή να αφήσει το μαλλί άσπρο. Είναι χάλια. Δεν είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο Μουζουράκης είπε ότι κάνοντας τη διαδικασία της αυτούπνωσης είδε ένα. Αυτούπνωση, κοιμήθηκε μόνος του, μπράβο. Είδε ένα, λέει, όραμα με αγαπημένα πρόσωπα. Έδωσε μια συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είπε ότι κάποια στιγμή, λέει. Α, πήγε σε θεραπεύτρια, ρε παιδιά. Εντάξει, είπα και εγώ αυτούπνωση. Λοιπόν, πήγε σε μια πολύ ικανή, λέει, θεραπεύτρια που κάνει διαλογισμούς, βελονισμούς κλπ. Και τη ρώτησαν, ότι είπε ότι δεν είναι τα αντέχει την πραγματικότητα, και θα τη ρώτησαν μπορεί να συνδεθεί με κάτι άλλο έτσι ενώτερο. Και προφανώς τον έκανε ύπνος, τον έβαλε σε ύπνωση και είδε, λέει, ένα πορτρέτο, ένα φως, άκουσε μια τρίτη φωνή στο δωμάτιο, είδε κόσμο, αυτά, πέρασε πάρα πολύ ωραία τέλος πάντων. Την άκουσε με λίγα λόγια, να το λέμε έτσι. Και είδε ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Μπράβο, Μουζουράκη. Είναι και διάφοροι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν με το μεταφυσικό. Γιατί ο Γονίδης που κουνάει κουτάλια, λυγίζει κουτάλια, σίδερα, μασάει κουταλιανός. Έχουμε και με το. Έχουμε διάφορους mentalist και στην showbiz. Λοιπόν, να σας πούμε. Να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Λοιπόν, έλα και έχουμε φοβερό διαγωνισμό. Καθημερινά κληρώνουμε με ένα εισιτήριο μετεπιστροφή για δύο άτομα από Πειραιά για Πόρο. Για να λάβετε μέρος, παίρνετε το τηλέφωνο 211 10 80 880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι που λέει κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκε και έφτασε σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Βρασπέτσε. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App που μπορείς να κατεβάσεις τώρα. Λοιπόν, εσείς ξαναλέω, παίρνετε στο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση και θα πάρετε ένα εισιτήριο και θα πάρετε τον αγαπημένο σας, την κολλητή σας, τον κολλητό σας, τον αδερφό σας, την αδερφή σας, όποιον θέλετε, και θα πάτε σε όποια ημερομηνία θέλετε, Πόρο, και θα γυρίσετε. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ λέει, έγινε έξαλλος με τον Γιώργο Λιάγκα και απειλεί με μηνύσεις. Τι συνέβη, τι να συνέβη, αλλά θυμόμαστε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για κάτι, για ένα πρόβλημα, μια περιπέτεια υγείας που είχε, και σύμφωνα με τον ίδιο, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ δηλαδή, ο Λιάγκας είπε στην εκπομπή, παρουσίασε την όλη περιπέτεια της υγείας του και είπε ότι έχει κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που έχει, δηλαδή έφτασε μέχρι καρκίνο σύμφωνα με τον Παπαμιχαήλ, και θα προχωρήσει σε μηνύσεις κλπ. Και όλοι λέει περιμένουν την απάντηση του Λιάγκα. Ρε παιδί μου, δεν πιστεύω να έφτασε τόσο ο Λιάγκα σε τέτοιες ακρότητες να είπε κάτι που δεν ισχύει. Γενικά πολλοί τον έχουν στην μπούκα. Βέβαια ο ίδιος έχει πει, ο Λιάγκας λέω, ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ενδέχεται να είναι εκτός προγράμματος τηλεοπτικού. Λοιπόν, η Θωμαΐδα είπε, κάτσε να δούμε, έριξε για τη βροχή. Έριξε λέει με το τουλούμι. Για να δω λίγο. Α, κόλλησε και το κινητό, μια χαρά. Παλαιό Φάληρο. Α, παλαιό Φάληρο. Μπράβο, ναι, ρε, στη Θωμαΐδα. Παιδιά, ναι, στο Παλαιό Φάληρο ήταν ένα πολύ περίεργο πράγμα αυτό που έγινε και κράτησε μόνο 3 λεπτά. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η Άννα Μαρία και ο Παύλος Ντεγκρέας. Καλώς το κορίτσι. Τι έπαθε, τι σε βρήκε, πες μας τι έγινε που ήσουν με την πυρόγα. Σε ποιες εποχές, εσένα.
1: Ναι, αμέ.
0: Α. Από σε ποια περιοχή, γιατί εγώ τα είπαμε εμείς.
1: Τι.
0: Παλαιό Φάληρο με την πυρόγα.
1: Γιατί τόση ώρα έχει ξεκινήσει η βροχή.
0: Τι εννοείς.
1: Τόση ώρα, εγώ τώρα δεν ήταν σε όλη τη διαδρομή. Αλλά την ώρα που ήταν να παρκάρω, μεγάλη επιτυχία.
0: Ούτε ήταν σε όλη τη διαδρομή, ήταν 10 λεπτά όταν κάθεσαι ερχόμουν. Κράτησε 5 λεπτά.
1: Α.
0: Αλλά μιλάμε να μην βλέπεις.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό, είμαστε σε τροπικό κλίμα.
0: Ναι, αυτό. Εσύ δεν που σε βρήκε βροχή.
1: Καταρχάς με βρήκε κίνηση, δεν υπήρχε αυτό. Βέβαια, άρχισα να ξεκινήσω, αλλά γινόταν ένα πράγμα. Τι έχεις, παιδί μου, τι έχει βρει, πες μου, τι έχει βρει.
0: Για πες, για πες.
1: Κάνε καφέ να στα πω.
0: Για πες.
1: Δεν υπήρχε αυτή η εικόνα του Πασιών.
0: Πάρκινγκ βρήκες.
1: Ευτυχώς έξω από ένα προποατζήτικο και μου λέει δεν μπορείτε να παρκάρετε εδώ.
0: Έβαλες τα κλάματα.
1: Ήμουνα έτσι να βρέχει. Να βρέχει, να είναι μια κατηφόρα που έφευγε το αυτοκίνητο και έβαλα τα κλάματα, ναι. Κόντευα να βάλω τα κλάματα.
0: Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Μετά λέει κολλήστε στο πίσω, λέει για να μην κλείνετε τη δύο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Βάζει μια καρέκλα ο άλλο. Ένα παγκάκι ο τρίτο. Ένα μηχανάκι ο τέταρτος. Έλα, παιδιά,
0: ναι.
1: Τώρα. Επειδή δηλαδή έχει ένα προπατσίδικο.
0: Και όλα τα μηχανάκια τα έχω πάρει, γιατί είναι μηχανάκια που κάνει μπάμ ότι πιάνουν θέσει.
1: Ναι.
0: Ναι. Εδώ δεν έχει δει καλέ. Που είναι απέναντι από ένα τέτοιο.
1: Α, ναι, ναι, ναι, κάτι σακαράκες.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, η Άννα Μαρία και ο Παύλος Ντεγκρέας το ήταν στο μουσείο της Ακρόπολης για την πρεμιέρα της Μίμη Ντενίση.
1: Η Μίμη Ντενίση λίγο το έκανε το πολιτιστικό γεγονός λίγο κοσμικό, το πήρε λίγο αλλιώς.
0: Εντάξει.
1: Το έκανε λίγο, βάζουμε μια τουαλέτα και πάμε black tie.
0: Ήταν βραδινό δηλαδή το event.
1: Ήταν βραδινό, ήταν σε 9 το βράδυ. Πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ μου είπαν. Απλά ρε παιδί μου, ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ που είναι για τα Ελληνία. Είναι πολιτιστικό, δεν είναι κοσμικό γεγονός. Βέβαια, όταν είναι star με η Μίμη Ντενίση, όλα επιτρέπονται και ίσως καλά κάνει.
0: Αχ, μ' αρέσει να το βλέπω αυτό το
1: ντεκρέτσιο.
0: Το Παύλο. Δεν με νοιάζει, που είναι. Δεν με νοιάζει που ήταν, με νοιάζει να τον δω. Μ' αρέσει το ντυσιματάκι, φορεί μια πολύ ωραία γραβάτα.
1: Με Ελλάδα, Ελλαδίτσα.
0: Όχι με Ελλάδα, αλλά είναι γαλαζό. Έχει τα χρώματα της χώρας μας, ρε παιδί μου, μπλε και γαλάζιο. Αλλά είναι και το ποσέ του και αυτά.
1: Έχει κάτι λορδίστικο.
0: Ναι, και πρέπει να είναι και μου φαίνεται και καλό ατομάκι, δεν ξέρω. Μου βγάζει καλό άτομο.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Χορεύει ένα ζεμπεκικό.
0: Χαρίζει πολύ χορευταρούδικο.
1: Χορευταρούδικο, ναι, είναι Έλληνο χορευταρούδικο.
0: Ναι, θέλει να ανέβει στην τάβλα. Καλά.
1: Καλά, δεν θέλει να ανέβει και στην τάβλα. Κάτσε και
0: καλά, δεν είχα τον είχα δει εγώ στο Ηρώδιο με τον Αργυρό. Που είχε πάρει το μαντίλι και έκανε ελευθερό και σηκώθηκε πάνω και κοπανιόταν και είχε τα μαντίλι. Αμέ! Καθόταν μπροστά.
1: Μη μου απομυθοποιήσει το πριγκυπικό.
0: Ήταν ο Παύλο με τον Νικόλα. Ο Νικόλα στείλει άλατο τίποτα.
1: Έλα.
0: Δεν κούνησε βλέφαρο.
1: Που παλιά ο Νικόλα ήταν.
0: Έχει
1: βαρύνει.
0: Και ο Παύλο παίρνει, είχε δύο μαντίλια, τα έβγαλε και τα χόρευε και τα έκανε γύρω-γύρω. Μαζί μόνο τον κόσμο. Μόνο που δεν ανέβηκε πάνω στην πίστα να κάνει και τέτοια. Να το κούσουμε και παλαμάκια.
1: Έλα και εσύ.
0: Με στερή χαρά ήταν, σου λέω.
1: Ναι.
0: Που τραγούδησε ο
1: Γιώργος. Πώς πέρασε η μέρα σου, πόσοι.
0: Τι θες.
1: Όλα λίγο με κολοσφιξούρα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι. Είναι λίγο τα ζώα μου αργά ένα πράγμα.
0: Είναι όλοι καταρχήν δεν συνεννοείσαι, αλλά εντάξει μωρέ, δεν πειράζει.
1: Άρχισαν τα ανάδρομα.
0: Όχι ακόμα. Το εργοντήσιον, παιδιά, το εργοντήσιον.
1: Τι έγινε, το
0: εργοντήσιον σήμερα.
1: Παιδί μου, το εργοντήσιον θέλει ετήσιο έλεγχο.
0: Του κάνω καλέ ετήσιο έλεγχο, αλλά είναι και 10 ετών. Λοιπόν,
1: έχει
0: έκανε.
1: 10 ετών έχει σέρβις.
0: Κάνει λοιπόν.
1: Ναι, έχει εγγύηση.
0: Δούλευε
1: δεν έχει.
0: Τέλεια. 10 χρόνια εγγύηση, τι είναι, ρε παιδιά, 10 χρόνια εγγύηση. Αυτό το air condition δούλευε τέλεια. Και στη ζέστη, βγάζει και τρομερή ζέστη. Πολύ ωραία. Γιατί τώρα το air condition δεν έχουν καλή ζέστη, κατά τη γνώμη μου. Αυτό βγάζει τρομερή ζέστη. Και πολύ ωραίο κρύο. Το άναψα λοιπόν, του έκανα τα εγγένεια προχθές. Και έκανε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Και στην αρχή λέω, τι κάνουνε, φτιάχνουνε κάτι απέναντι. Και τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις ψυχτικό. Πάρα πολύ δύσκολο. Βρήκα όμως ένα στη Γλυφάδα που είχε και πολύ καλά reviews. Ψάχναμε reviews πια. Αυτά τα οποία τον κύριο είδε, όχι. Είμαι με reviews και θα έρθει το απόγευμα ο κύριος Θωμάς. Δεν τον ξέρω, έτσι τον λένε. Μεταξύ 7 με 8 και τον περιμένω με τα βαΐο κλάδο και περικοκλάδο. Πάω να σηκώσω και κανένα φράγκο και θα προβλέπω γδάρσιμο και να το δει, να πει τι έχει.
1: Oh.
0: Ναι, φοβάμαι ότι έχει κάτι. Έχει, είναι μέσα στα, έχει ξεβιδωθεί κάτι. Και κάνει γκλάνγκα γκλουγκά. Κάνει τρίλια. Είναι λε και μέσα καράβι.
1: Α.
0: Κάνει κάτι σαν να συστολές, διαστολές. Νομίζω θα γεννήσει, ότι θα βγάλει ερκοντισιονάκι. Είναι, ναι. Αλλά βγάζει
1: άντε,
0: κρύο.
1: Άντε, με ένα πόνο, βρε!
0: Αλλά βγάζει κρύο αέρα τέλεια, δεν έχει πρόβλημα.
1: Πάμε
0: τέτοιο.
1: Σε break ή το έχετε ρίξει.
0: Έχουμε
1: break.
0: Ρίξει και break από όλα.
1: Α, μέχρι τώρα
0: έχουμε βάλει όλη τη δισκογραφία.
1: Δεν έχουμε ρίξει.
0: Α, δεν έχουμε ρίξει.
1: Θες να πάμε πρώτα σε τραγούδι.
0: Να πάμε, τι θες.
1: Ένα τραγούδι έχετε βάλει.
0: Τα σου έλεγα τώρα.
1: Τι.
0: Έχουμε βάλει όλη τη δισκογραφία.
1: Ωραία, πάμε σε break τότε.
0: Άντε πάμε.

0: Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
21: Ρωμαίος
22: Γιουλιέτα
21: από του Μπόστ Τιμπένα.
22: Έργο παλιό,
21: ασύγχρονο,
22: που αφορά και σένα.
21: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
22: Ρωμαίος Σακελαρίου.
21: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
22: Σε ρόλο παραμάνας,
21: χωρίς καμιά ντροπή,
22: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
21: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
22: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
21: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
22: Τρεχάτε για να δείτε.
23: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
24: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Από 17 έως 28 Ιουνίου.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Έλα η Κίμπερλι, το Κιμπερλάκι, ετοιμάστε για να βαφτίσει του αρχηρού τον μπιμπέ.
27: Α, θα γίνει και η νονά.
26: Νουνά.
27: Η νονά, η νονά.
26: Η νονά, νουνά. Λοιπόν, αγοράζει παπουτσινιά. Αγοράζει παντοφλίδια.
27: Έτσι θα τη βγάλει με παπουτσινιά.
26: Εντάξει, παίρνουν τα βαφτιστικά, παίρνουν παπουτσάκια.
27: Βέβαια, τι παπουτσάκια θα είναι. Δεν θα είναι παπουτσάκια ό,τι να είναι.
26: Θα είναι brand name.
27: Δεν θα είναι κινέζικο από τέμου.
26: Έλα βρε τώρα, νόνα με κινέζικο.
27: Αυτό λέω, θα είναι λέω παπουτσάκι το οποίο θα είναι υπογραφή. Θα είναι κανένα γκούτσι, κανένα τέτοιο.
26: Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της κινήτου ζωής

0: τι εργαλεία.
1: Εντάξει, όχι κατσαβίδια. Υπάρχουν, λέει, κάποιες μέλισσες οι οποίες είναι σε θέση να μετακυρίσουν ένα μικρό μπαλάκι από φελιζόλ για να σκαρφαλώσουν πάνω του και να φτάσουν σε μια πηγή τροβής που βρισκόταν εκτός της άμεσης εμβέλειάς του.
0: Πρέπει να είναι από τα πιο έξυπνα ζώα οι μέλισσες.
1: Πώς ανεβαίνω εγώ στον πάγκο να πιάσω ένα ποτήρι. Αυτή σκαρφαλώνει, σου λέει, στο φελιζόλ.
0: Τι είναι αυτή η μέλισσα, κομμανέτσι.
1: Ναι, και να πιάσει, ναι, για να φτάσει μια τροφή που δεν μπορούσε να φτάσει αλλιώς.
0: Έχεις δει κάτι μέλισσες που δεν ξέρω αν είναι μέλισσες, παιδιά. Είναι αυτή. Είναι ζωήφια, αλλά είναι σαν μέλισσα χοντρή η οποία πετάει γύρω από λουλούδια. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ο μπαμπουράς.
0: Ναι, τι είναι μέλισσα, είναι.
1: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσουν τα National Geographic, δεν έχω φτάσει σε τέτοια σημεία. Λοιπόν, η μέλισσα χρησιμοποιεί φελιζόλ
0: για να φτάσει
1: μια τροφή που δεν μπορεί να τη φτάσει αλλιώς. Ο χιμπατζής, λέει, κασόνια για να πιάσει μπανάνες.
0: Ναι.
1: Όλοι προσπαθούν, όλοι προσπαθούν να ανέβουν για να φτάσουν κάτι, από ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Αχ, ξέρω κάποιες κυρίες που χρησιμοποιούν οτιδήποτε για να αναρριχηθούν και αυτές ψηλά. Είναι επίσης ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
1: Ναι. Πώς η εφηβεία, λέει, μπορεί να χωρέσει ένα μικροσκοπικό εγκέφαλο. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αφού λένε ότι έχουν οργανωμένες κοινωνίες.
1: Όχι, λένε, έχουν.
0: Έχουν οργανωμένες κοινωνίες, έχουν βασίλισσα την οποία τις σέβονται. Βέβαια, μετά νομίζω ότι στέλνουν για. Κάτι δεν γίνεται. Δεν είναι τέλος λήξης.
1: Έχουν μια βασίλισσα και ζορίζονται για αυτήν.
0: Ζορίζονται.
1: Δεν ξέρω, δεν τις έχω ρωτήσει.
0: Είναι εργατάκια. Συνέντευξη,
1: αλλά έχουν βασίλισσα και.
0: Ναι, αλλά κάτι κάνει η βασίλισσα μετά και χαιρετάει τα πλήθη. Βγάζει την κορώνα και πέφτει από τον μπαλκόνι κάτω.
1: Με συνέλησες.
0: Ναι.
1: Απεθαίνει. Δεν νομίζω.
0: Κάτι γίνεται. Όχι.
1: Όχι. Απλά γεννάει αυγά, αυτή η αβέρτα. Η μέλισσα. Και
0: μία είναι η μόνη.
1: Ναι. Είναι η μόνη που λέει που με πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα.
0: Οι άλλες.
1: Και την
0: ταΐζουν
1: με βασιλικό πολτό. Που τις χαρίζουν οι άλλες μέλισσες.
0: Ναι.
1: Φτιάχνουν το βασιλικό πολτό να ταΐζουν την βασίλισσα.
0: Κυφίνας μου φαίνεται.
1: Εντάξει,
0: η βασίλισσα.
1: Γεννάει όμως, ρε παιδί μου, σου λέει ότι κάνει αυγά. Να, κάτσε να σου πω 2.000 με 2.500 αυγά.
0: Κάθε πότε.
1: Να, όχι, πεθαίνει από γυρατιά.
0: Α. Παίρνει σύνταξη, δηλαδή.
1: Ναι, ή γερνάει, αρρωστήσει, πεθάνει, λέει. Φτιάχνουν νέα βασίλισσα από τις προνύμφες. Δεν την σκοτώνουν αυτή τη βασίλισσα. Δεν υπάρχει επανάσταση.
0: Και πού μένει, πού είναι το βασιλικό τατόι.
1: Τι εννοείς.
0: Το μελίσικο.
1: Στις Κυψέλες. Αλλά είναι
0: αυτή
1: οργανωμένη
0: μαζί κοινωνία. Με τις άλλες.
1: Όπως και τα μερμήγκια είναι πολύ οργανωμένη. Καλά, παιδί μου, άμα δεις ντοκιμαντέρ πώς φτιάχνουν στοές. Και τις φωλιές τους είναι συγκλονιστικό. Φτιάχνουν μια ολόκληρη πόλη.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ κάτσε και βλέπεις ντοκιμαντέρ και παρατηρείς το μερμηγκάκι που προχωράει αργά-αργά. Με αυτό το νευρικό σύστημα που δεν σ' αρέσει, που ακούς την καμπάνα, ας πούμε, και λες φτάνει.
1: Η καμπάνα, όταν βαράει, τα έχουμε ξαναπεί δυνατά και τέτοια, και πολλή ώρα, είναι η χορύπανση. Το μερμηγκάκι τι να με πειράξει το καημένο, που μαζεύει την τροφή του για το χειμώνα.
0: Πάντως υπάρχουν μυρμήγκια και μυρμήγκια. Έχεις δει τα μυρμήγκια της Ερήμου που είναι τεράστια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουν και αυτά. Πώς δεν μπορούν να ζήσουν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άμμος κάτω. Αλλά όλα έχουν κοινωνίες. Εμένα μου αρέσουν κάτι μικρά. Μ' αρέσουν. Προτιμώ κάτι μικρά ξανθούλικα. Αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Δεν έχω καιρό να έρθουν μυρμήγκια στο μπαλκόνι μου, γιατί θυμάμαι ότι μαζευόντουσαν.
0: Λοιπόν, για το διαγωνισμό είπες.
1: Βεβαίως, ξαναπες.
0: Λοιπόν, συμμετοχή στο τηλεφωνικό κέντρο 211. 10-80-880 θα γίνει η κλήρωση, παιδιά. Σήμερα Hellenic Seaways με την Hellenic Seaways. Όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Λοιπόν, καθημερινά δρομολόγια για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Εμείς δίνουμε για Πόρο, για το πανέμορφο νησί Hellenic Seaways. Μπήκες! Έφτασες, για τηλεφωνήστε τώρα. Και όταν λέμε τώρα, εννοούμε τώρα στο 211-10-80-880. 5 παρά 5 θα ξέρουμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Λοιπόν, τι δίνουμε. Δίνουμε με επιστροφή για 2 άτομα, παιδιά. Έλα να πάμε στο νησί. Αγκαλιά εγώ και εσύ.
1: Έγινε χαμός με τον Τραμπ που είχε πάει, λέει, στους αγώνες στους τελικούς του NBA. Και βίντεο το δείχνει που αποκοιμήθηκε. Εντάξει, παιδιά, τον πήρε ο ύπνος. Αυτό έχει κάνει τόσα και τόσα. Αυτό μας πείραξε.
0: Έλαντε.
1: Τον πήρε, λέει, ο ύπνος. Εντάξει, βέβαια. Και όργανα.

0: Άφουν από κάτω τόσους σημαντικούς αγώνες παρέπλου. Σιγάρε, παιδιά, εντάξει.
1: Συγγνώμη, δεν σου έχει τύχει. Δεν σου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Εμένα με παίρνει, πιάνει πια ο Ήπειρος παντού. Παντού, παιδιά, παντού.
0: Είναι εντάξει τώρα. Δεν είναι τρομερό ότι αποκοιμήθηκε. Ήταν εκεί στις σουίτες που έχουν, εννοείται τι θα ήταν, για να δει τον αγώνα, λέει. Και το αποκοιμάται, λέει, και έχει. Αλλά είναι, δεν είναι η πρώτη φορά, λέει, που τον παίρνει ο Ήπειρος σε δημόσιες εμφανίσεις. Μην τρως πριν. Να μην τρώτε πριν, παιδιά. Στις δημόσιες εμφανίσεις, γιατί βαραίνεις.

0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
13: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
12: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
13: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
12: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
14: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
16: Χαμογελώ μέσα τους!
17: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
18: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Τι θα φάμε σήμερα?
20: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
19: Δηλαδή?
20: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
19: Τι έχει το μενού?
20: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
19: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
20: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
20: Έτοιμο.
19: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
20: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
19: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
20: Αγίου Νικολάου 6.
19: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
20: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη.
0: αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
22: Πανουράκης. 2000 FM.

0: ώρα είναι 4 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Και έκανες.
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις. Σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
14: Έλα μου, εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
13: Ναι, τώρα.
14: Από τώρα, το ένα μάτι.
13: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπάκι, βρέκε. Είναι σκατουλήθρες έτσι high class.
14: Δεν πρόλαβε.
13: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και λοιπά.
14: Αυτό είναι στο, δεν είναι σε εμάς, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
13: Και μετά που πάει αυτό? Μένει στον Άνυμο.
14: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει σύννεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάτα.
13: Έμεινε άφραγγη, λέει.
14: Είναι άφραγγη, βρε. Η σουπέτ δεν έχει βρε στον ήλιο μοίρα, δεν έχει να φάει μία κονσέρβα, ρε τσιτσί.
13: Περίμενε να πούμε ότι η σουπέτ
14: ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη γάτα
13: του Καρλ
14: Αγγελφέτη που τη είχε αφήσει η κληρονομιά.
13: Τι έγινε, παιδιά, τη είχε αφήσει μία τρελή
14: κληρονομιά. Ο νόμος λέει, δεν λέει. Παναγία μου, πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να δίνει την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
13: Τι εννοείς? Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές, γιατί δεν.
14: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, του έχει μείνει γάτα. Του έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλ Λάγκερφελντ πάρα πολύ και ήταν συγκινημένοι. Τον τι καλό άνθρωπο και μιλό σου ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, χαρά, ταΐζουνε χαβιάρια τη γάτα.
13: Αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
14: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές, πάνε τα ταξίδια, πάνε τα σπα, πάνε εκείνα, πάνε τα άλλα.
13: Καλά, δεν το πιστεύω.
14: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
13: Συγγνώμη, δηλαδή.
14: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
13: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένο το άφησε στη σουπέ, τι είπα να πει δεν.
14: Τι να σου πω.
13: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του την κληρονομιά κλπ.
14: Βγήκε η Φρανσουά Κασό και είπε: θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του Κάρλ τηρούνται σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ότι δεν προκύψει. Αλλά εμείς, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα, αν είτε συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, ατύχησε.
13: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
14: Κοίτα, άκου τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά.
13: Συλλούθια.
14: Θα είχα πάρει το Van Cleef, αν το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλεκτική.
13: Έλα, μπορεί, τι τρώει το γατάκι, μπορεί. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
14: Αυτό μπορεί να τρώει 3 φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένα μισθός. Σε ποιότητα.
13: Του λες,
14: καλά, πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
13: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
14: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
13: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
14: Δεν πειράζει.
13: Τη έχει φύγει η μαγιά τώρα.
14: Τώρα πάνε αυτά. Αφού τώρα ακόμα παραπάνω είναι καλά.
13: Χαμηλά.
14: Το ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό, την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί της, εντάξει, τα τέλος, τι άλλο να κάνουν. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει έτσι σουπέτ. Ένα μοντέλο, λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καρλ, μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μου κρατήσεις τη γάτα μου.
13: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
14: γυναίκα,
13: με τον
14: Καρλ? Γυναίκα ήταν. Και του είπε, εντάξει, με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ, λέει, με τη γάτα. Θα έλεπε η κοπέλα μια εβδομάδα. Που την έπεισε τελικά, λέει, να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
13: Με το ασημείωτο, ο Τσιγκούνης.
14: Δεν ξέρω, μωρέ, πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
13: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι. ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
14: Ευτυχώς.
13: Δηλαδή είχε περιθέρεο καρτιέ.
14: Ναι.
13: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
14: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
13: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
14: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω την κδίσανε τη γάτα. Την πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
13: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
14: Αν είπα εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
13: Ντροπή τώρα, ντροπή πια.
14: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
13: Τι.
14: Και θα το βάλα μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτα.
13: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
14: Ναι, τότε στη Ζούλα.
13: Τι στη Ζούλα.
14: Έλα, είναι που πάψε ο παππούς μου.
13: Θα έλεγε.
14: Πριν πολλά χρόνια.
13: Αυτό θα έλεγε.
14: Ναι.
13: Ε?
14: Ναι.
13: Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
14: Αυτό θα κάνει. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα, θα μας τρελάνεις, λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνεις δηλώσεις ότι τέλειωσε με το σεξ. Από την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά ρε παιδί μου ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα δεν και καλά. Παρεμπιπτόντως μια χαρά σε ξάλα πέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
13: Να.
14: Βέβαια εντάξει.
13: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
14: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνίπες, οι κατσαρίδες, γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπιση.
13: Έλα τώρα Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή, δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
14: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
13: Έλα βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
14: Για ένα καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
13: Πώς μας είπε, λέει.
14: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
13: Καντιλανάφτρες.
14: Ναι.
13: Μάλιστα.
14: Αυτά.
13: Να. Θέλεις να πεις κάτι, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
14: Να μπούμε.
13: Για να δούμε το Ελενάκι τι θα μας πει αυτή τη βροχερή μέρα.
14: Το ξέρουμε όλοι. Ναι, οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό, ούτε θα πάω τέτοιο. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
1: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
0: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
1: Πότε, παιδί μου, ας τώρα έβρεξε εκεί χθες.
0: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
1: Ωραία, δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά του, πάει λίγο τη μονοτονία να σεισμούλησε.
0: Αρκεί
1: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Είσαι καλά, παιδάκι μου.
1: Γιατί?
0: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνε κάτι αρχείο.
1: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
0: Που είχαν εξοχικό.
1: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
0: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
1: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
0: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
1: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε.
0: Κακοφάνηκε.
1: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
0: Όταν περνάνε στο σχολείο για βόμβα.
1: Δεν μας αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να δεν πάμε για καφέ.
0: Αν δεν τηλεφωνούσε.
2: 2000 FM.
0: Σε έχω ικανή.
1: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
0: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια?
1: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
0: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια, κάποιοι που δεν θέλουν να δικάσει, μένουν και
1: μας είχε περάσει ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα, που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγώνισμα την επόμενη.
0: Και.
1: Να μην να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή, θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
0: Και τι έγινε.
1: Δεν πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
0: Την πήγατε.
1: Όχι, εγώ την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι την επιτρέπει.
0: Καλά, και
1: δεν
0: μπορούσε να πα σε διαγωνισμά.
1: Τι.
0: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
1: Δεν πήγα στην τάξη.
0: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγώνισμα.
1: Ναι,
0: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει.
1: Δεν επιτρέπεται. Όταν πήγα, την έβγαλα στο γιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτωσα. Το τώρα ψάμε μετά, μην την γλίτωσα. Μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Ναι. Με κάθεται σε μία έφυση και μου γράφε τώρα.
0: Αντέγραφε.
1: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι την γράφαμε.
0: Πώ?
1: Όπω μπορούσε ο καθένα.
0: Δηλαδή.
1: Μόλι με δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
0: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
1: Χώραγαν οι τέτοιοι στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
0: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε.
1: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
0: Ναι, και το γυρνά.
1: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
0: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, αλλά άκου. Κατά κοινό, όταν κάναμε το διαγώνισμα, ήξερε τα χούνια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγε και ερχόταν σαν τον διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
0: Και δεν τον ένοιαζε.
1: Και δεν ασχολιόταν καθόλου. Εκεί πέρα πέρναμε όλοι 20. Μα τα θεοί. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν νησασμένη. Κάτσε ένα παιδάκι μου. Χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
0: Τι καθηγητριά, σε τι μάθημα?
1: Ιστορία νομίζω.
0: Εντάξει, ιστορία.
1: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκωθήκαμε το μάθημα.
0: Τι κάνατε?
1: Το σηκωθήκαμε το μάθημα έτσι που έκανε σαν τρελή.
0: Παπαγαλία, παιδιά. Η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
1: Δεν θα έπρεπε όμως. Δηλαδή, μπορείς να την, επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Θρησκευτικά.
1: Ήταν τέλεια.
0: Ε?
1: Γιατί θρησκευτικά τον είχαμε στο γυμνάσιο, ειδικά. Ήταν τέλεια, γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
0: Μαθηματικά.
1: Χαλιά.
0: Χημεία.
1: Χημεία, ωραία. Είχαμε ότι ήταν ωραίος ο χημικός.
0: Αυτό σου έβγαλε.
1: Πολύ ωραίος ο χημικός.
0: Φυσική.
1: Κούκλος. Και αυτός ήταν νόστιμος.
0: Λογοτεχνία.
1: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν. Λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
0: Γυμναστική.
1: Γυμναστική ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμήνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Τέγγ. Η γυμναστική ήταν ωραία.
0: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι?
1: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
0: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν, κυρία Καραμιχάλη.
1: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
0: Μπορεί να από την κοτσίδα.
1: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
0: Ναι, τι έκανε δηλαδή?
1: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη τη έβρε, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά τη μπροστινή.
0: Αυτό το κακόμερο. είναι bullying αυτό.
1: Από το pullover. Σιγά μου το bullying, έβαζα χνουδάκια.
0: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
1: Ω, χνουδάκια. Όχι, θα έλεγα, παιδιά, μην μου βάζετε χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγε, δεν στο είπε ποτέ, μην μου βάζει χνουδάκια.
1: Όχι, ψάχνει να βλέπω που είναι.
0: Α.
1: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει bullying ποτέ. Αλλά ότι είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά και ένα τμήμα που.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμω να βάζει τα χνουδάκια.
1: Εντάξει, μου αρέσει, κάθε έκανα τη δουλειά. Τι είχα βάλει δύο αυτέ φορέ από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια, τι τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίε κοτσίδε. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
0: Και έψαχνε η κακομοίρα.
1: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
0: Την έκανε λίγο.
1: Αλλά είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
1: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι ότι η κακομοίρα ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμα. Και θέλαμε όλοι. Κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμασταν ποιος θα γράψει πρώτο, γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία γιατί να μας ζωγραφίσει.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά, tele.gr, τι είδατε ότι ως φρηστή.
1: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
0: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνη. Ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
0: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
1: Σιγά μωρέ, τα
0: χνουδάκια στην ψυχούλα της. Η μαμά σου το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα καλά, στα άλλα παιδάκια.
1: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα την κοπή το κοριτσάκι.

0: χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω.
0: Να χορέψει.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνει σε αυτέ τι δίσκο που είναι το βινίλιο κλπ.
0: Παιδιά μαζεύουν κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Α, ωραία! Τι!
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πόσο έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες: πω, παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: είναι,
1: πάει.
0: Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν
0: και μας βλέπουν
1: κάτι.
0: Και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει, δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μην κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει, δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το αποζητώ. Να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερί.
0: Τι εννοείς?
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το λέτε και έκανα το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέντσε τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω?
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί
0: καλά
1: ήταν γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγαν τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχραχρούχραχα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και?
1: Τι και?
0: Τα είδες λίγο...
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η βιοξενομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναικεία ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναικεία ντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το... Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize?
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize,
1: είναι
0: τα
1: πολύ
0: μικίνη.
1: Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά.
1: Ναι.
0: Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιο άντρα δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι τη. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο με... site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρβαρή.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με τον μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέννις. Να σκάσει
1: από τον μποξεράκι του Brad Pitt.
0: Να σου πω, ασχήμινο ο Brad Pitt.
1: Το
0: από μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν το
0: ναι,
1: τζεμπέτο
0: ναι, ναι.
1: Είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν
1: Καρός. Τι πάθει αυτός τώρα, αυτός έχει πάθει τώρα. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερο.
0: Έχει, έχει κάνει lifting.
1: Έχει κάνει
0: ολική επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στο είπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Και έχει ξαφνικά που έχει αλλάξει και μούρι.
0: Ναι. Έχει, είναι. Και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπούκλα, όχι αστεία. Έλεγε Πρίσλεϊ φάση.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το τραγούδι?
1: Για βάλτο μας,
0: βάλτο.
1: Μπορείς να μας το πεις.
0: Τη
1: σβήση όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα.
1: Καλά,
0: για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα, τίτλος, περίμενε το βρω.
0: Αναβίση. Βάλε αναβίση, αναβίση.
1: Όλα για όλα λέγεται κι όμως.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβίση στο Ολυμπιακό στάδιο. Για περάστε, για περάστε, δοκιμάστε και θα το
1: βάλετε. Κάτσε πριν το βάλει να μπω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και να πω πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλέξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
0: Τι ωραία που τα λες.
1: Καλέ όνειρο.

0: Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Μαζί ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
11: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
12: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
11: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
12: Θερινό θέατρο Λαμπέτ, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
13: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Πες να ακούσω.
18: Νέα σειρά λέει έρχεται στο Sky. Δεν του τι... Ανδρέα Γεωργίου που γενικά είναι καλές σειρές του.
17: Πολύ ωραία.
18: Μπλε ώρες.
17: Πώς λέγεται?
18: Μπλε ώρες.
17: Μπλε ώρες. Ναι. Άλλο πράγμα ξέρω μπλε.
18: Και εγώ άλλο πράγμα ξέρω. Αλλά τώρα είναι και οι ώρες μπλε.
17: Μάλιστα.
18: Λοιπόν, η Κατερίνα καινούριου είπε ότι κοιτάζοντας τον άντρα μου και την κόρη μου που μοιάζει τόσο πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμη πιο πολύ.
17: Λόγω τη κόρη τη τον εγωτεύεται.
18: Μοιάζει λέει του μπαμπά τη, οπότε τον εγωτεύεται ακόμη πιο πολύ γιατί μοιάζει του μπαμπά τη.
17: Πάντω και ίδια όμορφο κορίτσι είναι.
18: Αβ' αυτό και χωρί όλα αυτά που βάζει πάνω τη.
17: Τα φτιασίδια.
18: Ναι.
17: Λοιπόν. Τι θα γίνει με το διαγωνισμό?
18: Ναι, παιδιά, πρέπει να βγάλουμε τον νικητή να πούμε.
17: Έλα ο νικητής να έρθει από το διπλανό department.
18: Τι ωραία κορίτσι. Μ' αρέσει η Κατερίνα Λιόλιο εμένα, σαν κορίτσι, πολύ.
17: Ναι, αλλά δεν ξέρω, κάτι την έχει βρει.
18: Τι την έχει βρει, μωρ, τι θες, πες καλή κουβέντα. Τι.
17: Κακογουστίαση.
18: Εμένα μου αρέσει. Εμένα μ' αρέσει όπως δίνεται.
17: Είναι σαν να. Έρχεται η.
18: Εμένα μου αρέσει όπως δίνεται η Κατερίνα Λιόλιο, παιδιά.
17: Καλώς το κορίτσι μας! Έφερε τον νικητή. Και η νικήτρια είναι.
18: Κουάτα, γράψτε εδώ.
19: Κουάτα, Εύα.
18: Εύα Κουάτα.
17: Κουάτα.
18: Η Κουάτα.
17: Πόθεν κρατάει σκούφια τη.
18: Δεν ξέρω, η Εύα όμως. Η Εύα Κουάτα, η Κουάτα. Περίεργο επίθετο, ε.
17: Ναι.
18: Κέρδισε και θα πάει στον πόρο. Με φίλη της, με τον αγαπημένο της, με όποιον θέλει, όποτε θέλει. Αλέ ρετούρ.
17: Και παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος. Ο πόρος είναι.
18: Υπέροχος είναι.
17: Τέλειος είναι, κοντινός προορισμός και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησάκι. Να πάτε στο Λεμονοδότσο κλπ. Και να δείτε και την καλερί. Les Citron. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
18: Θα βάλουμε απουσίες.
17: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι σας. Αποχαιρετούμε με αναβίση απόλυτη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 9 Ιουνίου. Θα τονίζω ξανά γιατί κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Το Οφείο φέτος έχει μια νέα φιλοσοφία, έχει απλωθεί σε τρεις περιφέρειες, στην Αττική, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Με την Αρκαδία να επιστρέφει στο προσκήνιο του αγώνα μετά από πολύ καιρό. Γι' αυτό το λόγο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, βρίσκεται σήμερα ο κύριος Κώστας Γιούμης. Είναι ο Δήμαρχος Τρίπολης, τον οποίο καλωσορίζω στα παραπολιτικά. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλησπέρα, κύριε Κιούση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ακριβώς όπως το λέτε, μετά από πολλές δεκαετίες, επιστρέφει στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στο Δήμο Τρίπολης, στο Ράλι Ακρόπολης.
2: Πώς εξελίσσεται η προετοιμασία για τον εθνικό μας αγώνα και κυρίως τι περιμένετε να αφήσει αυτή η διοργάνωση στην Τρίπολη, κύριε Τζιούμη?
3: Καταρχάς να ενημερώσουμε έτσι τους ακροατές σας. Στο Δήμο Τρίπολης υπάρχουν δύο ειδικές διαδρομές, μία στο Μέναλο και μία στις Κηρύττρες, σε δύο εκπληκτικής ομορφιάς βουνά της Ελλάδας, της χώρας μας. Η μία διαδρομή θα γίνει δύο φορές, οπότε θα γίνουν τρεις διαδρομές στο Δήμο Τρίπολης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Η προετοιμασία εξελίσσεται ομαλά. Είμαστε σε συνεργασία καθημερινή με την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα, με τη Motorsport Ελλάς, και ό,τι έχει ζητηθεί από την πλευρά του Δήμου, από την εταιρεία, έχουμε ανταποκριθεί και θα είμαστε την μέρα του αγώνα, θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Τώρα, όσον αφορά τη σημασία του γεγονότος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το Ράλι Ακρόπολης είναι ένα γεγονός αθλητικό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με παγκόσμια προβολή και εμβέλεια. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που το παρακολουθούν τηλεοπτικά, πέρα από τους θεατές που είναι σε κάποιο αγώνα, είναι και εκατομμύρια οι τηλεθεατές. Σωστά. Οπότε για μια περιοχή σαν τη δική μας, το ότι θα δουν την περιοχή μας, τις φυσικές ομορφιές της περιοχής μας, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό και δίνει μια υπεραξία στην περιοχή. Γι' αυτό και μόνο το λόγο η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη την έλευση του αγώνα, του εθνικού μας αγώνα, όπως είπατε, και ευελπιστούμε ότι θα εξελιχθεί ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα και με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας.
2: Είναι προφανές ότι ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός για το τουριστικό προϊόν της περιοχής και την προβολή της Τρίπολης. Αναρωτιέμαι, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν δει η Ράλι Ακρόπολης εδώ και πολλά χρόνια εκεί, πώς αντιδρούν τώρα στην έλευσή του?
3: Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό ή του αρέσει να παρακολουθεί μηχανοκίνητο αθλητισμό, και νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και οι θεατές στα σημεία των ειδικών διαδρομών θα είναι πάρα πολλοί. Όχι μόνο από την Αρκαδία, αλλά πιστεύω και από την Πελοπόννησο και από την Ελλάδα.
2: Κύριε Δήμαρχε, συνηθίζουμε να λέμε ότι τέτοια κομβικά γεγονότα όπως το Eco Rally Ακρόπολης αφήνουν πολύ ισχυρό, έντονο αποτύπωμα στις περιοχές από τις οποίες περνούν. Σε εσάς τι άλλαξε εξαιτίας της έλευσης του αγώνα?
3: Κοιτάξτε, δείτε, καταρχάς υπάρχει μια προσδοκία, αυτό που λέτε, ότι η περιοχή μας θα διαφημιστεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό δίνει σε όλους και στους εμπλεκόμενους, εμάς, το Δήμο, την Περιφέρεια που ασχολούμαστε με την προετοιμασία του αγώνα, έτσι μια ιδιαίτερη χαρά και μια ανυπομονησία, θα έλεγα, να γίνουν όλα τέλεια και να έρθει η μέρα του αγώνα και να εξελιχθούν όλα ομαλά. Πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία έχει καταλάβει ακριβώς την αξία και την προβολή που θα πάρει η περιοχή μας. Και αντιμετωπίζει ακριβώς με την ίδια ζέση και οι άνθρωποι με τους οποίους έτσι μιλούμε καθημερινά εδώ στην τοπική κοινωνία.
2: Και τελευταία χρηστική ερώτηση για σήμερα, καθώς ελπίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις επόμενες εβδομάδες. Αν επέλεγα τις ειδικές διαδρομές εκεί στην Αρκαδία ως επισκέπτης, θα μου λέγατε τι άλλο θα μπορούσα να δω γύρω ώστε να γεμίσω έτσι το Σαββατοκυριακό μου εποφελώς?
3: Κοιτάξτε,

0: καταρχάς να εντοπιστούμε στις περιοχές που γίνονται οι αγώνες. Είναι, όπως είπα, μία ειδική είναι στο Μέναλο, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο. Υπάρχουν, καταρχάς είναι εκπληκτικής ομορφιάς το δάσος, η περιοχή όλη. Έχει πολύ ωραία χωριά με πολύ ωραίο φαγητό γύρω-γύρω. Το Λεβίδι, την Αλωνίστα, ένα πάρα πολλά χωριά, τη Βιτίνα που είναι στο Δήμο Γορτινιές. Οπότε ένας πολίτης που θα επισκεφθεί την περιοχή μας μπορεί να κάνει τις βόλτες του. Τώρα από εκεί πέρα η ίδια η Τρίπολη έχει μουσεία, έχει χώρους διασκέδασης, έχει ιστορία, έχει πολιτισμό, πολλά πράγματα μπορεί να δει και να κάνει. Το ίδιο ισχύει και για το δάσος της Κυρίτιδας που είναι η άλλη ειδική που είναι...
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού.
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
16: Έχω
17: μετά θα πάνε
16: εξτασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε, φίλε.
17: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
0: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
1: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
0: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
23: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
23: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
23: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
23: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
23: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: Energizers! Νιώθω άνετα!
25: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
24: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
25: Χαμογελώ μέσα τους.
26: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
0: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
27: 2000.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: στα μπαζάρ. Και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Πιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέν 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
17: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
21: Τι βλέπω?
22: Εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.

0: κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπάρχει μία πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία.

0: έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
0: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Ε, πού θα πας?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είσαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Για όσους τώρα για πρώτη φορά έχετε συντονιστεί στη ραδιοφωνική μας συχνότητα και έχετε έρθει στη ραδιοφωνική μας παρέα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 22 730 88 80 89 78, και στο 2000fm.samos@gmail.com μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όσο και, όπως και μέσα της πλατφόρμας, μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην πολιτική σκηνή, στη λογική της πεπατημένης που έχει χαράξει και ακολουθεί από το 2019, γράφει ο δημοσιογράφης Δημήτρης Γκάτιος, όσον αφορά στη στρατηγική και την οπτική πέριξη των αλλαγών στην κυβερνητική ομάδα. Κινήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε πάντα για το μίνι ανασχηματισμό που έκανε. Η επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από τη Βοστόνη, εκεί που βρέθηκε το Σαββατοκύριακο για ιδιωτικούς λόγους, πυροδότησε την ανακοίνωση των στοχευμένων, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, αντικαταστάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη σεναριολογία γύρω από τα ονόματα να φουντώνει και να μην σταματά, ακόμα και όταν κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν να διαμηνύσουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει κατασταλάξει, με τις συζητήσεις να κρατούν το τέμπο στα γαλάζια δημόσια και ιδιωτικά πηγαδάκια που σχηματίζονταν το Σαββατοκύριακο, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να θέσει τέλος σε ψιθύρους και εκτιμήσεις που στην τελική μόνο εσωτερική περιδίνηση μπορούν να προσφέρουν. Και με βατήρα τη δεδομένη από την Πέμπτη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, ανακοίνωσε τις αποφάσεις του. Ίσως για πρώτη φορά στο διάβα της γαλάζιας διακυβέρνησης από τον Ιούλιο του 19, οι συζητήσεις που ακολουθούν τις αλλαγές στην ανθρωπογεωγραφία του Υπουργικού Συμβουλίου συμπορεύονται σε ανάλογο τέμπο με τις συζητήσεις που σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στα σενάρια μετακίνησης, αλλά τελικά παρέμειναν στη θέση τους. Σημείο αναφοράς σε αυτή την περίπτωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, τα σενάρια που τον ήθελαν να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των αρμοδιοτήτων του Κωνσταντίνου Κυρανάκη κυριαρχούσαν. Ωστόσο, από την όλη λογική της εξίσωσης έλειπε ένα άκρο σημαντικό κομμάτι, ο άγνωστος Χ, ένα πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, που θα διαδέχονταν τον νυν κυβερνητικό εκπρόσωπο και μάλιστα σε μια χρονική γέφυρα σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά στον ορίζοντα. Σταθμίζοντας όλες αυτές τις πτυχές, ο κύριος Μητσοτάκης με την άφηξή του στο Μέγαρο Μαξίμου είχε διαμορφώσει το πλάνο στη Σκακέρα. Ο κύριος Μαρινάκης παραμένει στην νευραλγική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς η θητεία του κρίνεται ως άκρος επιτυχημένη. Η επικοινωνιακή ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου συνεχίζει να πορεύεται αμετάβλητη ως προς τον πυρήνα των στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, και αυτό, σύμφωνα με κάποιες αναγνώσεις, μπορεί να δείχνει και ένα παράθυρο για εκλογικό ευνηδιασμό τους δύο πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Σύμφωνα με έτερες αναγνώσεις, αυτές που προέρχονται κυρίως από στελέχη που γνωρίζουν από πρώτο χέρι καταστάσεις, ο κύριος Μητσοτάκης κρατάει αναλύωτο την Ηρώδου Αττικού 19 σε αυτό το δύσκολο ντεμαράζ των επόμενων μηνών μέχρι την εθνική κάλπη που οι ίδιοι τοποθετούν το 2027. Πρόκειται για κάτι που είναι γραμμένο στην πέτρα, σαφώς όχι, καθώς το δικό τους διακριτικό ρόλο θα διαδραματίσουν βέβαια οι εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων εξελίξεις του θέρους. Προς το παρόν, γαλάζιοι παράγοντες επιμένουν με τις τελικές αποφάσεις του. Ο Πρωθυπουργός πρημοδότησε την πάγια οπτική του για πολιτική συνέχεια της κυβέρνησης, χωρίς ανατροπές στον πυρήνα της, αλλά με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στο παραγόμενο κυβερνητικό έργο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Και η επιλογή του, σύμφωνα με γαλάζιους παράγοντες, έρχεται σε συνέχεια τριών επιτυχημένων θητιών στις θέσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Η επιστημονική του κατάρτιση αποτελεί σημαντική προστιθέμενη αξία για χαρτοφυλάκιο των μεταφορών. Όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, οι τρεις αντικαταστάσεις και η μία προσθήκη, αυτή του Τάσου Χατζηβασιλείου, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητες στις ευρωπαϊκές υποθέσεις στο υπάρχον κυβερνητικό σχήμα, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρόκειται, λέει, για στοχευμένες επιλογές και όχι για ευρύτερο ανασχηματισμό. Ήταν περιορισμένες τοποθετήσεις και σημειακές παρεμβάσεις προκειμένου να καλυφθεί το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο μεταφορών από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο κόμμα και η θέση που άφησε κενή πίσω του στο περιβάλλοντος και ενέργειας ο Νίκος Ταγαράς, όπως και η ανάγκη για την προετοιμασία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία αναλαμβάνει η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Μην ξεχνάμε ότι εχθές είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, του κυρίου Ευθύμη Μπακογιάννη, τον οποίο τον γνωρίζουμε, ήταν και εδώ μεταξύ του αυτόν που ήρθε το διαβριμένο αυτό κλιμάκιο στην Σάμου, αν θυμόσαστε πέρυσι, 4 Ιουλίου πρέπει να ήταν, και έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στο Μουσείο Ίνου. Θα γίνει με το θέμα αποκατάστασης. Ήταν ένα μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο. Ο κύριος Ευθύμης, Υπουργείο Μεταφορών, από τους ανθρώπους, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, που συζητήσει εδώ με θέματα που έχουν να κάνει. Ο κρίθηκε καθώς ο κουνιάδος του είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Βέβαια, το ότι εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα είναι πολύ καλό. Αλλά το ότι πέφτουν κάποιοι από τα σύννεφα, ρε παιδιά, εδώ τώρα στη Σάμο μένουμε και εντάξει, όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, το ότι ανακαλύπτουμε και τελειώνουμε και αυτό, τέλος πάντων, καλύτερα αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Μη επικροτώντας ή οτιδήποτε μακριά από μένα, αλλά όλοι ξέρουμε πώς κινείται εδώ το σύστημα. Για πάμε να δούμε, γιατί έχουμε μεγάλη συζήτηση ανοίξει. Έχει μάλλον ανοίξει μεγάλη συζήτηση, γιατί εμείς γνωρίζαμε όλα τα χρόνια ότι γινόντουσαν κάποιες καταγγελίες στην Οδό Κεφαλοπούλου, στα μαγαζιά που είναι τα νυχτερινά, μετά τις 3 που δεν είχαν άδεια για μουσικά όργανα. Τώρα όμως, και πρέπει αυτό να το τονίσουμε, το τελευταίο μήνα, καταγράψουν παραβιάσεις στο όριο, στο επιτρεπόμενο όριο του ήχου, ήταν στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων. Δηλαδή, όπως βγαίνει και κάνει η αστυνομία αλκοτέστ, βγαίνει από μόνη της και κάνει έλεγχο στα μαγαζιά. Θα μου πείτε 11.30 ώρα? Κάνει έλεγχο 11.30 ώρα. Το θέμα είναι το εξής. Τι κάνουμε? Βγαίνουμε και λέμε όχι, δεν θέλουμε την αστυνομία να κάνει κανέναν έλεγχο, και ας είναι και πάνω από 80, εμείς είναι καλοκαίρι και θέλουμε να διασκεδάσουμε όπως το κάναμε τόσα χρόνια, γιατί ως προς αυτό δεν είναι. Έρχονται τα είπανε προχθές οι επαγγελματίες, οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν τα πανηγύρια, τι πρέπει λοιπόν και εμείς? Εκεί είναι επιτρεπτό πάνω από 80 και μέχρι τις 5 το πρωί, και δημιουργείται και ένα μεγάλο ζήτημα. Τι κάνουμε λοιπόν για όλα αυτά? Πώς πρέπει να κινηθούμε? Πώς πρέπει να κινηθούν οι σύλλογοι εστίασης, που κυρίως εκείνοι έχουν το θέμα? Τι να ζητήσουν? Υπάρχει λοιπόν μία πολύ στοχευμένη παρέμβαση από την πλευρά του αναπληρωτή περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, έχει μεγάλη σημασία αυτό, ο οποίος με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ζητά να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις και ως προς το ανώτατο όριο, αλλά και τους θερινούς ΜΠΑ. Πάμε όμως να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλτάκη, το οποίο πραγματικά έχει εγείρει πολλές αντιδράσεις και ανησυχία στο πώς θα κυλήσει οι επιχειρηματίες που περιμένουν τώρα 3 μήνες, 4 να δουλέψουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλτάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα αιτήματά σας να τα συζητήσουμε. Και ποιες
1: το, αίτημα,
0: είναι...
1: το αίτημα είναι ένα. Χρονιά. Στην οποία βλέπω ότι σύμφωνα με τους κανόνες της κρυστής διοίκησης, ενώ η διοίκηση, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. που είναι ευρέως γνωστό, να κάνει συστάσεις πρώτα πριν κάνει οποιαδήποτε σύλληψη, να προβαίνουμε σε συλλήψεις. Εδώ λοιπόν εγώ θέτω τα εξής νομικά ζητήματα, τα οποία εμπεριστατωμένα έχουν πάει και στον Υπουργό. Ζήτημα 1. Έχουμε την υγειονομική διάταξη του 85. Τα καταστήματα τα κρίνει σε κέντρα, μπορεί να είναι η μουσική, έχουμε και τα άρθρα, 37, 38 και 39 της υγειονομικής διάταξης του 85, που λέει ότι τα καταστήματα προσφοράς ποτών χωρίς φαγητό σε καθισμένους πελάτες κλπ. Αποτελούν μια άλλη κατηγορία καταστημάτων, τα οποία η μουσική πρέπει να είναι μέχρι τα 80 δεσιμπέλ. Υπάρχει μέσα στη υγειονομική διάταξη του 85 μια εξουσιοδοτική διάταξη σχετικά με το να επιβλέπουν οι αστυνομικές αρχές και να επιβάλλουν τις κυρώσεις εκεί που υπάρχουν. Αστυνομική διάταξη του 96 που λέει ποιες ώρες επιτρέπονται κλπ. Και με βάση αυτή τη διάταξη γίνονται οι συλλήψεις. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικό νομικό πλαίσιο. Δημιουργούνται εύλογα τα εξής ερωτηματικά. Ο επαγγελματίας φταίει αν ασκεί την δραστηριότητά του μέσα σε ένα οικισμό, σε μία κομμόπολη που έχει σπίτια γύρω? Όχι. Ο επιτηρευματίας σε μία περιοχή ευαίσθητη, νησιωτική, που επιβάλλεται κατά το Σύνταγμα να αντιμετωπίζεται ως νησιωτική περιοχή και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, όπως όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Δεν πρέπει να έχουμε ειδικότερες διατάξεις. Πρέπει να έχουμε ειδικότερες διατάξεις. Εάν, να πάμε λοιπόν τη μαρξιστική άποψη, που εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι να λειτουργήσουν τα καταστήματα, τι θα ήταν τα νησιά μας? Νεκροταφεία είναι για πάντα. Όποιος διαφωνεί με αυτά που λέω, να βγει στην εκπομπή να με αντικρούσει. Θα ήταν λοιπόν νεκροταφεία. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν τους φόρους τους. Και βέβαια πληρώνουν τους φόρους τους και το ΦΠΑ τους, πιστεύω εγώ, έτσι. Και
0: αδρά.
1: Το φόρο εισοδήματος.
0: Έτσι.
1: Και το φόρο εισοδήματος και το ΙΚΑΡΑ. Έχουμε μία παράμετρος που έχουν και εργαζόμενους, άρα αξίζουν περισσότερο σεβασμό. Και έχουμε λοιπόν κατά των επαγγελματιών τις εξής επιθέσεις. Πρώτον, η αστυνομία με τα αλκοτέστ. Εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής περίοδου κάνουν έλεγχο. Καλά κάνετε έλεγχο, που για μένα είναι πολύ ουσιώδης.
0: Εννοείται ότι είναι πολύ σωστό.
1: Είναι ουσιώδης. Άρα με αυτήν την καταστολική συμπεριφορά έχουμε κάποιες απώλειες εισοδήματος για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά εδώ το δικαιολογούμε.
0: Πανελλαδικά έχει μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ και μάλιστα κάποιοι στις μεγάλες πόλεις εφευρίσκουν άλλους τρόπους να νοικιάζουν ένα πούλμαν, να βγαίνουν παρέες. Έχουν συμμορφωθεί όμως ως προς αυτό. Και καλό είναι, γιατί είχαμε δει τόσα τροχαία δυστυχήματα.
1: Δεύτερο, εγώ δικαιολογώ την αστυνομία στην περίπτωση κατά την οποία κάνει τον τροχονομικό έλεγχο και δεν βρίσκει ασφάλεια και κίνησε το αυτόφορο. Γιατί τη δικαιολογώ? Γιατί το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι μπορεί να σκοτώσει κανέναν και ο οδηγός, ο ανασφάλιστος, θα καταστραφεί με τις αγωγές τις αστικές αν πάει στα δικαστήρια. Το δικαιολογώ απόλυτα. Εκεί, αν δεν έχει το μηχανάκι ασφάλεια. Τρίτον, απασχολεί εργαζόμενους. Απασχολεί. Τους βάζει ΙΚΑ. Τους βάζει. Το πληρώνει το ΙΚΑ. Το πληρώνει το ΙΚΑ. Παίρνει έσοδα στον ανάλογο κωδικό το κράτος. Παίρνει. Έχουμε εφόδους από το ΙΚΑ και πολλές φορές άδικους και πάμε στα δικαστήρια τους επιτηδευματίες, γιατί βρέθηκε μέσα στο μπαρ κάποιος άνθρωπος που έκριναν τα όργανα τα οποία έκαναν τον έλεγχο ότι είναι εργαζόμενος. Πάμε. Είναι θεμητό αυτό? Όχι. Να πάμε στη μαρξιστική άποψη να πάρουμε την αντίθετη. Αν αυτοί οι επιδευματίες απέλυαν το προσωπικό, τι θα έκανε η ελληνική πολιτεία? Όταν έχετε αντιρρήσει να με διακόψετε.
0: Τι θα έκανε? Σας ακούω προσεκτικά.
1: Τι θα έκανε η ελληνική πολιτεία? Η ελληνική πολιτεία θα βρισκόταν στη δυσάρεστη θέση να θέλει να έχει τα φορολογικά έσοδα, διότι υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που δικαιολογούνται, και είτε χρέος λέγεται αυτό, είτε μισθοί έρχονται αυτό, λέγεται αυτό, είτε οτιδήποτε. Άρα πρέπει να τελούν και οι επιτιδευματίες αυτές ένα καθεστώς χρηστής διοίκησης και καλή συμπεριφορά, ώστε τουλάχιστον να δουλέψουν πάνε. Δεν πάνε να πουλήσουν ναρκωτικά. Να δουλέψουν ή κάνουν μια παρατήρηση, κατέβασε
0: την ένταση του ήχου.
1: Την ένταση του ήχου, το στερεοφωνικό κλπ. Και μην τον πηγαίνεις αυτόφορο. Δεν είναι σωστό. Έχουμε περίπτωση που κινήθηκε η διαδικασία. Τα λέω σε εσάς για να τα μεταδώσετε και περιμένω απάντηση από την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης. Πήγε επιτιδευματίας για 81, τη συμπέλαινο είναι το όριο 80, το δικαστήριο. Και αθώθηκε φυσικά. Τώρα πείτε μου, τώρα είναι χρηστή διοίκηση? Το στοιχείο του λάθους του ηχομέτρου, το οποίο η μέτρησή του εντός του χώρου του καταστήματος πρέπει να γίνει σε διάφορες θέσεις από την πηγή εκπομπής του ήχου. Δεύτερον, το μηχάνημα για να τον πάρει με 81 decibel, αφού είσαι τόσο σίγουρος ότι ήταν 81 και παραβίασε τον νόμο. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Για να τον πάρει με 81 decibel, είσαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε το μηχάνημα στα όρια του στατιστικού λάθος? Όχι, δεν είσαι σίγουρος.
0: Απ' την άλλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, μου έχουν μεταφέρει οι επαγγελματίες, έχουν κάποια ένσταση ως προς τον τρόπο που μετρούν. Δηλαδή ότι θα πρέπει το όργανο να είναι με τον δεσιμπελόμετρο στο κέντρο του μαγαζιού και όχι δίπλα στο ηχείο.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Όχι μόνο αυτό, και στις γωνίες. Προσέξτε, η ηχοστάθμη α που λέει η διάταξη, την παίρνουμε και από τις γωνίες. Και την παίρνουμε και από ποιο άλλο σημείο? Και από το σημείο που είναι πλησιέστερη κατοικία. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι μόνο αυτό που σας είπα το οποίο είναι σωστό, αλλά συμπληρώνω εγώ σε αυτά που λένε. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία μία περιφέρεια που αναγκάζεται να πηγαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες και μη ευρωπαϊκές χώρες για να φέρνει κόσμο, να έχουν δουλειά επιτιδευματίες, να μπορούν να κρατήσουν το προσωπικό, να πληρώνουν τους φόρους τους οι επιτιδευματίες και να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Είναι επιχειρηματικός κίνδυνος. Είναι όπως είναι μεγάλες εταιρείες, έτσι είναι εμπορική δραστηριότητα και η πώληση φαγητού, ποτού κλπ. Έχει λοιπόν μια αξιοπρεπή ζωή. Να πηγαίνουμε Ρούσα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη πριν μερικούς μήνες και να ερχόμαστε εδώ να συλλαμβάνονται, να δημιουργούμε στον κόσμο που έρχεται μία αρνητική εντύπωση, ενώ μπορούμε να του κάνουμε μία σύσταση και να του πούμε σταμάτα τη μουσική για όνομα του Θεού, ενοχλείς. Και να πάμε σε ένα τόσο σκληρό μέτρο, το θεωρώ άδικο. Πρέπει να μάθουν, όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, δεν είναι μόνο ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί σωστά. Βασική αρχή του διοικητικού δικαίου που μας μάθανε στο Πανεπιστήμιο είναι ότι η διοίκηση πρέπει να ασκείται με χρηστότητα. Τι θα πει χρηστότητα? Έχει ορισμένα, όχι με απόλυτη αυστηρότητα, ούτε με απόλυτη χαλαρότητα. Πάμε λοιπόν στην υγειονομική διάταξη. Υπάρχει μια υγειονομική διάταξη η οποία είναι το 85 όπως σας είπε και διαχωρίζει τα καταστήματα στα κέντρα διασκεδάσεως και στα λοιπά καταστήματα, μπαρ, καφετέρειες κλπ. Που η διαφορά στα μπαρ καταστήματα κλπ. Είναι ότι σε αυτά μπορεί να μπει μουσικό όργανο, βιολί, κιθάρα κλπ. Αλλά όχι με ενισχυτή. Απλά να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία να είναι ευχάριστη και να μην ξεπερνά τα 80 δεσιμπέλ. Πάμε στα καταστήματα που, όμως της ίδιας κατηγορίας, που δεν είναι κέντρο διασκεδάσεως, τα οποία δεν έχουν αυτή τα μουσικά όργανα, αλλά έχουν στερεοφωνικό συγκρότημα. Λέει μέσα η υγειονομική διάταξη ότι πρέπει να είναι χαμηλής ισχύος. Και λέει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία είναι πρόσφατη, πριν 2-3 ετών. Ποιος καθορίζει και ποιος ξέρει εάν είναι χαμηλής ισχύος το στερεοφωνικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει μέσα στο κατάστημα. Αυτό επαφείται στη διοίκηση. Πρώτη αοριστία. Έχουμε το Δήμο μετά που έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες για να χορηγήσει άδεια μουσικών οργάνων. Τη χορηγεί ο Δήμος και είναι στην αρμοδιότητά του να τη χορηγήσει. Προϋπόθεση είναι, πιθανολογώ γιατί δεν το λέει πουθενά, η νομιμότητα και του στερεοφωνικού συγκροτήματος και των άλλων προϋποθέσεων μέχρι τα 80 δεσιμπέλ. Εάν λύθηκε η άποψη, πώς θα ξέρει ο Δήμαρχος εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Δεύτερη αοριστία. Και αφού δίνει ο Δήμαρχος την άδεια, θεωρώ ότι εάν δεν γίνει μέτρηση, όπως είπαμε, όπως λένε επικοινωνιαστές και συμπλήρωσα εγώ, δεν μπορούμε να έχουμε το αυτόφορο.
0: Το θέμα εδώ είναι το εξής. Το συγκεκριμένο όριο που ισχύει το 80 θεωρείται από κάποιους πολύ χαμηλό. Δηλαδή, όταν παίζει μουσική στο 80 και είναι ένα μαγαζί γεμάτο με κόσμο, πολλές φορές δεν καλύπτει ούτε καν τις ομιλίες. Οι ομιλίες δηλαδή των πελατών, από ό,τι λένε οι επαγγελματίες που έχουν μετρήσει, γιατί τώρα πια έχουν αυτές τις εφαρμογές που μπορεί να μετρήσει ο καθένας την ένταση του ήχου, είναι πολύ πάνω από το 80. Άρα μας ενοχλεί μια μουσική που μπορεί να παίζει και να διασκεδάσει τον κόσμο, ή δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η εντολή ότι πρέπει να ελέγχονται τα μαγαζιά και να κάνετε τους ελέγχους, γιατί
1: προκύπτει... Ο αστυνομικός έλεγχος μπορεί να υπάρξει και αυτεπαγγέλτος.
0: Εννοείται.
1: Το ζητούμενο είναι εάν τελούν οι επαγγελματίες, οι μισθωτοί που εργάζονται στα καταστήματα αυτά και όλο αυτό το σύνολο των δραστηριοτήτων, πρέπει να υπάρχει εφαρμογή σύμφωνα με τη χρηστή διοίκηση ή πρέπει να έχουμε τόσο σκληρά μέτρα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και για να υπάρξει αυτή η ειδική ρύθμιση, θα είναι μόνο για τη Σάμο? Πρέπει να είναι για όλα τα νησιά.
1: Για τα νησιά θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική ρύθμιση λόγω της νησιωτικότητας. Μην ξεχνάτε ότι σας είπα κάτι πριν καιρό, ότι η Σάμος ήταν η Μύκονος της αρχαιότητας και θα το τεκμηριώσουμε αυτό σε εκδήλωση. Αλλά δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να δουλεύει ένας επαγγελματίας υπό το άγχος και τον βρόχο της εφορίας, της αστυνομίας και του ΙΚΑ. Τα επιχειρήματα είναι απλά. Έρχεσαι η εφορία να μου κάνεις έλεγχο, έρχεται. Δεν μου βρίσκεις τίποτα, παράδειγμα. Σου απολύω εγώ το προσωπικό και άντε να τους βρει η κυβέρνηση δουλειά. Έρχεσαι ΙΚΑ, που μου κάνεις έλεγχο. Με λέγει. Και κοιτάς, ας πούμε, αν βρεις κανέναν. Έρχεσαι μάλιστα και στην κορύφωση της κυβέρνησης. Αλλά κάνει. σοπολείο το προσωπικό εγώ σαν επιχειρηματίας και να του βρεις δουλειά εσύ. Έτσι ασκείται η πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ασκείται η πολιτική. Έχετε αυτή την εντύπωση ότι αυτό λέγεται πολιτική. Η διάταξη του 85 είναι απαρχαιωμένη. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, κυρία Βιολέτα?
0: 41.
1: Λοιπόν, συζητάμε λοιπόν για μια διάταξη απαρχαιωμένη και τα decibel είναι απαρχαιωμένα. Ποια ήταν η τουριστική ανάπτυξη της χώρας το 85 και ποια είναι η τουριστική ανάπτυξη της χώρας σήμερα? Μπορεί να κάνουμε εμείς προπαγάνδα για τον τουρισμό μας και να είμαστε υπερήφανοι και να λέμε βάλτε πλοία και φέρτε μας κόσμο, βάλτε τόνα και να τελούν υποδίωξη επί τη δεμοκρατία.
0: Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει. Το επιτρεπόμενο όριο ίσως να ανέβει, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα, οπότε ούτε οι αστυνομικοί που κάνουν τον έλεγχο να έχουν θέματα, ούτε και οι επιχειρηματίες, διότι εδώ έχει τώρα δημιουργηθεί ένα μείζον ζήτημα.
1: Όχι, περιμένετε. Θέλω να είμαι καθαρός.
0: Ναι.
1: Όταν κουβεντιάζουμε, να κουβεντιάζουμε. Όταν βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, να είναι ραδιόφωνο. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και έχω ένα μπαρ. Mm-hmm. Πού ξέρω ότι έγινε καταγγελία?
0: Οφείλει να στο πει το όργανο, εάν έχει γίνει, και να σου δώσει το όνομα του καταγγέλλοντα.
1: Εγώ πιστεύω ναι.
0: Νομικός είστε, το ξέρετε. Μπορεί να γίνει ανώνυμη καταγγελία? Είναι πλέον επιτρεπτή?
1: Κατά το άρθρο 43 του κώδικα ποινικής δικονομίας, οι ανώνυμες μηνύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη υπό του εισαγγελέως και πάνε στο αρχείο.
0: Έτσι.
1: Με αναλογική λοιπόν εφαρμογή της διάταξης αυτής στις προφορικές, αφού ισχύει αυτό για τα γραπτά, κάνω το συλλογισμό, αναλογικά ισχύει πολύ περισσότερο για τα προφορικά. Γιατί τα προφορικά φεύγουν, τα γραπτά μένουν.
0: Έτσι είναι, τα λόγια είναι του αέρα, τα παίρνει ο άνεμος.
1: Όταν είμαι λάθος να βγει οποιοδήποτε να με αντικρούσει. Άρα, μιλάμε λοιπόν για απαρχαιωμένες διατάξεις, δεν μιλάει κανένας, αλλά να ξέρουν και το εξής οι ακροατές που ακούνε. Εγώ ζήτησα από τους συλλόγους, πέντε μου ένα έγγραφο, εγώ θα το διατηρήσω απόρριτο και θα κάνω τις ενέργειες. Κανένα σύλλογο δεν έκανε.
0: Αυτό είναι το άλλο που θα έλεγα, ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τους συλλόγους. Τα λένε μόνο μεταξύ τους ή μας τα μεταφέρουν στους δημοσιογράφους.
1: Εάν μου φέρουν εμένα, κύριε Γιάννη, το βράδυ της τάδε παρατηρήθηκε το εξής και μου το φέρουν στο συρτάρι μου, εγώ δίχως να κοινοποιήσω τα ονόματα, γιατί έχω το απόρριτο, μπορεί να κινηθώ. Δεν έχω το απόρριτο. Mm-hmm. Είναι δύο απόρριτα που έχω. Το επαγγελματικό μου και το απόρριτο το υπηρεσιακό του αναπληρωτή περιφερειάρχη. Δεν μου ήρθε όμως ένα έγγραφο. Πιστεύω να το κάνουν. Το ζήτησα, προσέξτε. Όταν μου ετέθησαν το έχω ζητήσει κατ' επανάληψη. Άρα οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν συνεργασία, εάν θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά του.
0: Δυστυχώς η μία περιοχή βάλει κατά της άλλης και δεν μπορούν να ομονοήσουν ούτε σε αυτό το θέμα. Και λυπάμαι που το λέω.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μέτωπο, διότι υπάρχει ζήτημα επιβίωση. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να προείσταμε και να είμαι υπουργός, είτε υγείας, είτε οτιδήποτε, και να μην έχω διαβάσει τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του 85 που έχει βγει, προσέξτε, κατά εξουσιοδότηση του νόμου 25-20 του 1940. Επαναλαμβάνω, το 85 η υγειονομική διάταξη έχει βγει κατά εξουσιοδότηση της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του αναγκαστικού νόμου του 1940. Δεν καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε.
0: Καλά, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή τι να λέμε τώρα?
1: Ναι. Μάλιστα. Κατοχή.
0: Ναι, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω και εκεί φύγονται, ότι είναι, μιλάμε για ένα αναχρονιστικό δίκαιο. Προσπαθούμε, δεν παίρνουμε μέτρα που εδώ είναι το επιτελικό κράτος και η οργάνωση του κράτους και η συνέπεια. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί και τα αστυνομικά όργανα να έρχονται σε δύσκολη θέση. Αυτά διαταγές εκτελούν.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
0: Εννοείται. Μα γι' αυτό και λέμε ότι εδώ πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Δεν ζητάμε να παρανομήσουν.
1: Δηλαδή,
0: τα όργανα θα κάνουν τη δουλειά τους.
1: Για να το πω απλά, βαθμό δεν παίρνει ο απλός χωροφύλακας που έρχεται να σε γράψει. Θα το πω απλά, λαϊκά. Γιατί μου αρέσει να μιλάω λαϊκά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, τόσο του Υπουργείου Υγείας, ο λαλίστατος κύριος Άδων, όσο και ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος πρέπει να ξέρει ότι δεν μιλάμε για επαγγελματίες της ΣΑΜΟ, τα οποία είναι μέλη οργάνωσης στις 17 Νοέμβρη. Έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Η οποία 17 Νοέμβρη αν ήταν οργανωμένη δεν θα την είχαν συλλάβει. Λοιπόν, αυτό το λέω παρεπιπτόντως από τη μελέτη και τα διαβάσματα που κάνω.
0: Είναι και επίκαιρα τώρα με τον Γιωτόπουλο.
1: Δεν θέλω να μπω σε αυτά τα θέματα.
0: Όχι, δεν θα μπούμε
1: απλά
0: τώρα.
1: Απλά θέλω να αφήσω κάποιες αιχμές. Θεωρώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα, διότι όπως έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο κάποτε, που έμενα στην Τίνο πριν πολλές δεκαετίες, είχα πάει ένα βράδυ στη Μύκονο. Ήμουνα 18 χρονών και με κάποιο συνομιλικούς μου περνούσαμε μέσα τα στενά σοκάκια. Ένα από τα σοκάκια αυτά βλέπω μια γριούλα να κάθεται στα σκαλιά ενός παραδοσιακού σπιτιού, η πλαδίκη της αρχιτεκτονικής, και βάλει ένα μαξιλαράκι και καθότανε, η ώρα ήταν 2 και η μουσική στο στενό αυτό, το οποίο δεν θα έχει πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο.
0: Έτσι είναι, κοίτα Ματογιάννια, όλα τα στενά έτσι είναι.
1: Έπαιζε εκοφαντική μουσική που ενοχλούσε εμένα που ήμουν 18 χρονών, όχι εκείνη που ήταν 90, και δεν μιλούσε καθόλου. Δεν μιλούσε καθόλου.
0: Δεν
1: μπορούν και δεν μπορούμε, προσέξτε, να συγκρίνουμε τη Μύκονο, την Πάρο, την Κίνο, την Κατορίνη, την Αμοργό, την Ίω, την Ανάφη, την Άξο, τις Δυτικές Κυκλάδες, τη Μήλο κλπ. Με τα δικά μας νησιά που είναι σε παραμεθόρια περιοχή. Εάν δεν δουλέψουν εδώ επαγγελματίες, θα μείνω εγώ.
0: Και σε αυτά τα κέντρα διασκεδάζουμε όλοι και σε αυτά τα μαγαζιά, εντάξει, το καλοκαίρι.
1: Διασκεδάζουμε, δεν διασκεδάζουμε. Η οικογένεια τελεί υπό την προστασία του κράτους. Υποχρεωμένο να παρέμβει. Η οικογένεια, επαναλαμβάνω, τελεί υπό την προστασία του κράτους. Και αφού δεν μπορείς εσύ κράτος να δώσεις δουλειά σε όλες τις οικογένειες, οφείλεις να δημιουργήσεις γόνιμες προϋποθέσεις για να βρουν στον ιδιωτικό τομέα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, μιλάμε πρώτον για απαρχαιωμένες διατάξεις. Δεύτερον, μιλάμε για νησιά του Βορείου Αιγαίου, γιατί το πρόβλημα δεν το έχω μόνο εδώ. Δεν λέω δεν το έχω εδώ, γιατί είμαι σε όλα τα νησιά εγώ τουρισμού αντιπεριφερειάρχης. Καταλάβατε. Τα έχω και στοιχείο, αλλά εκεί πέρα ο τουρισμός δεν έχει την ανάπτυξη που έχει το εδώ νησί μας. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει.
0: Για να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει και ίσως και κάποια αντίδραση. Γιατί εντάξει, το Βόρειο Αιγαίο το εκπροσωπείτε εσείς. Μπορεί να υπάρξει και από το Νότιο Αιγαίο κάποια έτσι. Δηλαδή να πάμε στοχευμένα.
1: Κάποιες στιγμές νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Από τα Ψαρά και από άλλο ένα νησί, δεν θυμάμαι τώρα, είχα καταγγείλει και είπα στον Υπουργό Οικονομικών τι εισπράτης φόρο ακίνητης περιουσίας από τα νησιά αυτά. Πάρε με σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά πάρε με. Τι εισπράτης από αυτά τα νησιά. Και όντως ήρθαν και κατήργησαν στα μικρά αυτά νησιά το φόρο εκείνη της περιουσίας. Άρα, τι γίνεται με στοχευμένη και συστηματική κατανομή η επιστημονική σκέψη της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Θεωρώ λοιπόν ότι και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος και να σας πω δεν είναι για μένα, εγώ είμαι αναπληρωτής περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Δεν είμαι βουλευτής.

0: έρχονται σε εμάς να τους βρούμε λύση, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση και το αναφέρατε πριν να το προλάβω να το πω, είναι ότι από την πλευρά των επαγγελματιών δεν υπάρχει καμία στοχευμένη αντίδραση ή κάποιο δελτίο τύπου, όπως είδα στο Πυθαγόριο για τις ομπρέλες.
1: Όταν είσαι συνδικαλιστικό όργανο, προσέξτε, ο ρόλος μου άλλος ως αντιπεριφερειάρχη και άλλος ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Όταν πάω στη συνέλευση της Ολομέλειας, την Ολομέλεια την κάνω άνω κάτω. Και άλλος ο συνδικαλιστικός μου ρόλος και άλλος ο πολιτικός, που δεν είμαι πολιτικός, και άλλος ο ρόλος για την άποψή σου, θα έλεγα εγώ, στα κοινωνικά θέματα. Mm-hmm. Όταν είσαι σύλλογος που εκπροσωπείς συμφέροντα, γιατί ένας σύλλογος ο οποίος είναι ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού, όπως είναι οι σύλλογοι, ενδιαφέρονται για το καλό των μελών του. Ενδιαφέρονται να στείλουν προτάσεις, ενδιαφέρονται να τις διαβιβάσουν κλπ. Δεν έχουμε λόγο ύπαρξης.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να λύνουν τα προβλήματα των επαγγελματιών ή των οποιοδήποτε. Είναι για να τα αναδεικνύουν τις λύσεις. Τις βρίσκει το κάθε συνδικαλιστικό όργανο, όπως λέει, και ο κάθε φορέας. Εδώ δεν είδα να ανοίξει ρουθούνι στο Πυθαγόριο που πήγαν δύο συναδέλφους τους. Παρόλα αυτά είδαμε πόσες ανακοινώσεις για τις ομπρέλες. Δηλαδή, κάποιες φορές θα πρέπει και οι σύλλογοι να δουν πραγματικά τι θέλουν. Μπορεί να μην θέλουν να δουλεύουν μετά τις 11.30. Ναι, μπορεί να θέλουν να δουλεύουν με αυτό με τα 80. Και καλά είναι, γιατί μέχρι τα 80, σε μια παραλία όπως είναι τη Σάμου και του Πυθαγορείου και στο Κοκάρι, είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να πάει και περισσότερο, έτσι, η ένταση. Δεν μιλάμε για κλαμπ, μιλάμε για καφετέριες, οι οποίες το βράδυ θα προσφέρουν και το ποτό τους. Αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε, περιττό να σας πω ότι έχουμε κάνει προσπάθεια να βρούμε εκπροσώπους όλων των συλλόγων εστίασης που κατά τα άλλα στο Facebook βγαίνουν και διαμαρτύρονται και δεν έχει βγει κανείς να μιλήσει για το θέμα. Απλά το αναφέρω, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Περιμένουμε τον κύριο Μπαντούνα που έχει ανταποκριθεί από το Σύλλογο Εστίασης εδώ της πόλης της Σάμου. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι οι ώρες που έχουν τα μαγαζιά τους οι άνθρωποι, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θα περιμένουμε μισό λεπτό και 5 λεπτά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που βλέπουμε ανακοινώσεις για κάποια θέματα συγκεκριμένα, ενώ για κάποια άλλα όχι. Και εμείς δεν είπαμε να βγάλουν ανακοινώσεις, αλλά μην έρχεστε σε εμάς να μας πείτε τι κάνετε οι δημοσιογράφοι. Είναι πολύ απλό δηλαδή αυτό. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι η δουλειά μας να πούμε τι θα κάνουν τα όργανα της αστυνομίας, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπαντούνα από τον Σύλλογο Εστίασης της πόλης της Σάμου και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαντούνα, γιατί άλλοι συνάδελφοί σας δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με άλλους.
2: Καλά, κύριε Βιόδετα. Είμαστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, με αφορμή τους ελέγχους που γίνονται, γιατί δεν είναι καταγγελίες, είναι οι έλεγχοι που γίνονται, όπως το αλκοτέστ, το έχω πει πολλές φορές, έτσι γίνεται και ένας έλεγχος για να δούμε αν παραβιάζεται το επιτρεπόμενο όριο για την μουσική. Υπήρξε μία παρέμβαση από την πλευρά του κυρίου Καλτάκη, μία επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αυτό όμως που μας μετέφερε ο κύριος Καλτάκης, και το βλέπουμε κι εμείς, είναι ότι από την πλευρά των επαγγελματίων, ενώ έχει ζητηθεί να υπάρξει μια παρέμβαση, να σας μεταφέρει κάποια αιτήματα, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Ενώ σαν σύλλογος. Αντιδράτε, ναι, στο Facebook, σε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά από εκεί και πέρα εσείς που είστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, και δεν το λέω προσωπικά για εσάς, σαν σύλλογο το λέω, δεν έχουμε δει κάτι. Ούτε από την πλευρά του Πυθαγορείου.
2: Να σας πω την αλήθεια τώρα, δεν έχω κάποια πληροφόρηση για αν ο κ. Καλτάκης έχει μιλήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου, δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως πολλά μπράβο του που πήρε την πρωτοβουλία αυτή για να δείξει το θέμα. Εμείς, κύριε Βιολέτα, το γνωρίζετε χρόνια τώρα ότι κάθε χρόνο κάνουμε επίσημα έγκριση.
0: Να δούμε τι γίνεται.

0: Ένα είναι το ζήτημα. Όπως τέθηκε και από τον κύριο Καλτάκη και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι το μόνο που θα λύσει αυτό το πρόβλημα για να ξεμπλοκάρει και τους, να λύσει και τα χέρια των αστυνομικών που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, είναι να υπάρξει η αλλαγή σε αυτό το απαρχείο, σε αυτή την απαρχαιωμένη νομοθεσία και να ανέβει λίγο το επιτρεπόμενο όριο, όριο για την ένταση της μουσικής. Το 80 θεωρείται χαμηλό, δηλαδή όταν το χαμηλώσει κι άλλο λίγο ακούς μια οχλαγωγία σε ένα μαγαζί, ειδικά όταν είναι και κλειστός ο χώρος το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, εντάξει, σε ένα περιορισμένο έτσι χώρο σίγουρα οι φωνές μας από την ομιλία μας είναι πολύ πιο δυνατές. Κύριε Μπαντούνα, σας ακούμε.
1: Ναι. Έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή πάρα πολλές προσπάθειες και επίσημα έγγραφα και στο Δήμο και, και στην αστυνομία. Έχουμε μιλήσει με τους ταξιάρχους, με τους διοικητές, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει από εδώ και συνεχίζουν να περνάνε. Δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση, διότι ο καθένας έστελνε στον από πάνω του την ευθύνη. Mm-hmm. Οπότε φτάναμε σε ένα σημείο τέλματος και σταματούσαμε να προσπαθούμε. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου εγώ, μετά τον κορονοϊό, πάρα πολύ συχνά.
0: Ξέρετε, συγγνώμη, ναι, σας διακόπτω, τι πιστεύω, ότι είναι λάθος η στόχευση. Δηλαδή, λάθος η μεταχείριση, η διαχείριση όλου του θέματος. Όπως είπε και ο κύριος Καλτάκης, το αστυνομικό όργανο θα έρθει να ελέγξει και βάσει του νόμου θα πάει. Δεν μπορεί να παρανομήσει το όργανο, έτσι. Ούτε να μην κάνει τον έλεγχό του. Είναι στη δικαιοδοσία του και στην αρμοδιότητά του και τελείωσε. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό το αίτημα που εσείς πρέπει να κάνετε είναι η αλλαγή των ορίων. Συνολικά, δηλαδή και σε πανελλαδικό επίπεδο, για την νησιωτική χώρα κυρίως, η οποία 3-4 μήνες θα δουλέψει. Τα μαγαζιά, θα βγει ο κόσμος το καλοκαίρι, θα πάει στη θάλασσα, θα πάει στην παραλία. Οπότε αυτό το 80, και εσείς που έχετε μαγαζί, ξέρετε ότι είναι, δεν είναι πολύ δυνατή η μουσική στο 80. Θα πρέπει να ανέβει λίγο.
1: Στο 80 είμαστε εμείς εδώ που μιλάμε αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό θα έλεγα. Αυτό λοιπόν, άρα, αντί να λέμε ότι δεν θέλουμε να έρθει ο αστυνομικός να μας κάνει τον έλεγχο, θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Λέει ο κύριος Καλτάκης, που είναι και ένας έγκριτος νομικός, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, και αυτό ίσως θα πρέπει να το αξιοποιήσετε. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στην νομοθεσία. Δεν μπορεί να είναι του 40 ή μια διάταξη του 85 που δεν υπήρχε σχεδόν τουρισμός.
1: Σκεφτείτε εμείς πόσο μικρό λιθαράκι είμαστε στην άκρη του Αιγαίου.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι ένα Βόρειο Αιγαίο, όλα τα νησιά, ένα Νότιο Αιγαίο, ας πάμε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο μαζί, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε, όχι σαν ένα σύλλογος εστίασης της πόλης της Σάμου. Το κατανοούμε αυτό.
1: Αυτό σας λέω, ότι σκεφτείτε λοιπόν τη θέση μας και εμάς εδώ πέρα, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σε παλαδική εμβέλεια.
0: Ξέρετε τι άκουσα μετά, με αφορμή λοιπόν αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Έναν επαγγελματία από το Βαθύ και έναν από το Πυθαγόριο, οι οποίοι μου δήλωσαν ότι του χρόνου θα έχουν πουλήσει την επιχείρηση. Διότι δεν αντέχουν αυτό όλο που βιώνεται.
1: Ναι.
0: Είναι οι έλεγχοι πολλαπλοί από υγειονομικό, φορεία, ΙΚΑ, και καλά κάνει και επιθεώρηση εργασίας πρέπει να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Όμως εσείς βιώνετε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και στο τέλος όλοι εμείς που ζούμε εδώ ή η νεολαία, γιατί να έρθει στο νησί όταν δεν θα μπορεί να διασκεδάσει ή δεν θα υπάρχουν μαγαζιά πλέον.
1: Μα αυτό που λέτε δεν συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Και σε όλη την Ελλάδα, αλλά εμείς τώρα λέμε για το δικό μας το νησί.
1: Αυτό λοιπόν, εφόσον θίγουμε θέματα τώρα για τον Ντεσιμπέλ που αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς βλέπουμε ανά καιρούς ότι αυτό το πράγμα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε ή μάλλον καταλαβαίνουμε κατά το τραπέζι, σε πολλά σημεία στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται 100% ο νόμος. Εφαρμόζεται μόνο σε κάποια μέρη που δεν ξέρω γιατί εφαρμόζεται σε κάποια μέρη και όχι σε κάποια άλλα. Εντάξει. Βλέπουμε δηλαδή ταυτόχρονα να διασκεδάζουν στην Πάρο, στη Μύκονο, από εδώ από εκεί, να ξενυχτάνε, να υπάρχει ζωή, και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ή δεν ξέρω και εγώ πού, σε κάποια άλλα μέρη, 11 ώρα να είναι νεκροταφείο. Άρα λοιπόν το φαινόμενο είναι πανελλαδικό και είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσει το Υπουργείο. Εμείς από τη μεριά μας μπορούμε να κάνουμε και με τη βοήθεια του κ. Καλτάκη. Αλλά ο κ. Καλτάκης δεν φτάνει μόνος του, είναι μόνο για τη Σάμο, έτσι. πρέπει να πάμε και πιο πάνω. Πρέπει να ενδιαφερθούν και άλλοι νομοί. Αλλά όταν, ας πούμε, στη Μυτιλήνη...
0: Επειδή ο κύριος Καλτάκης, συγγνώμη, ναι, σας διακόπτω, είναι, ναι, και αναπληρωτής περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και...
0: Όχι, το
1: και...
0: λέω ότι μπορείτε αυτό να το εκμεταλλευτείτε σε εισαγωγικά με τη θετική έννοια του όρου.
1: Έχουμε μιλήσει με αστυνομικούς διευθυντές, έχουμε μιλήσει με ταξιάρχους, έχουμε μιλήσει με βουλευτές, έχουμε μιλήσει με τον οποιοδήποτε. Κανένας δεν έβαλε το χέρι του ή μάλλον το έβαλε, όποιος το έβαλε και δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Ίσως ο κύριος Καλτάκης θέση που είναι να μπορέσει να διαπραγματευτεί καλύτερα πράγματα και να εισακουστεί το φαινόμενο αυτό.
0: Τώρα μου λέει ένας φίλος ακροατής, γι' αυτό κιόλας, και όντως το έχουμε συζητήσει και με εκπαιδευτικούς και με γιατρούς, που είναι νέοι γιατροί. Γιατί να έρθει ένας γιατρός, αστυνομικός, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι διασκεδάζουν. Στα ίδια μαγαζιά διασκεδάζουμε όλοι, έτσι. Mm-hmm. Αφού δεν υπάρχει γενικότερα αυτή η ζωή νυχτερινή ή τέλος πάντων αυτό που θέλουμε.
1: Συμφωνώ. Πού, ναι, θα πάει που έχει νυχτερινή ζωή. Άρα λοιπόν κάπου πρέπει να ψάξει που δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Σωστά. Άρα λοιπόν,
0: δεν μπορούμε να ζητήσουμε μία εφαρμογή του νόμου.
1: Το φαινόμενο, αν, ναι, ήταν πανελλαδικό το φαινόμενο, θα είχαν ξεσηκωθεί ήδη. Άρα εμείς εδώ στη Σάμο που είμαστε μικροί και ανήμποροι, μας πατάνε στο λαιμό με τον νόμο, με το καθώς πρέπει και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, κυρία Βιολέτα. Το νησί δεν έχει λόμπι εδώ πέρα. Το νησί δεν έχει λόμπι επιχειρηματικό. Πήγαινε στη Μύκονο 12.30 ώρα να κλείσετε τα μαγαζιά. Πήγαινε στην Πάρο. Γιατί δεν τα λένε αυτά πράγματα. Πηγαίνετε σε Κρήτη σε μαγαζιά να κλείσετε 3 η ώρα κλαμπ με 3.000 κόσμο μέσα. Ποιος έχει τα κότσια να πάει εκεί πέρα και να κλείσει το κλαμπ. Καταλάβετε τι θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το κατανοώ.
1: Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα ή να μην εφαρμόζεται καθόλου. Ή σε λίγο θα αρχίσουμε τώρα να βγάζουμε τα μάτια μας μέσα στο καλοκαίρι λέγοντας γιατί το πανηγύρι να είναι μέχρι τις 5 ώρα το πρωί και γιατί για τα πανηγύρια δεν υφίσταται ο νόμος και γιατί να μην υφίσταται ούτε για μας ούτε για τα πανηγύρια ούτε για κανέναν. Ναι. Δεν μπορεί τώρα εμένα δύο επιχειρηματίες, γνωστοί φίλοι μου στο Πυθαγόρι την προηγούμενη εβδομάδα, να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να κάνουν, ας πούμε, ένα πάρτι και να πάνε μέσα από την πρώτη ώρα. Ο κόσμος ξενερώνει, προφανώς, έτσι. Γιατί στο Πυθαγόρι νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. 11 ώρα δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Ρωτήστε τα μαγαζιά. Ρωτήστε τα μαγαζιά που έχουν μουσική, τα μπαράκια, τα καφέ. Υποφέρουν όλοι.
0: Το γνωρίζουμε, είμαστε άνθρωποι που κυκλοφορούμε. Εντάξει. Και πολλά, ακριβώς, χρόνια τώρα βλέπουμε, αλλά τουλάχιστον πριν από χρόνια ξέραμε ότι το πρόβλημα το είχαν τρεις επιχειρήσεις στην Κεφαλοπούλου.
1: Το έχουν όλοι, το έχουν,
0: ναι,
1: όλοι τώρα.
0: Το έχουν όλοι, αυτό.
1: Το έχουν όλοι. Και ή δεν πρέπει να αλλάξουν υπόσταση ή θα πρέπει να, κλείσουν και τους καταλαβαίνω απόλυτα ή θα πρέπει, ή δεν ξέρω και εγώ τι, θα πρέπει να μην εφαρμόζονται τα 80 συμπέλα. Ας εφαρμοστούν τα 100, ας εφαρμοστούν τα 95. Ας εφαρμοστούν,
0: ναι, αυτό πρέπει να υπάρχει νομοθεσία, δεν μπορείτε να το κάνετε.
1: Αυτό σας λέω. Άρα εμείς μπορούμε να τα βάλουμε την νομοθεσία. Εμείς σαν σύλλογος βρίσκουμε τείχο μπροστά, ναι, μας. Πάμε στον ταξίαρχο, στο διοικητή, μας λέει ο διοικητής, παιδιά, ο ταξίαρχος. Εγώ ακολουθώ εντολές ανωτέρων. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου λέτε εσείς. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο γιατί ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ακολουθήσει τον νόμο και εκεί γι' αυτό το πράγμα είναι η θέση του εκεί πέρα που είναι. Πάμε στον πιο πάνω. Παιδιά ο υπουργός. Πάμε στον πιο πάνω. Παιδιά η κυβέρνηση, το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και ειδικά ξέρετε ότι στην Ελλάδα για ένα παλιό χαρτο πάμε κάπου και πάμε σε 30 γραφεία. Φανταστείτε τώρα για αυτό το πράγμα. Και αν δεν πιέσουν οι μεγάλοι ποιοι είναι. Οι μεγάλοι είναι που κάνουν εκατομμύρια τζίρο μέσα στο καλοκαίρι και δεν είναι στη Σάμο, είναι στα Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα κτλ. Αν δεν πιέσουν οι μεγάλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Κύριε Παντούνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά, πάντως, καλή δύναμη.
1: Εμείς πάντως, συγγνώμη που παίρνω, ναι, λίγο, ναι, χρόνο παραπάνω, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Καλτάκη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Και χαρά μας που ο άνθρωπος αυτός πήρε την πρωτοβουλία να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, Ελλάδα. Μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλοι οι νεανικοί συλλογοί και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
3: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
24: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέν 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Energizers!
28: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
27: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
28: Χαμογελώ μέσα τους!
29: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
30: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
31: 2000 FM.
32: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
33: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
2: Και πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε κάτι πολύ όμορφο που αφορά στα παιδιά μας. Και εδώ στη Σάμο δυστυχώς λειτουργεί μόνο η κατασκήνωση του Κότσικα. Έχουμε μια υπέροχη, έχουμε υπέροχες εγκαταστάσεις στον Άγιο Κωνσταντίνο που δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί, που θα μπορούσαν να έρχονται εδώ και από άλλα μέρη για να μένουν, όπως είχε γίνει παλιά, αν θυμάμαι καλά, από την Κύπρο, παιδιά. Είναι τρομερό το σημείο, φοβερές οι εγκαταστάσεις. Είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Τώρα πάμε στην κατασκήνωση του Κότσικα, που θα λειτουργήσει και φέτος. Έχουν εξασφαλιστεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων εκεί, των κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων στον Κότσικα. Είναι ανακαινισμένη, εμπλουτισμένη με νέες δυνατότητες, θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, για να υποδεχθεί παιδιά και νέους σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χαρά της εν Χριστώ ζωής, τον πλούτο της λατρευτικής παράδοσης της Εκκλησίας, την τελετή του Λόγου του Θεού, τη μελέτη, συγγνώμη, του Λόγου του Θεού, αλλά και να συμμετάσχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων όπως παιχνίδι, τραγούδι, δημιουργική απασχόληση, ομαδικές συζητήσεις, επαφή με τη φύση και καλλιέργεια της φιλίας και της συνεργασίας. Πάμε τώρα στις κατασκηνωτικές περιόδους. Για τα αγόρια του Δημοτικού είναι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου μέχρι Σάββατο 4 Ιουλίου. Τα κορίτσια του Δημοτικού Τρίτη 7 Ιουλίου, Κυριακή, μέχρι Κυριακή 12 Ιουλίου. Κορίτσια γυμνασίου Λυκείου, Τρίτη 14 Ιουλίου με Κυριακή 19 Ιουλίου. Αγόρια γυμνασίου Λυκείου, Δευτέρα 20 με Σάββατο 25 Ιουλίου. Πού μπορείτε τώρα να κάνετε τις εγγραφές και να πληροφορηθείτε? Στο Βαθύ, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, από τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαγουρτά. Ώρες επικοινωνίας Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Στο Καρλόβαση, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο Καρλόβαση, απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο, εκεί που είναι ο χώρος που πλέον γίνονται οι λειτουργίες, καθώς είναι σεισμόπληκτος ο ναός. Πάλι οι ώρες επικοινωνίας 6 με 8 το βράδυ. Και η Ιερά Μητρόπολη Σάμου Ικαρίας και Κορσεών προσκαλεί τους γονείς να εμπιστευτούν τα παιδιά τους σε ένα χώρο που συνδυάζει ασφάλεια, δημιουργική ψυχαγωγία, πνευματική καλλιέργεια και ουσιαστική κοινωνική συναναστροφή. Η κατασκήνωση Παναγία του Κότσικα περιμένει και φέτος τα παιδιά μας για ένα καλοκαίρι γεμάτο πίστη, χαρά, δημιουργία και αξέχαστες εμπειρίες, αναφέρει ο Μητροπολίτης, με τον οποίο θα προσπαθούμε να έχουμε μία επαφή σε λίγο. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε, καθώς τώρα με τη λήξη των μαθημάτων έχουμε σχολικές γιορτές. Έχουμε λοιπόν μία, να το μεγενθύνω λίγο για να μπορέσω να το διαβάσω. Έχουμε λοιπόν μία πρόσκληση αρχικά για εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο της πόλεως, Γνωρίζω τη Σάμο, τοπική ιστορία γεωγραφία, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο στις 10 η ώρα το πρωί. Η πρόσκληση είναι από την Αντιπεριφερειάρχη την κυρία στα θέματα παιδείας και προώθησης προϊόντων του Βορείου Αιγαίου, την κυρία Άννη Ανδρεάδη. Επίσης, γιατί βλέπω ότι έχουμε πολύ πράγμα τώρα αυτές τις μέρες, εκδηλώσεις και από συλλόγους που πάντα κάνουν την ετήσια καλοκαιρινή τους εκδήλωση, γιατί οι σύλλογοι κάνουν πλέον πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αρχίσαμε τα πρώτα παγωμένα νερά και βήχουμε τώρα. Η Ένωση Μικρασιατών Σάμου θα πραγματοποιήσει μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στο έκτο μικρασιατικό αντάμωμα μνήμης και ιωνικού πολιτισμού στις 15 Ιουνίου. Είναι η μέρα Δευτέρα, το σιγουράρω κιόλας, Δευτέρα δεν είναι, 8:30 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου. Θα συμμετέχουν η χοροδία, η Σύμφωνος Ανατολή της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου, συνοδεία μουσικών, επίσης η χορευτική ομάδα του Συλλόγου, καθώς και χορευτές από το Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Χίου, πλέον Αλάτιος. Άρα έχουμε και τη συμμετοχή λοιπόν από τυχείο χορευτών και θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση Δευτέρα 15 του μήνα στις 8:30 το βράδυ, ούτε ζέστη ούτε τίποτα, μια χαρά δροσιά στην πλατεία Δημαρχείου. Θες να πάμε σε μια μουσική ανάσα? Πάμε.

0: Συγγνώμη, αυτό το τραγούδι γιατί το έβαλες νύχτες μέχρι το πρωί? Σε ποιο νησί, σε ποιο μέρος να πάω να το ζήσω? Μέσα στο σπίτι μου θα μπορέσω μόνο. Λοιπόν, κάνουμε και πλάκα. Τι να κάνουμε με όλα αυτά που μας έχουν βρει, αλλά και αυτούς τους απαρχαιωμένους νόμους, πραγματικά. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ηχορύπανσης και του επιτρεπόμενου ορίου έντασης της μουσικής στα μαγαζιά. Είναι γενικότερα νόμοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν αλλάξει, να έχουν προσαρμοστεί. Τι να πάμε τώρα, σε ποιο θέμα να πιάσουμε? Από πού να το πιάσουμε και πού να τελειώσει? Πάμε λίγο σε μια πυρκαγιά που είχαμε χθες τις φοιτητικές εστίες στο Καρλόβαση. Μια πυρκαγιά που βέβαια ενεργοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟΥ, την αστυνομία, έσπευσαν εκεί στο σημείο για να συνδράμουν. Έχουμε ήδη ωραία τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αντροπόδη, καλημέρα σε όλους σας.
0: Έχουμε από πώς προκλήθηκε, τέλος πάντων, τι έγινε εκεί, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα και τι τρόμο θα πήραν αυτά τα παιδιά εκεί οι φοιτητές μέσα στην εστία.
1: Αλήθεια είναι και κατανοητή ανησυχία και το καταλάβαμε και εμείς σαν υπηρεσία το πρώτο τηλεφώνημα που έγινε. Γιατί αφορούσε χώρο εστιών και τις φοιτητικές εστίες, οπότε διαμένονται στον χώρο. Και αρκετοί φοιτητές, επειδή υπάρχει εξεταστική περίοδο, όμως πολύ γρήγορα κατοστάλλει το περιστατικό, δηλαδή άμεσα έσωσαν δύο οχήματα του πυροσβεστικού κλιμακίου και ενίσχυση από την κεντρική υπηρεσία, μαζί με επιχειρησιακό αξιωματικό και τον προϊστάμενο του κλιμακίου. Και πολύ γρήγορα, δηλαδή με την άποψη της υπηρεσίας μας, που ήδη είχαν επισημάναμε εμείς το γεγονός ότι είχαν αδειάσει περίπου 17 πυροσβεστήρες οι φοιτητές εκεί πέρα στον χώρο και οι υπεύθυνοι των εστιών. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο πολύτιμα ήταν τα μέτρα που υπήρχαν στον χώρο και πολύ γρήγορα κατεστάλλει το περιστατικό με την χρήση των μέσων αυτών.
0: Mm-hmm. Ξεκίνησε σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο ή σε κοινόχρηστο στον χώρο?
1: Όχι, μιλάμε για ένα υπαίθριο χώρο πολυοφυλλωτής όπου ήταν στραφημένα 4 μηχανάκια. Έχουμε κίνηση, εκδήλωση δηλαδή του περιστατικού από το 1 με επέκταση στο 2 και ολοσχερή καταστροφή τα 2 από τα μηχανάκια. Ζημιά στο 3 μηχανάκι από το πυροθωνικό φορτίο και το 4 μηχανάκι πρόλαβε και απομακρύνθηκε με τον δηλαδή διευθύντης του, πρόλαβε πολύ γρήγορα επειδή ήταν διαμένων σε απέναντι χώρο, οπότε πολύ γρήγορα το απομάκρυνε. Τα υπόλοιπα αίτια όσον αφορά την εκδήλωση περιστατικού, αντιλαμβάνεστε ότι έχει επιληφθεί το αναγκαστικό γραφείο της Αποσίας μας για να συλλέξει όλο αυτό το υλικό, το προαναγκαστικό και να σχηματιστεί η δικογραφία.
0: Και το θέμα είναι τώρα αν τα μηχανάκια αυτά είναι ασφαλισμένα για πυρκαγιά, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ναι, σίγουρα οι ασφαλιστικές καλύψεις αυτών θα τους καλύψουν κάποια μερική ελληνική ζημιά αντίστοιχα ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει κάνει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά εμείς θα πρέπει να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία έτσι ώστε να είμαστε ακριβείς για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και την αποκατάσταση των ζημιών που είναι το σε έτερο χρόνο σαν αφορά τις αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα. Υποθέτω τώρα το ανακριτικό τμήμα εκεί της πυροσβεστικής έχει αναλάβει να διακριβώσει τα ακριβή έτσι αίτια πρόκλησης πυρκαγιάς. Από πού δηλαδή προήλθε αυτή η φωτιά, γιατί να σημειωθεί αυτή η πυρκαγιά?
1: Σίγουρα η ώρα για μας μας χορηγεί, το μία με περασμένες μία και 20 νομίζω έχουμε ώρα για την υπηρεσία μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε και έχουμε και μια ταχύ εξάπλωση της πυρκαγιάς στον χώρο, στον υπαίθριο χώρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να είμαστε ακριβείς όσον αφορά τα αίτια εκδήλωσης του περιστατικού.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε εκτός από αυτή την πυρκαγιά. Δεν είχαμε κάτι άλλο τις τελευταίες ημέρες. Βλέπω με μεγάλη έτσι ικανοποίηση Τώρα μπορεί να είναι δική μου αίσθηση που έκανα έτσι μια βόλτα σε κάποιους οικισμούς. Πολλά οικόπεδα που είχαν να καθαριστούν επί σειρά ετών, έμεναν ακαθάριστα, έχουν τώρα προβεί οι ιδιοκτήτες στον καθαρισμό τους. Έχουν συμμορφωθεί δηλαδή στην συγκεκριμένη νομοθεσία που υπάρχει και οδηγία. Δεν ξέρω η δική σας που γυρίζετε, εσείς γυρίζετε όλη τη Σάμμο.
1: Ναι, αλήθεια, κύριε Αντιπόδη, όσον αφορά την νομοθεσία, αλήθεια είναι ότι τους έχει περιορίσει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και η δήλωση του κοπέδου ή αντίστοιχα και ο καθαρισμός αυτού και προσπαθούν να συνετιστούν, φαντάζομαι, όλοι οι συμπολίτες μας έτσι, για το κομμάτι του ανεξέλεγκτου αυτού, δηλαδή τα ξερά χόρτα που υπάρχουν και κάθε χρόνο πιθανότατα να έχουμε απώλειες των ζημιών, δηλαδή με ζημιές στις περιουσίες μας. Έχουν συνετιστεί σε αυτή την οδηγία που υπάρχει από την υπηρεσία μας για τα καθάριστα οικόπεδα. Το βλέπουμε, είναι ορατό και από εμάς αυτό σίγουρα. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που πρέπει να είναι να θωρακίσουμε τους οικισμούς μας περιμετρικά που εφάπτονται με δασικές εκτάσεις για να μπορέσουμε έτσι να προστατευτούμε όσον αφορά την εκδήλωση ενός περιστατικού το οποίο φύγει από τον έλεγχο της υπηρεσίας μας.
0: Mm-hmm. Τώρα, ό,τι μείνει ακαθάριστο μέχρι τις 15 Ιουνίου θα δοθεί σε εσάς για να κοπούν τα πρόστιμα, σωστά?
1: Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Γίνεται καταγγελία. Αν κάποιο είναι ακαθάριστο, ενημερώνεται η υπηρεσία μας και ο Δήμος αντίστοιχα με τη μορφή των καταγγελιών για να προβούμε εμείς στον έλεγχο, αυτοψία, επιτόπια αυτοψία και να δοθούν οδηγίες για καθαρισμό αντίστοιχα από το Δήμο μας και να χρεωθεί ο συγκεκριμένος πολίτης το κόστος δηλαδή του καθαρισμού και αντίστοιχα την επιβολή του διοικητικού προστήμου.
0: Πρέπει να γίνει καταγγελία.
1: Ναι, βεβαίως, πρέπει να γίνει καταγγελία. Ναι. Πρέπει να περιλέξει σε γνώση σε εμάς μέσω... Δεν προβαίνουμε εμείς στην αυτοψία επιτόπου όλων των ακαθάριστων οικοπαίδων που υπάρχουν στον χώρο για να βρούμε τους ιδιοκτήτες και να τους επιβάλλουμε πρόστιμο.
0: Ναι. Τώρα αυτό, εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να γίνει καταγγελία από τη στιγμή που υπάρχει, σας λέει π.χ. ο Δήμος, ότι υπάρχουν αυτά τα ακαθάριστα οικόπαιδα?
1: Ναι, άμα μας το πει ο Δήμος.
0: Αν σας το πει ο Δήμος, πάτε, ναι.
1: Ναι, αν είσαι με σχετικό έγγραφο, προβαίνουμε εμείς στην αυτοψία και βέβαια τις παραβάσεις, αν υπάρχει ιδιοκτήτης, γιατί υπάρχουν και οικόπεδα τα οποία είναι και ιδιοκτήτες που λείπουν στο εξωτερικό ή αδιανέμητα ή μη κληρονομικά, όχι ατελείς, δηλαδή δεν έχουν τέλειες ειδικές κληρονομικά. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει ένας κυκαιώνας όσον αφορά το ειδικτυσιακό καθεστώς όλων των οικοπαίδων στη χώρα μας, οπότε αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που συναντάμε και εμείς σαν υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Για την επιβολή των διοικητικών προστήμων. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Τώρα, σε τι βαθμό επικινδυνότητας είμαστε αυτό το διάστημα?
1: Για μας, αντιλαμβάνεστε, όταν ξεκινάμε από αρχές Ιουνίου, να ξέρετε ότι η φιλοσοφία γενικά του νησιού μας και γενικά στο νομό μας είναι ξεκινάμε την αντιπυρική περίοδο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα μέσα που διαθέτουμε όσον αφορά την στρατηγική μας υπάρχουν ήδη σε διασπορά στον δρόμο. Ο δείκτης επικοινωνότητας είναι ενδεικτικός για το νησί μας, διότι βλέπετε ότι κατά τόπους και ρήπες μπορούν να έχουμε ανάλογα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή υπάρχει δείκτης επικινδυνότητας 1 και όσο για μας είναι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια σημεία του νησιού μας όπου μας προβληματίζουν. Διότι έχει τοπικό άνεμο και μόνιμα ρηπές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν καθυσιαζόμαστε με το δείκτη επικινδυνότητας.
0: Είναι σαν να είμαστε στο κόκκινο συνέχεια κατά κάποιο τρόπο.
1: Στρατηγική του νησιού μας, γενικά η στρατηγική στην υπηρεσία μας και του νησιού μας είναι εμείς εφαρμόζουμε, υπάρχει ο σχεδιασμός σίγουρα ο οποίος αποτυπώνεται και καταγράφεται με τα σχέδια δασών. Παρ' όλα αυτά όμως κάνουμε πρόσθετες επιπλέον ενέργειες έτσι ώστε να έχουμε αυτό το προλαμβάνει πέρα του θεραπεύει. Έτσι, δηλαδή μας ενδιαφέρει η προληπτική δράση τόσο της υπηρεσίας μας παρά το κομμάτι, το υπόλοιπο κομμάτι δηλαδή που έχει σε συνέχεια της καταστολής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί πάντα μια αντιπυρική περίοδος και ειδικότερα σε ένα νησί σαν τη Σάμο με πλούσια βλάστηση είναι δύσκολη. Καλή δύναμη λοιπόν και όσο το δυνατόν πιο αραιά να μιλάμε εμείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
1: Με ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας όσον αφορά τη χρήση πυρός, με ιδιαίτερη προσοχή, είτε αφορά σε εντός της οικίας μας είτε σε εξωτερικούς χώρους.
0: Έτσι. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, αυτά. Όσο ακούτε και δεν μιλάμε με κάποιον από την πυροσβεστική, είναι τα πράγματα. Μακάρι να περάσουμε ένα καλοκαίρι όπως το περσινό. Ήταν ρεκόρ. Ρεκόρ λίγων καμένων στρεμάτων. Μακάρι, αν και οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, άρα οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν στο να εξαπλωθεί πιο γρήγορα, μάλλον να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, οι άνεμοι βέβαια να ενισχυθεί, να εξαπλωθεί. Ας ελπίσουμε ότι θα τα πάμε καλά αυτό το καλοκαίρι. Πες μου, Δημήτρη, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μητροπολίτη, μάλλον αύριο το βλέπω. Ωραία. Οπότε, αν θες, πάμε στο πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
6: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε από την Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Σάμου και τον Δήμο Δυτικής Σάμου τη συνδιοργάνωση μιας ημερίδας με το Ινστιτούτο Αντιναρκωτικής Δράσης και πρόεδρο του Ινστιτούτου Ιωάννη Χαροβίτσα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου στο Καρλόβαση. Η ημερίδα έχει τίτλο «Θωρακίζοντας τα παιδιά μας, γνώση, πρόληψη και υγιείς επιλογές». Διότι η αστυνομία έχει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και το έχει αποδείξει με πολλές ημερίδες αλλά και με πολλές παρουσίες αστυνομικών στα σχολεία. Εδώ λοιπόν έχουμε χαιρετισμό να απευθύνει ο πρόεδρος, ο κύριος Ιωάννης Ραχοβίτσας του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικής Δράσης. Είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος υπαρχηγός ελληνικής αστυνομίας. Οι κεντρικοί ομιλητές Ελένη Μπακούρη, διδάκτορ τοξικολογίας, Γιώργος Τζελίλης, Ολυμπιονίκης, Πέγγι Κυρίτση, σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, Κλεοπάτρα Βρόντου, κοινωνιολόγος, Βίβιαν Παπαγεωργίου, ψυχολόγος. Την Δευτέρα λοιπόν, 7 η ώρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου. Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Είχαμε μάλλον μία πολύ όμορφη εκδήλωση, εγώ έλειπα, γι' αυτό την αναφέρω τώρα, από τον Tour Operator Apollo, που κάθε χρόνο, πιστός στο ραντεβού του, κάνει αυτή την ετήσια εκδήλωση, όπου βραβεύονται οι ξενοδοχειακές μονάδες, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, από τους πελάτες που έχουν έρθει και έχουν μείνει. Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα χρόνια, ούτε που θυμάμαι πόσα, που ο Tour Operator Apollo, πάνω από 30 σίγουρα, βρίσκεται εδώ στην Σάμο. Μέσω του κυρίου Κασμυρλή η εκδήλωση αυτή έγινε στον Πρωτέα φέτος, ένας πολύ όμορφος χώρος εκεί.

μελέτησα μιακή φιλοξενία, τιμώντας συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού που ξεχώρισαν σύμφωνα με τους πελάτες για την προηγούμενη χρονιά του 2025. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι τελευταίες εξελίξεις του σχεδιασμού του Apollo για την επόμενη περίοδο και ακολούθησε η απονομή διακρίσεων για το διακρίσεων Customers Choice 2025, δηλαδή επιλογές των πελατών για επιλεγμένα ξενοδοχεία που ξεχώρισαν με τις υπηρεσίες τους, ικανοποιώντας το μέγιστο τους πελάτες τους. Αξίζει να σημειωθεί, διαβάζω το ρεπορτάζ από το Σαμιακό Βήμα, η ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε στη φετινή εκδήλωση με την παρουσία του CEO, του Διευθύντοντα Συμβούλου, του Der Tour Nordic, του κυρίου Τζόνσον, του ομίλου στον οποίο ανήκει ο Apollo. Από τις φωτογραφίες τουλάχιστον και από τα βίντεο που ήρθαν σε σαμιακή τηλεόραση, ήταν ένας μαγευτικός, έτσι, ένα μαγευτικό τοπίο πραγματικά και το σούρουπο. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της εταιρείας για την επόμενη χρονιά του 2027, που περιλαμβάνει την αύξηση της αεροπορικής δυναμικότητας κατά 16%, την επέκταση της τουριστικής περιόδου και το άνοιγμα στη φιλανδική αγορά. Ένας ακόμη στόχος είναι οι 24.000 αφίξεις στο νησί μας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκτός από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, η Director του Nordic Group Hotel, του Apollo, η κυρία Νίνα Χορνεβόλ, μάλλον, στελέχη του ομίλου, αντιδήμαρχη τουρισμού των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, Σταματία Θωμασούλη και Βαγγέλης Μαρνέζος αντίστοιχα, η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα, άμυστη σύμβουλος στο Δήμο, κυρία Μαρή Κανιώτη, ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, κυρίος Ελισέος Μαυρατζώτης, επιχειρηματίες από τον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο κύριος Τζόνσον δήλωσε ενθουσιασμένος ο Διευθύνων Σύμβουλος από την φυσική ομορφιά του νησιού και τόνισε ότι η Σάμος καταλέγεται στους προορισμούς με τις καλύτερες επιδόσεις στο δίκτυο του Apollo. Ανέφερε ότι το πρόγραμμα πτήσεων της Σάμου για το διάστημα από Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο καλύπτει όλες τις σκανδιναβικές πρωτεύουσες και τα μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια, συνδέοντας τη Σάμου με τη Στοκχόλμη, το Γκέτεμπορκ, την Κοπεχάγη, το Μίλου, το Όσλο και το Τρόντχαϊμ. Ενώ δηλώθηκε ως έκπληξη της βραδιάς ότι την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσουν πτήσεις και από τη Φιλανδία. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο ικανοποίησης των πελατών, ανέφερε ότι ο συνολικός δείκτης ικανοποίησης πελατών της Apollo αυξήθηκε από 38 στις 41 μονάδες, με τη Σάμο να καταγράφει επίδοση με δείκτη 51, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική. Τόνισε ότι υψηλή είναι και η βαθμολογία των ξενοδοχείων, που από το 8,4 πήγαν στο 8,5, ενώ θετικές κρίσεις συγκεντρώνουν και άλλοι ποιοτικοί δείκτες της Apollo, όπως οι μεταφορές, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες, οι οργανωμένες εκδρομές. Η εταιρεία, όπως σημείωσε, στοχεύει στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, ενός δυναμικού τομέα που παρουσιάζει ετήσια αύξηση 17%. Τώρα, σημαντικό είναι και το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στη Σάμο, που αυξήθηκε από 23% που ήταν το 23 σε 29% το 24, 34% το 25. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη δημιουργία μια σταθερή σχέση των επισκεπτών με το νησί μας. Επισκέπτες που είναι στο 43% είναι, το 43% είναι ζευγάρια χωρίς παιδιά, το 24% αφορά στην ομάδα των Opals, το 20% είναι οικογένειες, το 11% ζευγάρια ενηλίκων και το 3% νεαροί ενήλικες. 3% μόνο είναι νεαροί. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για το προηγούμενο θέμα που λέγαμε, ότι εμείς έχουμε και το προφίλ ενός ήσυχου τουρισμού, προορισμού, που το επιλέγουν συνειδητά κάποιοι. Δηλαδή, ανάλογα το τι προσφέρεις, έχεις και το ανάλογο target group. Εμείς νεολαία δεν έχουμε εδώ. Αλλά ίσως κάποιοι θεωρούν ότι είναι καλύτερα να έχεις έναν ενήλικα που μπορεί να ξοδέψει περισσότερο. Δεν το ξέρω. Η διοίκηση λοιπόν της εταιρείας υπογράμμισε ότι η συνολική εμπειρία διαμορφώνεται επίσης από το προσωπικό, τις αεροπορικές μεταφορές, τον καιρό, τη σχέση ποιότητας, τιμής και τη φήμη του brand στο γενικότερο περιβάλλον της αγοράς. Οι 5 κυρίαρχες τάσεις είναι η διαρκής ψηφιακή συνδεσιμότητα, η βιωσιμότητα, η ψηφιοποίηση,

0: αξιοποίηση, η αναζήτηση της ανθεκτικότητας και η ανάγκη για ευελιξία και ασφάλεια. Η Director Nordic Group Hotel Contracting Apollo, η κυρία Νίνα Χορνεβάλ, σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και οι οικονομικές πιέσεις δημιουργούν ανασφάλεια σε πολλούς Ευρωπαίους που φοβούνται να ταξιδέψουν στο Νότο, ενώ ανέφερε ότι ο Apollo, παρά την αύξηση των τιμών στα καύσιμα λόγω της Μέσης Ανατολής, έχει εξασφαλίσει σταθερό κόστος της πτήσης μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Σημείωσε μάλιστα ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ή ακυρώσεις στο φετινό πρόγραμμα πτήσης και τόνισε ότι η Σάμος εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα και παρουσιάζει υψηλή ζήτηση σε σχέση με άλλους προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κύπρος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων των ξενοδοχειακών μονάδων που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τους πελάτες και ακολούθησε δεξίωση στον αύλιο χώρο. Πρέπει να σας πω, πριν από λίγο είδα μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο της Σάμου κατάμεστο. Πραγματικά και το πρωί στην εκπομπή συνδέσεις της ΕΡΤ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Γιώργος Χατζηδημητρίου, ο οποίος μίλησε για αύξηση μέχρι στιγμής 20%, είπε ότι είναι ένας προορισμός που μπορεί κάποιος με 25 ευρώ να φάει. Αυτό είναι γεγονός, γιατί δεν λέμε τι πίνεις, έτσι, το φαγητό, κυρίως με ένα μπουκάλι κρασί, ένα ποτήρι κρασί τέλος πάντων. Και μάλιστα ο παρουσιαστής, κύριος Παπαχλημίτρος, είπε ότι πέρυσι επισκέφτηκε τη Σάμο, επιβεβαίωσε ότι είναι ένας εξαιρετικός προορισμός, τον συνέστησε βέβαια ανεπιφύλακτα, είναι, είπε, ένα φοβερό νησί, με πολύ καλό φαγητό και προσιτές τιμές. Πολύ θετικό αυτό και όντως υπάρχει, δηλαδή μπορεί να λέμε ότι υπάρχει κάποια αύξηση σίγουρα. Αν το συγκρίνεις βέβαια με νησιά της Δωδεκανήσου, Ρόδο ή Κυκλάδων, τα πολύ high νησιά, high εννοώ, Σαντορίνη, Μύκονο, που μαζεύει, συγκεντρώνει έναν κόσμο άλλης εισοδηματικής στάθμης, υψηλής, υπάρχουν και μαγαζιά που μπορείς να φας με αυτά τα χρήματα το άτομο και δεν είναι πάντα, λέμε, τι τρως, είναι και το τι πίνεις. Γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να πιει ένα αναψυκτικό, άρα θα φάει οικονομικά. Κάποιος που θέλει να καταναλώσει πολύ αλκοόλ, σίγουρα θα ανέβει το budget. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Μιλάμε όμως για τις μερίδες, χωριάτικοι, τιμές και αυτά που είναι πολύ έτσι. Ένα μαγαζί, άμα πας, θα δεις αρχικά πόσο έχει τη χωριάτικη, που είναι ένα στάνταρ. Από εκεί καταλαβαίνεις και τα υπόλοιπα που θα επακολουθήσουν στο μενού. Έχει τέλος πάντων φαγητό για όλα τα βαλάντια. Θετικό λοιπόν φέτος, πολύς ο τουρισμός, 9.000 περίπου που ήρθαν την εβδομάδα αυτή που και εγώ έλειπα, ήταν το Μπαϊράμι. Πάρα πολύ κόσμο από τη γειτονική Τουρκία είδε το νησί και γενικότερα κάνουν λόγο οι επιχειρηματίες του τουρισμού για περίοδο, δηλαδή ένας Μάης που ήταν πολύ ανεβασμένος σε σχέση με πέρυσι, που ήταν ένας Μάης που οι περισσότεροι δεν τον είχαν συγκαταλέξει καθόλου στο καλεντάρι του καλοκαιριού με τα έσοδα κλπ. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης, γιατί ήδη έχω αργήσει 5 λεπτά και με κοιτάει, μου κάνει κάτι τέτοια ο Δημήτρης, το έχω καταλάβει, για τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Και αύριο μετά τις 10 λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι εδώ, γιατί έχουμε πολλά θέματα που αφήσαμε από σήμερα. Δεν τα χωράει μία-δύο ώρη εκπομπή, σίγουρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρες. Ραντεβού αύριο. Γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή. επιλογή σε νηφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορα.
17: 25 Μαρτίου στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου, υπό νέα διεύθυνση, το πρατήριο υγρός EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση, για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα, στη Μαρίνα 62 756 1 0018.
16: Αποκλειστικά στα σουπικές τιμές έως τις 20 ζόλα με κόκαλο, μόνο 4 και ο Ακρίτης Pop, μόνο 12 και τα μίλκ ενός λίτρου, βασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Αντέν, δώρο, μία μάσκα μαλλιών, πον, κάθε μέρα στα μπαζιά.
3: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
20: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
3: Ένα
0: μας. Νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Παρασκευή 3 και το συκτική Ηλιάνα Φωτήρικες εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊσκέδαση μέχρι το πρωί, ανοιχτά. Μόνο για κρατήσει 75, 57, 72. Νύχτα της Σάμου, αποκτά.
21: Τα 70's είχαμε και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Λέα Φάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη ροκ μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Phoenix. Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, κινητό από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου σας περιμένουν των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδούκα.

0: τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 επί 500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
3: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
4: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
6: 2000 FM.
7: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM μεσημέρι Τρίτης, 9 του μηνός Ιουνίου. Παίρνουμε σκητάλια από την Βιολέτα Τρυπόδη εδώ με τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, με τα θέματα αυτά τα οποία μας απασχολούν, με αυτά τα οποία πρέπει και θέλουμε να αναδείξουμε και φυσικά με αυτά τα οποία μας λέτε και εσείς να αναδείξουμε, όπως λέμε κάθε μέρα, και με τα μηνύματά σας εδώ. Τρίτη σήμερα, 9 του μηνός λοιπόν Ιουνίου, χρόνια πολλά στην Ροδάνθη που γιορτάζει σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας 22 730 88 80 89 6 78. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή μας και στη δική σας βέβαια διάθεση. Εδώ να συνομιλήσουμε μαζί, να μας πείτε αυτά τα οποία, όπως είπαμε, θέλετε να σχολιάσουμε και θέλετε να αναδείξουμε, και στο 2000fm.samos@gmail.com, και εδώ μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email καθ' όλη τη διάρκεια των εκπομπών μας. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, έθριος καιρός, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ, το ίδιο σκηνικό του καιρού και αύριο, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμη λίγο. Καλοκαίρι είναι, έτσι, εντάξει, μην έχετε παράπονο, γιατί ακούμε τώρα κάποιους να παραπονιούνται που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στους 32 λοιπόν βαθμούς αύριο η θερμοκρασία. Και καλό είναι να κάνουμε και τα μπανάκια μας, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο, γιατί ακόμα οι θάλασσες, λέει, είναι κρύες και δεν έχουν ξεκινήσει ορισμένοι. Θα δούμε όμως τι γίνεται και με τα θέματα έτσι των υψηλών θερμοκρασιών, διότι συζητάμε γενικώς και κυρίως με ανθρώπους που έχουν έτσι κάποια προβλήματα υγείας, πώς πρέπει και μπορούν να προστατευτούν τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα ξεκινήσουμε έτσι σήμερα την εκπομπή μας με θέματα υγείας. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα θέμα που αφορά κάτι πραγματικά πολύτιμο έτσι για όλους μας. Μιλάμε για την υγεία και κυρίως για την πρόληψη. Το σημαντικότερο πιστεύω είναι αυτό, γιατί πολλές φορές συζητάμε για ασθένειες όταν αυτές εμφανιστούν, όμως η ουσία είναι να μπορούμε να προλαμβάνουμε έγκαιρα προβλήματα που μπορεί να εξελιχθούν χωρίς να δώσουν έτσι ιδιαίτερα συμπτώματα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι από τις 5 Ιουνίου στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου εκτελούνται πλέον και τα κρατικά παραπεμπτικά του προγράμματος Προληπτικός Έλεγχος Νεφρού. Ενός προγράμματος που έρχεται να ενισχύσει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση παθήσεων που αφορούν την νεφρική λειτουργία. Πρόκειται μια σημαντική εξέλιξη έτσι, για τους κατοίκους, καθώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες εξετάσεις χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία. Και φυσικά αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας εκεί, του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Θα το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και θα συζητήσουμε φυσικά και θέματα ιώσεων γενικότερα, τι γίνεται τώρα όσο πλησιάζουμε περισσότερο προς τους καλοκαιρινούς μήνες που ανεβαίνει η θερμοκρασία και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε γενικότερα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Μαζί μας είναι από το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου η ιατρός και η διευθύντρια βέβαια η κυρία Ευτυχία Δήμου, την οποία και καλωσορίζουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Δήμου, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα από το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου. Όντως έχετε αναπτύξει πάρα πολύ ωραία τους κινδύνους και τις εποχιακές επιρροές που έχουμε το καλοκαίρι.
0: Ναι, βέβαια, γινόμαστε και εμείς δέκτες εδώ πολλών μηνυμάτων πώς μπορούμε να προστατευτούμε από το καλοκαίρι, γενικότερα από τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κυρίως αυτό που μας τονίζουν και οι φίλοι ακροατές είναι η πρόληψη, έτσι δεν είναι, κυρία Δήμου? Δηλαδή πιστεύω και εσείς οι γιατροί.
1: Και την πρόληψη είμαστε, ναι. Άλλο η πρόληψη και άλλο η αντιμετώπιση, σαφώς. Ναι. Θα υπάρχουν άτομα υψηλού κινδύνου, κυρίως ηλικιωμένοι, άτομα με καρδιοαγγειακά νοσήματα, μικρά παιδιά, όλα τα χρόνια νοσήματα τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο από αυτή τη θερμική εξάντληση και την θερμοπληξία. Θα πρέπει λοιπόν, υπάρχουν σημεία τα οποία μας δείχνουν ότι χρειάζονται την προσοχή μας, όπως η υψηλή θερμοκρασία του σώματος, η σύγχυση, η πνιλία, η έντονη ζάλη, με διαταραχές στην αναπνοή, όταν δεν υπάρχει η εφίδρωση παρά την έντονη ζέστη. Αυτά είναι σημεία και σημάδια τα οποία μας λένε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Και φυσικά προτού να φτάσουμε στο γιατρό, μπορούμε και εμείς να κάνουμε την πρόληψη σαν ασθενείς. Πρώτον είναι να αποφύγουμε την έκθεση στον ήλιο στις υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως στις ώρες μεταξύ 12 με 5. Τότε είναι αυξημένος περισσότερος ο κίνδυνος. Πολλά υγρά και τακτικά. Η μεγάλη σε ηλικία και όλες αυτές οι ομάδες που είπαμε, είναι πολύ καλό να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Και όταν βγαίνουμε έξω και υπάρχει αυτή η μεγάλη, έτσι, μεγάλες θερμοκρασίες, είναι πολύ καλό και το ντύσιμο να είναι με ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα άνετα, και το καπέλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε, και φυσικά το αντιλιακό, και κυρίως σε άτομα τα οποία είναι ανοιχτόχρωμα, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος με τους πύλους και με το καρκίνωμα του δέρματος που πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει. Άλλη μια έτσι συμβολή είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ σε αυτές τις ώρες, και όχι η έντονη άσκηση στις ζεστές αυτές ώρες, όπου είναι μια υπερβολή, γιατί και ο κίνδυνος θα είναι περισσότερος, πιο αυξημένος.
0: Κυρία Δήμου, ακούμε. Λοιπόν, ναι, συνεχίστε.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να αποφύγουμε αυτά που είπαμε προηγουμένως, επισυνάπτοντας ποια είναι τα συμπτώματα κυρίως της αναπνοής που μας ζορίζουν περισσότερο, και τι ακριβώς μας βοηθά, όπως είπαμε, η καλή ενυδάτωση, η ξεκούραση, η ελαφριά σύντηση και η παρακολούθηση της θερμοκρασίας.
0: Όσον αφορά, κυρία Δήμου, τώρα, γιατί πολλοί φίλοι ακροατές μας λένε, και εντάξει, το κάνουμε και εμείς κακά τα ψέματα, για τις ώρες που πρέπει να, όχι που πρέπει, που θέλουμε να επισκεπτόμαστε τη θάλασσα. Οι ώρες γνωρίζουμε ότι από τις 11 μέχρι τις 3-4 είναι αυτές οι επικίνδυνες ώρες, όμως οι περισσότεροι, για να μην πω και όλοι, δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό. Απλά 11 με 3 αυτές τις ώρες είναι που πάμε στη θάλασσα. Τι θα συμβουλεύατε τον κόσμο, κυρία Δήμου, τι πρέπει να πούμε?
1: Αποφυγή των ατόμων με υψηλό κίνδυνο, με υψηλό κίνδυνο μεταξύ 12 και 5. Είναι
0: 12 5,
1: οι ώρες
0: λοιπόν,
1: οι οποίες πρέπει να το αποφεύγουμε. Και αν χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιος να πάει, θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρους με, έτσι όπως είπαμε προηγουμένως, δροσερούς, με κλιματισμούς κτλ.
0: Όσον αφορά τα αντιβιωτικά, κυρία Δήμου, γιατί βλέπουμε αρκετές φορές κατάχρηση αντιβιωτικών, τι θα συμβουλεύατε τους ακροάτες?
1: Τα αντιβιωτικά πρέπει να τα χορηγούν οι γιατροί. Κάποιος ο οποίος το παίρνει από μόνος του είναι πάρα πολύ κακό, διότι γίνεται η ανθεκτικότητα, και όταν θα χρειαστούμε τα αντιβιωτικά αυτά δεν θα μπορούν να δράσουν. Τώρα τελευταία και πιο παλιά έχουμε παρατηρήσει ότι κάτι απλό, καλλιέργεια σούρων. Όταν κάποιος λοιπόν παίρνει συνέχεια αντιβίωση-αντιβίωση, γίνεται ανθεκτικά τα μικρόβια στα αντιβιωτικά που παίρνει, και φτάνουμε στο maximum πλέον της κλιμάκωσης, της χορήγησης των αντιβιωτικών, με κίνδυνο να μην πιάνει και ο άλλος να καταλήγει από λίμωξη και σύψη. Άρα λοιπόν το να παίρνουμε αντιβίωση για έναν ιό, έναν απλό ιό όπως είναι η ιός του καλοκαιριού, παραδείγματος χάρη λίμωξη από έντερο ιό, από μια ιογενή γαστρετερίτιδα που μπορεί να κάνει διάρρεια, εμετούς κτλ, δεν μας προφυλάξει από κάτι, το κοινό κρυολόγημα. Η αντιβίωση δεν κάνει την πρόληψη στο να μην νοσήσουμε. Η πρόληψη είναι εμείς να προσέχουμε να μην νοσήσουμε. Η αντιβίωση θα δίνεται μόνο από γιατρό, και γι' αυτό γράφεται από γιατρό και απαγορεύεται πλέον διαρροπαυτό από φαρμακείο να χορηγεί αντιβιώσεις από μόνος του.
0: Ωραία. Τώρα, κυρία Δήμου, θέλω να πάμε λίγο σε αυτή τη νέα δυνατότητα που παρέχεται πλέον μέσω του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για αυτό το πρόγραμμα Προληπτικός Έλεγχος Νεφρού. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, κυρία Δήμου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, στα τέτοια του προγράμματος προλαμβάνω, αυτό θα το έχετε ακούσει, είναι αρκετό καιρό που λειτουργεί και έρχονται κάποια μηνύματα στα κινητά μας.
0: Για καρδιά που...
1: Αυτό λοιπόν από το Υπουργείο Υγείας στο πρόγραμμα προλαμβάνω, όπως έδωσαν για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο τα λιπίδια, οι πιέσεις και τα λοιπά, έτσι πολλές εξετάσεις, το ίδιο μπαίνει λοιπόν και ο έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας. Άρα λοιπόν διενεργούνται εξετάσεις που είναι ειδικές για το πώς λειτουργούν τα νεφρά μας.
0: Ποιους πολίτες αφορά...
1: Ναι. Μπήκαμε λοιπόν και εμείς σε Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, διότι έχουμε ένα εργαστήριο το οποίο βοηθάει αρκετά σε αυτό το κομμάτι του προλαμβάνω. Και με τα κρατικά αυτά παραπεμπτικά που έρχονται σαν μήνυμα, γίνεται μία απλή εξέταση με αιμοληψία και πρωινά ούρα, ώστε να μας δώσουν αποτελέσματα για την νεφρική μας λειτουργία. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν.
0: Μάλιστα. Ποιους πολίτες αφορά, δηλαδή υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα μηνύματα στα κινητά τους οι πολίτες?
1: Από ό,τι γνωρίζω, πάνω από 30 ετών. Το ίδιο γινόταν και στα άτομα με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Μάλιστα. Όσο ότι δεν υπάρχουν αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος και πρώτο 30, όπως είναι τα παχύσαρκα άτομα. Αλλά μετά τα 30 ετών γράφονται αυτές οι εξετάσεις και έρχονται αυτόματα.
0: Ας πούμε, εγώ στην προηγουμένη περίπτωση που είμαι άνω των 30, δεν έχω λάβει το μήνυμα στο κινητό μου μέχρι στιγμής.
1: Έρχονται σταδιακά. Βλέπουν ποια είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου,
0: μάλιστα,
1: γιατί δεν έρχονται μαζεμένα όλα αυτά. Και σταδιακά έρχεται αυτός ο έλεγχος. Ελέγξε το κινητό σας και τα μηνύματα από το ειδίκα, διότι από το καρδιαγγειακό, δηλαδή γενική αίματος, ούρων, και χοληστερίνη, σουρικό κτλ. Πρέπει να σε έχει έρθει.
0: Για αυτά μας έχουν, μας έχουν έρθει.
1: Το ίδιο αρχίζουν και έρχονται τώρα για τον έλεγχο της νεφρικής.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάποιος δεν έχει λάβει ακόμη το μήνυμα στο κινητό του, θα έρθει κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει κάποιες ενέργειες για να ενημερωθεί αν είναι δικαιούχος του συγκεκριμένου προγράμματος. Μιλάμε πάλι γιατί είναι σημαντική η πρόληψη, έτσι, όταν μιλάμε και κυρίως για νεφρική λειτουργία. Οπότε καλό θα είναι, γιατί και στα προηγούμενα μηνύματα για τις καρδιαγγειακές νόσους κλπ, παρόλο που τα λαμβάναμε, δεν υπήρχε...
1: Δεν δίναμε σημασία, γιατί δίνονται οι μαστογραφίες στις γυναίκες.
0: Σωστά,
1: για το έντερο. Έχουν αρκετά...
0: Μα νομίζω, κυρία Δήμου, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Για τις καρδιαγγειακές νόσους δεν υπήρχε κάποιο ανάλογο πρόγραμμα, εξαρτήτως αν μας ερχόταν το μήνυμα στο κινητό μας, που να μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε κάποιο κέντρο υγείας, στο νοσοκομείο κάπου, για να κάνουμε τις απαραίτητες αυτές τις εξετάσεις.
1: Εμείς για πρώτη φορά μπήκαμε τώρα σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Γιατί μέσα του ειδίκα πρέπει να γράφονται και εξετάσεις και τα παίρνουν κεντρικά. Γιατί και το πρόγραμμα με την παχυσαρκία κάπως έτσι γίνεται. Δώσανε όλες τις εξετάσεις που γίνονται και αμέσως τους έδινε τη λύση και με γιατρό συνδεδημένο καρδιολόγο.
0: Μάλιστα,
1: ή παθολόγο που θα πάνε να δείξουν τις απαντήσεις. Και μέσω εκεί γινόταν και η διαδικασία να μπουν στο πρόγραμμα της παχυσαρκίας.
0: Κυρία
1: και
0: Δήμου,
1: να μπορούν να γράψουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι το χρειάζονται κάποιο φάρμακο και να είναι δωρεάν. Το ίδιο λοιπόν εδώ εμείς μπήκαμε για πρώτη φορά, γιατί και την προηγούμενη, πριν από 10-15 μέρες είχαμε ανακοινώσει ότι έγινε το σύστημα αναβαθμίστηκε με την οπτική στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου. Έτσι λοιπόν πολύ εύκολα μπήκαμε Γιατί το να έχεις μια οπτική σε ένα χώρο σαν το δικό μας δεν είναι ένα απλό πράγμα. Αναβαθμίζεται όλος
0: σίγουρα,
1: ο χώρος.
0: Σίγουρα, βέβαια. Τώρα πλέον ειδικά με εννοείται.
1: Με αυτήν την αναβάθμιση και την, με όλο το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα. Είναι πολύ βασικό. Έτσι λοιπόν μπήκαμε κι εμείς σε αυτό το κομμάτι και είναι μια αναβάθμιση καλή για το χώρο μας και κυρίως για τη Δυτική Σάμμο, γιατί αναλαμβάνει το Κέντρο Υγείας Καλοβασίου και τις εξετάσεις και να ενημερωθεί κεντρικά ο ειδικά ποιοι έχουν πρόβλημα και ποιοι όχι και να δοθούν και τα αποτελέσματα εκεί που χρειάζεται και να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Υπάρχει ανταπόκριση, κυρία Δήμου, υπάρχει ανταπόκριση μέχρι στιγμής.
1: Πάντα. Εδώ είμαστε, δεν προλαβαίνουμε να πούμε για κάποιο ραντεβού και τα ραντεβού παίρνουν το ένα πίσω απλά παράπονο του, του διαγνωστικού, όπως είναι το υπερηχογράφημα, το οποίο πρέπει πλέον να καταλάβει ο κόσμος εδώ στο Κέντρο Υγείας Καλοβασίου, αλλά είναι κεντρικά στο νοσοκομείο της Σάμμου και καλύπτει ανάγκες εκεί. Μάλιστα. Γιατί έχει και το εφημεριακό του και το διαγνωστικό. Υπάρχουν στον αντίστοιχο τομέα γιατροί που μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες.
0: Μάλιστα. Και μέχρι πότε είναι το πρόγραμμα, κυρία Δήμου, πάει αναλόγως
1: την ανταπόκριση. Δεν έχει σταματήσει. Όπως το καρδιακιακό, δεν έχουν βάλει όρια. Δεν έχουν, θέλουν συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι θα διαρκήσει και ένα και δύο χρόνια. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κάποιος, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.
0: Και έχουμε και μια εθελοντική αιμοδοσία έτσι, στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
1: Δεσία, το να δίνει κάποιο θέμα είναι δώρο Θεού, την ανάγκη και είναι λόγω, μια ζωή.
0: Λόγω και του μήνα, ο Ιούνιος είναι νομίζω ο μήνας του εθελοντή αιμοδότη, έτσι αφιερώνεται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ευτυχώς έχουμε μεγάλη προσέλευση και γι' αυτό και δεν σταματάει η αιμοδοσία του νοσοκομείου μας να έρχεται εδώ στο Κέντρο Υγείας Καλοβασίου. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι και είναι σαν να έχουμε μια μικρή γιορτή.
0: Για αίμα θέλω να πω τώρα το καλό. Καλό θα είναι όσοι μπορούν και είναι αιμοδότες. Και όχι μόνο αιμοδότες, όλοι
1: μπορούν. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα συνάδελφός μας.
0: Έτσι. Και καλή δύναμη ευχόμαστε.
1: Πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την κυρία Κεβή. 12 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Η δράση λοιπόν εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνεται με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου και την αρρωγή του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου. Μην αμελήσεις λοιπόν, να είναι και το μήνυμα της συγκεκριμένης έτσι αιμοδοσίας. Λίγα λεπτά από το χρόνο σου είναι αρκετά για να προσφέρουν ζωή. Και ο Ιούνιος βέβαια είναι ο μήνας που αφιερώνεται στον εθελοντή αιμοδότη. Μας τα είπε και η κυρία Δήμου πάρα πολύ έτσι αναλυτικά, κυρίως και για το συγκεκριμένο θέμα, για το θέμα και των εξετάσεων που γίνονται στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου από τις 5 του μηνός Ιουνίου μέσω του προγράμματος Προληπτικός Έλεγχος Νεφρού και μας είπε και πάρα πολύ, έτσι, μας τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά σχετικά με τις ιώσεις για την θερινή περίοδο. Και με φιδό, όπως είπε, τα αντιβιωτικά, διότι δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα με μία απλή ίωση να παίρνουμε απευθείας αντιβιωτικά και τα αντιβιωτικά που μας τα δίνουν απευθείας, αποκλειστικά οι γιατροί. Και όχι απευθείας να πηγαίνουμε σε κάποιον γνωστό μας φαρμακοποιό και να του λέμε δώσε μας μια αντιβίωση και να μας τη δίνει. Εν πάση περιπτώσει είναι λίγο, θέλει πολύ προσοχή το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε λίγο χιλιάδες επαγγελματίες, επιχειρήσεις, λογιστές, αλλά και συνολικά την αγορά. Η φοροδιαφυγή βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο, όπως λέμε, των ελεγκτικών μηχανισμών και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων εντείνει ακόμη περισσότερο τις παρεμβάσεις της, αξιοποιώντας πλέον και τα ψηφιακά. Διαβάζουμε λοιπόν σήμερα μια νέα απόφαση της ΑΔΕ, που προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για περιπτώσεις παραβίασης της φορολογικής νομοθεσίας με λουκέτα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τους 24 μήνες σε επιχειρήσεις, χρήση πειραγμένων ταμιακών μηχανών ή ακόμη και απόκρυψη συναλλαγών. Παράλληλα, για πρώτη φορά στο κάδρο διαβάζουμε αυτή την ώρα των ελέγχων και των ευθυνών λογισμικής και λογισμικού, γεγονός που δείχνει ότι η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να παρακολουθήσει ολόκληρη συναλλαγών. Για να μας βοηθήσει λοιπόν να κατανοήσουμε αυτές τις αλλαγές και τις περιπτώσεις τους, πάμε να συνομιλήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον λογιστή, τον κύριο Μουζάκη, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Κύριε Μουζάκη, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμμο.
2: Καλό μεσημέρι στην όμορφη Σάμμο, από τον όμορφο Πειραιά.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά, κύριε Μουζάκη. Τι αλλάζει με αυτή τη νέα απόφαση της ΑΔΕ και γιατί συζητιέται τόσο έντονα, κυρίως τις τελευταίες ημέρες?
2: Κοιτάξτε, ο νόμος είναι σαφής και είναι ένα νομοθέτημα που ισχύει από το 2017 με κάποιες τροποποιήσεις, που περίπτωση που έχουμε επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και διαπιστώσει ο ελεγκτικός μηχανισμός είτε μη έκδοση στοιχείου σε ποσό στοιχείων που δεν έχουν εκδοθεί ή έχουν ανακριβώς εκδοθεί που ξεπερνούν τα 10 στον αριθμό, ή η αξία τους συνολικά ξεπερνάει τα 500 ευρώ, ή δεν έχουν διαβιβαστεί μέσα αυτά τα στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει, εκεί έχει τη δυνατότητα ο ελεγκτικός μηχανισμός να κλείσει το κατάστημα για 48 ώρες.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, στην περίπτωση που γίνει ξανά έλεγχος και διαπιστωθεί αυτή τη φορά ότι 3 παραστατικά δεν έχουν εκδοθεί ή ανακριβώς έχουν εκδοθεί ή διαβιβαστεί, εκεί από τη στιγμή που είσαι υπότροπος, οι 48 ώρες γίνονται 96, δηλαδή 4 μέρες. Mm-hmm. Αυτό γίνεται μετά δεκαήμερο, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, και φτάνουμε στο μήνα κτλ.
0: Στο 24μήνο, κύριε Μουζάκη, πότε φτάνουμε? Γιατί όταν ακούμε για λουκέτα έως και 24 μήνες, υπάρχει έτσι και μια ανησυχία, αλλά να πούμε λίγο, αν μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε, σε ποιες περιπτώσεις αναφερόμαστε ακριβώς όταν μιλάμε για λουκέτα έως και 24 μήνες.
2: Πειράξει στις ταμιακές μηχανές, κατά το κοινό λεγόμενο, δηλαδή ξέρετε, πολλοί το έχουν κάνει σπορ και νομίζουν ότι έτσι ελαφρά την καρδία, είναι έξυπνοι και μπορούν να πειράζουν, ή να πειράζουν, δηλαδή πηγαίνεις, κάθεσαι, πίνεις τον καφέ σου, έρχεται μια απόδειξη, η οποία όμως εσύ την παίρνεις, προφανώς δεν είναι νόμιμη απόδειξη αν την ανεβάσεις με την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού η απόδειξη θα διαπιστώσει, δεν έχει διαβιβαστεί πουθενά. Αυτοί πάνε από μέσα και τη σβήνουν, έχουν ένα λογισμικό ή στη στιγμή του ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να το πειράξουν και να δώσουν κάτι άλλο στον ελεγκτικό μηχανισμό, κάτι που μπορεί πλέον ο ελεγκτικός μηχανισμός να το βρει, γιατί έχει αυτός στη φαρέτρα του πολλά εργαλεία προκειμένου να κάνει τέτοιους ελέγχους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνετε ότι ο πέλεκης είναι βαρύς. Είναι τόσο το κλείσιμο του καταστήματος όσο και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να φτάσουν από 10 μέχρι 50.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να κατανοήσει ο επαγγελματίας, επιχειρηματίας, ότι παιχνίδι κατά το κοινό λεγόμενο έχει αλλάξει. Τα εργαλεία που έχει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων στη φαρέτρα της προκειμένου να τιμωρήσει τέτοιες απρεπείς και παράνομες συμπεριφορές είναι πάρα πολλά. Άρα όσοι νομίζουν ότι επειδή πρόσκαιρα χαίρονται ότι έκανε κάτι θεάρρωστο για τη δικιά τους ωφέλεια και ξεκουράδισαν χρήματα, να είναι σίγουροι ότι θα τα πληρώσουν πολλαπλάσια, γιατί πλέον το σύστημα μπορεί να τους βρει και να τους ζητήσει να πληρώσουν τους φόρους τους οποίους δεν πλήρωσαν και φυσικά με μεγάλα πρόστιμα και κλείσιμο της επιχείρησης, που αυτό καταλαβαίνετε θα είναι καταστροφικό.
0: Κύριε Μουζάκη,
2: δεν πρέπει να παίζουν και να λειτουργούν με τέτοιον τρόπο, γιατί ξαναλέω, δεν είμαστε στην δεκαετία του 80 και του 90.
0: Τώρα υπάρχουν πολλά εργαλεία, όπως το είπατε,
2: ακριβώς,
0: πολύ σωστά. Κύριε Μουζάκη, ποια είναι η διαφορά τώρα ανάμεσα στη μη έκδοση απόδειξης και στη χρήση πειραγμένης ταμιακής μηχανής? Διότι αυτό που μας είπατε προηγουμένως, εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι ακόμη και αν εκδοθεί απόδειξη, αν κάποιος επιχειρηματίας έχει αυτό το ειδικό λογισμικό που μπορεί να τη σβήσει την απόδειξη, εγώ μπορεί να έχω πάρει μια απόδειξη που να φαίνεται νόμιμη, από την άλλη όμως θα σβηστεί μέσα από την ταμιακή του μηχανή. Εκεί, σε περίπτωση ελέγχου, που μπορεί να γίνει και σε μένα, σαν πελάτης που είμαι εκεί ή που έχω φύγει από το κατάστημα και με πιάσουν απ' έξω και μου πούνε δώσα μας την απόδειξη. Θα φαίνεται απόδειξη ότι είναι νόμιμη, αλλά μετέπειτα υπάρχει περίπτωση να εμπλακώ κι εγώ σε ένα θέμα το οποίο να μην γνωρίζω.
2: Ο πολίτης, η ΑΔΕ έχει φτιάξει διάφορες εφαρμογές. Mm-hmm. Μια εφαρμογή είναι η απόδειξη, εύκολα την κατεβάζεις και μπορείς σκανάροντας την απόδειξη να διαπιστώσεις αν η απόδειξη αυτή είναι νόμιμη, mm-hmm. αν έχει διαβιβαστεί όχι, και έχεις μάλιστα τη δυνατότητα σκαναροντάς τη να καταγγείλεις αν θέλεις το γεγονός από τη στιγμή που σου βγάζει μήνυμα mm-hmm. η εφαρμογή ότι η απόδειξη υπάσχει. Και αυτό μπορείς να το κάνεις με δύο τρόπους. Είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα.
0: Ναι. Ναι.
2: Εντάξει. Mm-hmm. Έχουν γίνει πάνω από 225.000, αν δεν απατώμε, τέτοιου είδους καταγγελίες. Πάνω από 100 από αυτές είναι επωνύμως. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και μπόνους. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να φτάσει τον μπόνους στον πολίτη που θα καταγγείλει μέχρι 3.000 ευρώ. Είναι, δεν θυμάμαι, το δεκαπλάσιο της αλλαγής. Δεν θυμάμαι τώρα τι λέει ακριβώς η διάταξη, που φτάνει μέχρι 3.000. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και ο πολίτης μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, θα έχει ωφέλεια αν καταγγείλει την μη έκδοση απόδειξης ή την απόδειξη την οποία έχει λάβει και η οποία δεν πληρεί τα κριτήρια του ελέγχου.
0: Μάλιστα.
2: Ξαναλέω ότι mm-hmm. το κλείσιμο των καταστημάτων έχει έρθει στη ζωή μας χρόνια τώρα. Κλείνουν επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξέρετε, πολλά συνεργεία ελέγχου κυκλοφορούν στα όμορφα νησιά μας και εγώ νησιώτης είμαι, εγώ κατάγομαι από τις Πέτσες. Όποιον συλλάβουν να κάνει τέτοιου είδους δράσεις, ξέρετε,
0: τα πρόστιμα θα είναι
2: κατάστημα. Και αν του κλείσει το κατάστημα, ναι. Σάμο, στις Πέτσες, mm-hmm. οπουδήποτε, σε όποιον νησί που αυτή την περίοδο περιμένει να δουλέψει,
0: βέβαια, ναι.
2: Γιατί έχει θέσει, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα για την ίδια την επιχείρηση, πρόβλημα γενικό για τον τόπο, γιατί βλέπουν mm-hmm. τις κορδέλες της ΑΔΕ να σου έχουν κλείσει το κατάστημα και να σου λένε λόγος για την προδιαφυγή. Αυτό δεν κάνει καλό και ιδιαίτερα σε μικρές τοπικές κοινωνίες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να συμβουλεύουμε όσους μας ακούν ότι θα πρέπει να προσέχουν και δεν βρισκόμαστε στις παλιές δεκαετίες, ξαναλέω.
0: Σίγουρα,
2: είμαστε
0: βέβαια.
2: Σε περιόδους που είναι πολλά τα εργαλεία, η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει,
0: ναι, ναι.
2: Μπορούν εύκολα να μας βρουν.
0: Όσον αφορά τώρα τους επιχειρηματίες, να πάμε λίγο και στο κομμάτι έτσι και από την πλευρά των επιχειρηματιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένη χωρίς όμως να υπάρχει πρόθεση φοροδιαφυγής.
2: Έχουν βρεθεί επιχειρήσεις εκτεθειμένες, ξέρετε πώς. Με τον απλό τρόπο ότι έχεις την επιχείρησή σου, έχεις πληρώσει την εταιρεία πάροχο και μέσω αυτής ανεβάζεις τα στοιχεία, όπως προβλέπετε στο site της ΑΔΕ, στο cloud mm-hmm. της ΑΔΕ. Εσύ εκδίδεις κανονικά, γιατί έχεις την πεποίθηση, αυτό σου δεν είσαι μηχανογράφος, δεν ξέρεις, καταχωρείς και ανεβάζεις τα στοιχεία. Έχει χαλάσει για τον όποιο λόγο η σύνδεση αυτή. Εσύ νομίζεις ότι ανεβαίνουν αυτά αυτόματα, δεν έχουν ανέβει, το βλέπει η ελεγκτική αρχή και σου λέει δεν έχεις ανεβάσει, όπως προβλέπετε, στο cloud της ΑΔΕ έχει αποδείξεις. Mm-hmm. Αυτό επισύρει πρόστιμο, τουλάχιστον το 50% του φόρου του ΦΠΑ. Τα πρόστιμα είναι μεγάλα, ιδιαίτερα είναι πολλές οι συναλλαγές. Και αυτό, ξαναλέω, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να έχει γίνει ένα αγνία σου. Δεν είσαι τεχνικός.
0: Μα αυτό θέλουμε να πούμε, κύριε Μουζάκη, ότι τι θα πρέπει να ελέγξει άμεσα ένας επαγγελματίας ώστε να είναι βέβαιος ότι λειτουργεί σωστά
2: πρέπει
0: και νόμιμα.
2: Να τσεκάρει mm-hmm. με τη βοήθεια του τεχνικού του ότι αυτό. Από καιρού εις καιρού το σύστημα δουλεύει και ότι μεταφέρονται οι αποδείξεις από το μηχανή έκδοση του στοιχείου και το POS στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Mm-hmm. Θέλει τσέκα από καιρού εις καιρού, ξαναλέω, προκειμένου να μην βρεθεί στη. Γιατί όλος είχε ένα μήνα, έκοβε αποδείξεις ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Προσέξτε τώρα και τι έχει συμβεί. Το παράλογο ποιο είναι. Ότι τιμωρείται, και εδώ είναι πρόβλημα και της διοίκησης, γιατί αυτά τα πρόστιμα, κατά την δική μου άποψη, πρέπει να τα ξαναδούμε. Γιατί τρως το πρόστιμο, θα πληρώσει λοιπόν πρόστιμο για παράβαση, η οποία ουσιαστικά δεν είναι παράβαση, υπό την έννοια ότι τα έσοδα αυτά δεν τα έχεις αποκρύψει, τα δήλωσες κανονικά στα βιβλία mm-hmm. σου, τα δήλωσες στις φορολογικές δηλώσεις, έχεις αποδώσει το ΦΠΑ και επειδή δεν ανέβηκαν.
0: Δεν είναι σκεμμένη η παράβαση, ναι. Δεν
2: ακριβώς,
0: είναι σκεμμένη.
2: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει κάποια πρόληψη γι' αυτό. Αποτέλεσμα να τιμωρείσαι βάναυσα πολλές φορές και ανέτεια.
0: Κύριε Μουζάκη, αυτή τη στιγμή μας ακούν αρκετοί επιχειρηματίες και κυρίως έτσι από μικρές επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε το νησί μας, μικρός τόπος είμαστε, μικρές επιχειρήσεις έχουμε. Αν σας ρωτούσα αυτή τη στιγμή ένας μικρός επιχειρηματίας, τι πρέπει να κάνω από αύριο το πρωί για να είμαι ήσυχος απέναντι στην εφορία, το βάζουμε έτσι σε γενικά πλαίσια. Ποια θα ήταν η απάντησή σας?
2: Θα έλεγα έτσι μονολεκτικά να τηρήσει την νομοθεσία. Αυτό βέβαια έχει πολλές μορφές, γιατί το να τηρήσει την νομοθεσία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Γιατί είναι τόσες ωραίες οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τα της φορολογίας και όχι μόνο τα της εργασίας και ούτω καθεξής, και οι αποφάσεις και οι κύκλοι που έχουν εκδοθεί και εξακολουθούν να εκδίδονται, που εδώ για εμάς τους επαγγελματίες είναι χάος, είναι χαοτική η κατάσταση. Φανταστείτε για τον επιχειρηματία. Εκείνο που θα πρέπει να κάνει λοιπόν είναι να προσπαθεί να είναι κατά το δυνατόν νομότυπος, να ελέγχει τη μηχανή του, ότι δίνει τα παραστατικά. Φυσικά τα παραστατικά πρέπει να είναι ακριβή, να εκδίδεται από σημασμένη επίσημα ταμιακή μηχανή και δηλωμένη αρμοδίως, να τσεκάρει ότι τα παραστατικά ανεβαίνουν στην εφαρμογή, όπως το βλέπετε, των My Data, του ESEM και τα λοιπά, προκειμένου να μην ευρεθεί σε δυσάρεστη θέση του να βλέπει ότι υποβάλλονται μέγιστα πρόστιμα σε πολλές των περιπτώσεων ή ακόμα και το κλείσιμο του καταστήματος, που και αυτό είναι τραγικό, γιατί αν σου κλείσω σε περίοδο οφέρους.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Τώρα περιμένουμε να δουλέψουμε. Οπότε
2: καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα.
0: Γι' αυτό χρειάζεται και προσοχή όμως. Δηλαδή, από τη μία σκεφτόμαστε ότι πρέπει και θέλουμε να δουλέψουμε, από την άλλη όμως να δουλεύουμε και σωστά. Πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο αυτό. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μουζάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Πολύ σημαντικές διευκρινήσεις. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μουζάκη, από τον λογιστή, για τις διευκρινήσεις γύρω από ένα θέμα έτσι που απασχολεί έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες, και όχι μόνο οι επαγγελματίες, και οι απλοί πολίτες να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τις αλλαγές που φέρνει αυτή η ψηφιακή εποχή στη λειτουργία της αγοράς. Μας γράφουν εδώ ότι πλέον, ναι, με τα συστήματα πλέον, έτσι, τα ηλεκτρονικά συστήματα, με το AI γενικότερα, δεν μπορείς να κρυφτείς, μας λένε. Και γιατί να κρυφτείς απ' την άλλη, έτσι? Όταν είσαι σωστός και όταν δουλεύεις σωστά, δεν υπάρχει λόγος να κρυφτείς. Από την άλλη όμως, αν κάποιοι το λένε αυτό ότι δεν μπορείς να κρυφτείς, ναι, δεν μπορείς να κρυφτείς πλέον, διότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που όντως δεν μπορείς να κρυφτείς. Και τώρα με αυτό το θέμα, μέχρι και 24 μήνες που υπάρχει περίπτωση να μπει λουκέτο στο κατάστημα αν φοροδιαφεύγεις με τους χύψη τρόπους, βρίσκεται η φοροδιαφυγή πάλι στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εντείνει, όπως είπαμε, ακόμη περισσότερο τις παρεμβάσεις της, αξιοποιώντας, και όπως είπαμε και με τον κύριο Μουζάκη, πλέον και τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει. Είναι μια νέα απόφαση της ΑΔΕ και το λέμε για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα και ενδεχομένως δεν άκουσαν την συνέντευξη με τον κύριο Μουζάκη. Προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για περιπτώσεις παραβίασης της φορολογικής νομοθεσίας, με λουκέτα, όπως είπαμε, που μπορούν ακόμη να φτάσουν και τους 24 μήνες σε επιχειρήσεις όπου διαπιστώνεται η χρήση πειραγμένων ταμιακών μηχανών ή απόκρυψη συναλλαγών. Και μας λένε εδώ πάρα πολλοί επιχειρηματίες, πολύ εύλογα, ότι εγώ δεν θέλω να φοροδιαφεύγω. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να αποκρύψω κάτι, τέλος πάντων, από την εφορία, από το κράτος. Λειτουργεί η μηχανή μου. Από εκεί και έπειτα, αν δεν λειτουργεί σωστά, εγώ λέει δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι τεχνικός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι εκεί που πραγματικά δεν είστε μπλεγμένοι, που δεν θέλετε να βρεθείτε μπλεγμένοι εσκεμένα, θα πρέπει με τον τεχνικό σας να έρχεστε σε μια συνεχή επαφή, σε μια συνεχή επικοινωνία, θα λέγαμε, να βλέπετε αν όντως λειτουργούν τα συστήματα POS, ταμιακές μηχανές κλπ. Αν λειτουργούν σωστά. Τώρα, από εκεί και έπειτα, αν μιλάμε ακόμα και για λογισμικά, λέει, που ενώ έχει βγει απόδειξη, μπαίνουν μετά μέσα στις ταμιακές μηχανές με κάποια ειδικά λογισμικά, λέει, και σβήνουν τις αποδείξεις. Αυτό το πράγμα πρώτη φορά εγώ προσωπικά τουλάχιστον το άκουσα, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον συμβαίνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι για πρώτη φορά στο κάδρο των ελεγκτών και των ευθυνών μπαίνουν και υπάροχη ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, γεγονός που, όπως είπαμε και με τον κύριο Μουζάκη, δείχνει ότι η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να παρακολουθήσει ολόκληρη την αλυσίδα των συναλλαγών. Τώρα προσπαθούμε να δουλέψουμε, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Καλό θα είναι λοιπόν να δουλεύουμε

Τρυπόδη και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα οι εκπομπές μας 6 με 8 η Βιολέτα Τρυπόδη, 10 με Τόνο και 8 με 9 το Σάμος Update εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.

Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. 2000

0: 8000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.

0: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
0: Έτσι.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Όχι, δεν τραγουδάμε αυτό σήμερα. Τραγουδάμε το «Και ο μήνας έχει 9». Αυτό τραγουδάμε σήμερα. Και έχει 9 Ιουνίου, παρακαλώ. 3η 9 Ιουνίου, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλοκαίρι του 2026, επιτέλους δηλαδή, βρεθήκαμε και εδώ.
1: Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα.
0: Ο Κύριλλος, μια χαρά. Όχι ο Μεθόδιος.
1: Ο Κύριλλος.
0: Ο Κύριλλος.
1: Σκέτο.
0: Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα.
0: Τρόμαξε. Τρόμαξε. Okay.
1: Αυτό εντάξει. Ήθελα να πάθεις.
0: Okay. Εντάξει, αρχείων, αρχείων. Λοιπόν, εμείς εδώ στα αρχεία μας έχουμε διάφορα σχόλια τα οποία έχουμε βρει, διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και έχουν ενδιαφέρον, πολύ μακριά από αυτά τα οποία λένε καθημερινά, έτσι στα μεγάλα κανάλια. Επιβαλή, Κοσμάς Κατρομάδος εδώ, για 2 ώρες μαζί.
1: Εδώ, παρεμβουλία.
0: Mm-hmm. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχω κολλήσει από χθες. Έτσι, έχω κολλήσει από χθες με την θεματολογία αυτή του που είμαστε η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, της χώρας μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι βαριά επίσης.
0: Είναι η βαριά βιομηχανία.
1: Όχι, άλλο.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα.
1: Από μένα τέτοιο πράγμα, από τέσσερις.
0: Όχι, από αυτούς που δίνουν αυξήσεις.
1: Α.
0: Στους ξενοδοχεία υπαλλήλους λοιπόν δόθηκαν αυξήσεις τώρα. Έτσι, ανοίξτε τις τσέπες. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν αυτά τα λεφτά. 2% αύξηση πραγματικά. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτοί που δίνουν αυτή την αύξηση να ντρέπονται. Έτσι, δηλαδή 2% αύξηση δεν έχει πάρει ούτε το νερό, ας πούμε. Πόσο μάλλον όλα τα υπόλοιπα. Ντροπή, βρε παιδιά. Ντροπή δηλαδή.
1: Ντροπή και έσως.
0: Το έλεος δηλαδή. Και βλέπω εδώ πέρα τους βασικούς μισθούς. Είναι όλοι γύρω στο χιλιάρικο. Και φαντάζομαι δεν είναι τα καθαρά αυτά. Είναι τα μεικτά, όπως τα λένε. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάμε για τα μεικτά. Θέλω να ακούω το χρήμα που θα πέσει στην τσέπη. Που θα πάρω στο χέρι. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρουν τα μεικτά. Λοιπόν.
1: Θέλω το χρήμα να ρέει.
0: Βαριά βιομηχανία. Είναι ο τουρισμός στη χώρα μας. Νούμερο ένα ήταν αυτό. Νούμερο δύο είναι το άλλο. Το νερό αυτή τη στιγμή, τα μπουκαλάκια νερού του ενός λίτρου σε αρκετά σημεία, σε αρκετά νησιά έχει, κρατηθείτε, 6.30 μας λένε εδώ οι πληροφορίες μας. Το ένα λίτρο που θα το βρεις από 70 λεπτά το μπουκάλι και τα εισαγωγή στα νερά θα τα βρεις 1.80. Άντε, 1.90 σε σούπερ μάρκετ. Έτσι, υπάρχουν σημεία σε κάποια νησιά που μας γράφουν εδώ πέρα ακροατές. 6.30. Μιλάμε τώρα αυτό, βέβαια συμβαίνει και σε άλλα σημεία. Χειμωνιάτικα. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Τι με έτσι, χτυπάς.
0: Ναι. Τι να σου πω, όχι, είναι η βαριά βιομηχανία. Ο τουρισμός. Έχουμε γιατρούς, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε γιατρούς για τους τουρίστες που έρχονται στα νησιά. Έτσι αναρωτιέμαι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εβιβαλή, ή Κοσμάς και Δραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται στα social media.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Interveter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Αχ, ευηβαλικός μας κατρεμάδος, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Χαιρετισμού στην Αυστραλία, να
1: πολλά
0: πούμε.
1: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
0: Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Ιουνίου, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 411 π.Χ. είχαμε πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 συνωστισμός είχε σημειωθεί στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάση Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος τότε, Αλέξης Τσίπρας, είχε χαρακτηρίσει αρνητική.
0: Θεός χωρέστον.
1: Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα 9 Ιουνίου.

0: λοιπόν, έχουμε, για λέγε.
1: Η ατάκα Ηλία Ρίχτο. Τι σου θυμίζει?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά την έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Είναι ατάκα από ταινία.
0: Ναι, μπορεί. Okay, ναι.
1: Ηλία Ρίχτο που κατεδαφίζει τη μπουζουκλερή, το σκυλάδικο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε.
0: Σε ποια ταινία είναι αυτή στο...
1: θα θυμηθώ και θα σου πω.
0: Έβαλα δύσκολα τώρα, αλλά και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Να το έχω δει πρόσφατα.
1: Είναι το Alzheimer που μου χτυπάει την πόρτα. Θα με αφήσει τώρα να σου πω τι...
0: Κάτι με τη νύχτα έχει να κάνει. Τέλος πάντων ο τίτλος.
1: Όλα είναι δρόμος.
0: Όλα είναι δρόμος, είναι αυτό? Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ναι, όλα είναι δρόμος. Λοιπόν, σου έλεγα για μια ιστορία από την Πενσιλβάνια που μας έρχεται, που συνδέεται κάπως με το Ηλία Ρίχτο. Ένα σύζυγος έμαθε ότι η γυναίκα του θέλει να χωρίσουν. Ένα 48χρονος. Εντάξει. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε να χωρίσουν. Και τι έκανε? Ανέβηκε σε έναν εξκαφέ και άρχισε να κατεδαφίζει το σπίτι του. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι βρισκόταν η γυναίκα και οι κόρες του.
0: Mm-hmm. Αυτός το κατεδάφιζε γιατί άμα χώριζε θα έμειναν μέσα η γυναίκα του και οι κόρες του μάλλον.
1: Όχι, το κατεδάφιζε γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε διαζύγιο.
0: Μήπως ήταν ότι επειδή αν έπαιρνε διαζύγιο θα έμενε στο σπίτι το δικό του και αυτός θα ήταν υποχρεωμένος να μένει σε ενίκιο?
1: Η ιστορία όπως έχει βγει προς τα έξω είναι ότι αυτός όταν του ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσει σε διαζύγιο κτλ. Είπε «Αν τελείωσε θα γκρεμίσω το σπίτι».
0: Εντάξει, τι να γίνει τώρα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα δέχεσαι.
1: Η καταστροφή λέει είναι τόσο μεγάλη που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι έχει επηρεαστεί η συνολική στατική επάρκεια του κτηρίου.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Πρέπει να τα περιμένεις αυτά. Είναι φυσιολογικά.
1: Τι είναι φυσιολογικό, παιδί μου, να γκρεμίζει όλοι στο σπίτι?
0: Έχω ένα παράδειγμα κοντινού μου ανθρώπου που έκανε το εξής στο ίδιο μοτίβο. Έτσι δεν διέλυσε το σπίτι, απλά πριν προλάβει να χωρίσει, πήγε και έγραψε το σπίτι στον αδερφό του. Με αποτέλεσμα όταν χώρισαν, δεν μπορεί να μείνει η γυναίκα του με τα παιδιά του στο σπίτι του, γιατί πλέον δεν ήταν δικό του, ήταν το αδερφό του.
1: Πρέπει
0: να φύγει. Βεβαίως, κανονικότατα. Γι' αυτό σου λέω.
1: Και μετά ο αδερφός του έκανε έξωση.
0: Όχι, καμία σχέση. Ο αδερφός του μια χαρά.
1: Θα μπορούσε.
0: Γίνονται αυτά, υπομονή. Τα περιμένετε, τι δεν είναι.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις.
1: Αχα. Έχουμε.
0: Βεβαίως. Έχουμε επίσης...
1: Εξκαφέ, εύκαιρο έχουμε.
0: Γιατί, για να ρίχνουμε σπίτια.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, ωραία, ας πει ο άλλος ότι έλα, βοήθα λίγο την κατάσταση.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πολύ πιο απλοί και πολύ πιο ήρεμοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έτσι μπορεί να σε διαφέρει, έτσι σαν δέσουν εσένα τα μπισκότα, τα φτιαχτά.
1: Ναι,
0: σπιτικά,
1: καλά,
0: ρε παιδί μου. Ναι. Στην Ιαπωνία λοιπόν, υπάρχει έτσι μια καινούργια συνταγή που φτιάχνουν. Στην Ιαπωνία λέω, πρόσεξε εδώ, στην Ιαπωνία που γίνονται διάφορα περίεργα. Mm-hmm. Στην Ιαπωνία, αυτό το οποίο φτιάχνουν στα σπίτια τον τελευταίο καιρό και είναι trendy είναι μπισκότα με, με γέμιση από αποξηραμένες φύγκες. Καλή σας όρεξη. Έτσι, ωραίο, ωραίο είναι αυτό.
1: Θα είναι σίγουρα κριτσανιστό.
0: Ναι, εντάξει, είναι.
1: Θα είναι μπισκοτένιο.
0: Και νομίζεις από μακριά από το που είδα εδώ η εικόνα που έχουμε, έτσι από μακριά νομίζεις είναι αυτά τα μπισκότα τα οποία έχουν μέσα τα μπαλάκια σοκολάτας, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα, μοιάζει.
1: Α.
0: Στρογγυλό μπισκότο μεγάλο με μπαλάκια
1: με
0: καφετιά.
1: Κομματάκια καφετιά.
0: Όταν θα πας πιο κοντά να τα φας και να τα γευτείς θα καταλάβεις ότι δεν είναι σοκολάτα. Είναι σφίγγες.
1: Κοίτα, κάπως έπρεπε να εκδικηθούμε όλες αυτές τις σφίγγες που μας τσιμπάνε τόσα χρόνια. Όχι τις μέλισσες, τις σφίγγες.
0: Έτσι, έτσι. Μέλισσες εξαφανίζονται από μόνες τους.
1: Τώρα οι σφίγγες θα έχουν το φόβο ότι θα τις φάμε. Ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μίλες. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φοιτητικές εστίες στο Καρλόβασε, αναφερθήκε μιλώντας στον 2000 FM ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟΥ Γιώργος Μιαούλης. Όπως δήλωσε, στο σημείο σπεύσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της υπηρεσίας. Ωστόσο, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, φοιτητές και υπεύθυνοι των εστίων είχαν ήδη παρέμβει χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, καταφέροντας να περιορίσουν την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον Γύρο Μιαούλη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο των φοιτητικών εστίων και συγκεκριμένα σε δίκυκλα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο χώρο. Για τα αίτια του περιστατικού είχε επιληφθεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε φωτιά. Ο διοικητής επίσης αναφέρθηκε στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, επισημένοντας ότι παρατηρείται σημαντικός βαθμός συμμόρφωσης από τους πολίτες εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Όπως τόνισε, μετά την ημερομηνία αυτή και σε περίπτωση καταγγελιών για ακαθάριστους χώρους, η πυροσβεστική υπηρεσία θα επιλαμβάνεται των υποθέσεων και θα προχωρά στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστήμων στους παραβάτες. Ο κ. Μιαούλης κάλεσε τους πολίτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, συμβάλλοντας την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη απέστειλε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Γιάννης Καλτάκης, ζητώντας την εξέταση ειδικής ρύθμισης σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια μουσικής στις τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές της Σάμου και της Ικαρίας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Όπως ανέφερε μιλώντας το 2000, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής στις παραλιακές ζώνες των δύο νησιών. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι αντί να προηγούνται συστάσεις και ενημερωτικές παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές, σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούνται απευθείας διαδικασίες σύλληψης για παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μουσικής σε καταστήματα κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης, σημείωσε πως παρά τις συνεχόμενες επικοινωνίες με τους συλλόγους εστίασης, δεν έλαβε ανάλογη ανταπόκριση έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο συνολική συνεργασία για την επίλυση του ζητήματος. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η προτινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της προστασίας της δημόσιας τάξης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού που αποτελεί βασικό πυλόν ανάπτυξης για τη Σάμο και την Ικαρία. Την ανάγκη να υπάρξει μια συνολική και πανελλαδική αντιμετώπιση του ζητήματος που αφορά τα επιτρεπόμενα όρια μουσικής στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης στην πόλη της Σάμου, Παναγιώτης Μπαντούνας, μιλώντας σήμερα στον 2000. Με αφορμή την επιστολή του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ειδική ρύθμιση στις τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές της Σάμου και της Ικαρίας, ο κ. Μπαντούνας απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των επαγγελματικών συλλόγων της εστίασης. Όπως τόνισε, οι σύλλογοι έχουν επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα και καταθέτουν κάθε χρόνο σχετικά αιτήματα και επίσημα έγγραφα προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς ωστόσο να

0: υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης Πόλης Σάμου σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας, γι' αυτό και απαιτείται μια ενιαία νομοθετική ρύθμιση σε πανελλαδικό επίπεδο. Όπως υποστήριξε, η θέσπιση σαφών κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών θα μπορούσε να συμβάλλει τόσο στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και στην αποφυγή προβλημάτων και κυρώσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω εξασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα τρίτης για μας εδώ στο στούντιο Εβιβαλή, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Πώς μας, Καδρομάδος?
0: Βεβαίως, βεβαίως, 9 του μήνα, ο μήνας έχει 9. Γενικότερα για τη χώρα μερικές φορές έχει 9. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν το νιώθεις μερικές φορές?
1: Και ο μήνας έχει 9, είναι και το τραγούδι.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα.
1: Έχω κάτι που μου έχει κάνει έξαλλη.
0: Θα τα κρατηθείς. Περιμένεις.
1: Δεν μπορώ.
0: Κρατήσω. Λοιπόν. Δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει. Λοιπόν, γυναίκα 58 χρονών.
1: Ναι.
0: Έτσι, κυκλοφορεί ελεύθερα έξω μόνη της, παρέα με τον σύντροφό της που είναι ρομπότ και το σκυλί της που είναι ρομπότ.
1: Πασέτα.
0: Πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Έχουν ίδιο κατασκευαστεί αυτά τα δύο ρομπότ.
0: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορεί να ήταν δώρο. Μαζί με σύντροφο ρομπότ παίρνει και ένα σκυλί ρομπότ. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Μπορεί. Έτσι, τα παραπάω. Εγώ πιστεύω ότι είναι τρομακτικό να ξέρεις ότι ανάμεσά σου υπάρχουν άνθρωποι τέτοιου είδους. Ή τα φτιάχνουν με AI.
1: Υπάρχουν και χειρότεροι.
0: Ή τα φτιάχνουν με AI και λένε έχω σχέση με AI. Είσαστε με τα καλά σας. Λοιπόν,
1: για σκέψω όμως τώρα το ρομπότ.
0: Ναι, τι, το ρομπότ δεν είναι από εκείνα τα ψηλά.
1: Ένα ταυραντισμένο ρομπότ.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, εδώ χτυπώ τα τηλέφωνα και βλέπω ωραία ονόματα, παιδιά. Πάμε.

0: Έξαλλη είμαι, έξαλλη από προηγουμένως.
1: Με
0: δηλαδή
1: το ζόρι
0: με αυτό που διάβασα.
1: Δεν είναι έξαλλη που γυναίκες 58
0: είναι
1: χρονών
0: δυνατόν.
1: Είναι με ρομπότ, ας πούμε. Είναι έξαλλη τώρα με τι? Για να δούμε.
0: Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
1: Για ποιο λόγο? Τι είναι, είναι κανονικά κουνούπια ή είναι μήπως και αυτά μικροτσίπ που πετάνε?
0: Η Google ζητά την έγκριση των Αμερικανικών αρχών για να απελευθερώσει έως και 32 εκατομμυρίων ειδικά επεξεργασμένων κουνουπιών στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα 2 χρόνια σε μια προσπάθεια, λέει, να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.
1: Θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Παιδί μου, είναι δυνατόν?
1: Αν δεν μας φάνε οι ασθένειες, θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Το πρόγραμμα, λέει, επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ. Δεν ξέρω τώρα βγαίνει από πού το Κούλεξ. Από ποιο όνομα?
1: Από το Cool X. Κάποτε ήμουνα cool.
0: Ναι, μπορεί. Τα οποία είναι γνωστά, λέει, για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σεντ Λούις. Αντί όμως να ελευθερωθούν θηλυκά κόνοπες, οι θηλυκοί κόνοπες, αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο, η Google θέλει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά.
1: Ναι. Ο άντρας θα κάνει τη δουλειά τώρα. Τι η γυναίκα?
0: Τα οποία θα έχουν μολυνθεί με ένα βακτήριο που υπάρχει φυσικά στη φύση και όταν θα σε ζευγαρώνουν με τα άγρια τα θηλυκά τα κουνούπια, τα αυγά που θα παράγονται δεν θα εκολάπτονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να μειωθεί σταδιακά. Θα είναι τζούφιοι δηλαδή οι σερνικοί κόνοπες.
1: Εγώ ένα έχω να πω. Οι άντρες το καταλαβαίνουν, ακόμα και σε κουνούπι θηλυκό. Αυτά είναι που τσιμπάνε, έτσι. Τα αρσενικά δεν σε τσιμπάνε. Καταλαβαίνεις δηλαδή το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά και πάλι 32 εκατομμύρια κουνούπια, κάτι μου κάνει.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μήπως κουβαλάνε και μικροκάμερες επάνω τα κουνούπια. Και δεν είναι τόσο αθώα.
0: Όλα είναι πιθανά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, αρχή καλοκαιριού, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό. Επίσης μια εβδομάδα που έχουμε και τον Spielberg με την καινούρια του ταινία.
1: Αλίμονο.
0: Έχουμε και Μουντιάλ που ξεκινάει. Ωραία, εμένα μου αρέσει. Αυτό που έχουμε αυτή την εβδομάδα μου αρέσει πολύ. Αρέσει.
1: Χαίρομαι με τη χαρά σου.
0: Έτσι, μ' αρέσει αυτό, ωραίο είναι. Γιατί δεν είναι άσχημο. Δεν είμαι τύπος που κάθομαι στην τηλεόραση για να δω ποδόσφαιρο. Αλλά κάποια στιγμή όταν έχεις ένα κενό, έτσι μπορείς να κάτσεις να χαζέψεις λίγο.
1: Ναι.
0: Ή επίσης αν πιστεύεις ότι κάποιος από αυτούς τους αγώνες μπορεί να σου δώσει κάτι καλό σε απόδοση και να παίζεις στοίχημα, έτσι επίσης είναι καλό αυτό. Το παρακολουθείς, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε 9 του μήνα, 9 Ιουνίου, θα το πούμε και αυτό.
1: Και ο μήνας έχει 9.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί μερικοί τα χάνουνε. Τώρα ποιος μήνας είναι, ποια μέρα είναι και ποιος είμαι
1: μήνας
0: εγώ.
1: Μήνας μπαίνει,
0: δηλαδή.
1: Μήνας βγαίνει.
0: Α, είναι και αυτό. Αυτό το μπαίνει, βγαίνει.
1: Και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα, καμία διαφορά.
0: Είναι και αυτό ένα
1: με
0: θέμα.
1: Με το μήνα.
0: Ναι. Διάβαζα εδώ τις φράσεις οι οποίες είναι κοινές και για τις πανελλήνιες και για το σεξ.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική περίπτωση.
0: Διάβαζα, αλλά διαβάζω και κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Που αφορά τους άντρες τώρα. Παιδιά, για κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τι διαβάζω, λέει, ανακαλύψανε τώρα ότι δεν είναι γυναίκες οι οποίες είναι αυτές οι οποίες έχουν χαλάσει την πιάτσα με τις σχέσεις και οι γάμοι μειώνονται. Οι άντρες φταίνε. Οι άντρες είναι λιγότεροι πλέον αυτοί που είναι κατάλληλοι για γάμο, σου λέει. Δεν φταίνε οι γυναίκες. Έτσι λέει μια έρευνα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Εγώ, ξέρεις, με τις έρευνες έχω μια αγάπη.
0: Mm-hmm. Περίεργως, αυτή η έρευνα δείχνει ότι το 48% των αντρών, έτσι, νιώθει λίγο ανάξι και πολύ αδιάφοροι για το γάμο. Εγώ θέλω να τους πω, αν παρακολουθήσουν τις ελληνικές ταινίες του 50 και του 60, θα δουν ότι οι άντρες γενικά ήταν αδιάφοροι για το γάμο. Δεν ήθελαν να λάβουν ευθύνες. Δηλαδή τους κυνηγούσαν για να παντρευτούν. Οπότε νομίζω ότι είμαστε τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είμαστε διαφορετικά.
1: Ότι έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Σε αυτές τις ερωτήσεις που τους κάνουν, γιατί, ξέρω κι εγώ, έτσι, είναι γιατί μπορεί σε μια νύχτα, λέει, η άλλη να διαλύσει τα πάντα, ενώ εσύ έχεις επενδύσει, έχεις πάρει ένα σπίτι, έχεις δανειστεί, έχεις δώσει
1: καλά,
0: κάποια έξοδα,
1: χτίζεις. Αυτά γίνονται από κοινού.
0: Ναι, δεν ξέρω, άλλο λέω.
1: Γιατί και πολλές γυναίκες πλέον εργάζονται.
0: Λέει εδώ πέρα ότι
1: αυτοί,
0: σε αυτό που εισφέρουν αυτοί, έτσι, δεν γίνεται σε ένα βράδυ επειδή της ήρθε ή επειδή, εντάξει, πιστεύω ότι δεν μιλάνε για το κέρατο που μπορεί να το πράξει ο ίδιος, αλλά για οτιδήποτε άλλο, ότι συνήθως σε ένα βράδυ αλλάζουν όλα για εκείνες, οπότε δεν θέλουν να επενδύουν, φοβούνται. Καταλαβες? Αυτό διαβάζω εδώ τουλάχιστον. Το 70% τους ενδιαφέρει να κάνουν σεξ και να γυρίσουν σπίτι, όπου ο ένας στους πέντε ηλικίες από 22 έως 35 ετών άντρες μένουν ακόμα στους γονείς τους. Ο ένας στους πέντε. Εντάξει, το 22 το θεωρώ λογικό. Το 35 εννοείται όχι.

0: Αυτές είναι εκπλήξεις.
1: Ποιες,
0: θα
1: παιδί
0: πω
1: μου.
0: Εγώ.
1: Ποιες είναι οι εκπλήξεις? Για πες μας μια εκπλήξη έτσι να την έχουμε κι εμείς υπόψη μας.
0: Ένας τύπος διένυσε 5.000 μίλια για να κάνει έκπληξη στη σύντροφό του. Πώς φαίνεται?
1: Εντάξει. Την έχει διαβάσει την ιστορία ολόκληρη.
0: Ναι. Λιγότερο λέω.
1: Εντάξει, εγώ κουράστηκα λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτά πήγαινε ελά.
1: Καταρχήν βλέπω απελπισμένους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή ξεκινάς μια σχέση, γνωρίζεις τον Νοέμβριο του 25 και ξεκινάς σχέση τον Ιανουάριο του 26. Ο ένας μένει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η άλλη μένει Γερμανία.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ωραία. Αν δεν υπάρχει προϋπόθεση ένας από τους δύο να ξεκουνήσει και να πάει στο σπίτι του αλουνού, πώς το συνεχίζεις, δηλαδή με τι λογική το συνεχίζεις?
0: Εντάξει, μπορεί αυτό σταδιακά να οδηγήσει σε μια μετακόμιση, είτε του ενός είτε του άλλου.
1: Ναι, στην εποχή μας όμως αυτά δεν έχουν και πολύ εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν ξέρεις από ο άλλος από πίσω τι κάνει όταν λείπεις. Όσο και να είσαι σε κάμερα αρκετές ώρες και όλα αυτά, η ιστορία εδώ δεν ξέρω αν θέλεις να την πεις στη συνέχεια την ιστορία. Πώς έγινε η έκπληξη δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα μου το... γύρωσε όλο, μου το πέταξε.
1: Στο γύρωσε γιατί εγώ κουράστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κουράστηκα που το διάβασα. Δεν υπάρχει τόσο εμπιστοσύνη στον κόσμο αρχικά για να μπορείς να χτίζεις τόσα πράγματα. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη. Ναι. Οπότε διαβάζω εδώ, Γαλλία, ξέρω και εγώ, που, Αυστρία, Αγγλία, ξέρω και εγώ, έχουν ταξιδέψει. Αλλά και η έκπληξη ποια ήταν? Να πάνε σε...
0: ένα ταξίδι στο Βιετνάμ, που ήταν ο αγαπημένος προορισμός ο δικός της.
1: Ναι, ναι.
0: Της Κάριν.
1: Ναι, ναι. Πού είναι το κενό τώρα, πού εγώ εντοπίζω το κενό? Ναι. Αυτός είχε συνεχή επαφή με την κοπέλα.
0: Ναι.
1: Ιντερνετικά, ξέρω και εγώ. Ναι. Έτσι, δηλαδή με κάμερες, φαντάζομαι.
0: Βρισκόντουσαν όμως και άλλα ταξίδια και συναντιόντουσαν.
1: Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Δεν βρισκόντουσαν το απόγευμα πάμε να πιούμε,
0: ναι,
1: καφέ.
0: Εντάξει.
1: Ούτε το βράδυ θα είσαι στο σπίτι σου. Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Η επικοινωνία τους ήταν διαδικτυακή. Λοιπόν, αυτός ήθελε να μην πάρει χαμπάρι η άλλη ότι φεύγει από Ηνωμένες Πολιτείες και πάει να τη βρει. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Το λέει ο ίδιος ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν να κλείσω τα εισιτήρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να μην με καταλάβει ότι
0: που θα
1: πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα, να κρυφτούν σε αυτό, πίσω από αυτό που συμβαίνει από την απόσταση. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Αχ, παιδιά, εγώ πήγα να πω
1: όπως
0: έτσι,
1: επίσης,
0: μια
1: που το
0: ρομαντική
1: διάβασα,
0: ιστορία.
1: Τι
0: έτσι,
1: ρομαντικό έχει αυτό, τίποτα
0: γλυκό,
1: δεν είναι.
0: Μου
1: λοιπόν,
0: φάνηκε τρυφερό
1: εάν
0: αυτό,
1: ένας από τους...
0: μου το γύρωσε τελείως.
1: Εάν ένας από τους δύο δεν
0: το
1: μετακομίζει,
0: τσάξι.
1: Δεν είναι κάτι. Είναι μια περιπέτεια ερωτική η οποία θα περάσει. Καταλάβεις, δηλαδή εγώ έκανα τη σταυρό μου μόλις το είδα αυτό και κάνω το σταυρό μου και λέω πώς δεν την έπιασε με κανέναν άλλον, ναι, έτσι που πήγε για έκπληξη.
0: Να μου χαθείς,

0: Τέλος για σήμερα.
1: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα.
2: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί καλοκαίρι είναι.
2: Έτσι, γιατί δεν τον αντέχω άλλο να μου γιώνει όλες τις ρομαντικές ιστορίες.
0: Δεν είναι τόσο ρομαντικό αυτό.
2: Αποχωρώ σε έδειξη διαμαρτυρίας.
0: Καλά. Αποχώρησε.
2: Θα είμαι αύριο εδώ όμως.
0: Okay.
2: Να μου περάσει τα νεύρα με αυτόν απέναντι.
0: Αυτό, αυτό. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβαλή Κοσμάς Καδραμάδος ήταν εδώ όπως κάθε μέρα. Έτσι όπως θα είναι και αύριο την ίδια ώρα εδώ.
2: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα, για χαρά.

0: 8000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
3: Περίμενα.

0: Περίμενε, μπάστα.
1: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

2000 FM.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: 100.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η